0: Prisma 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Prisma 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε.

μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη.

Κι μας λύπησε σαν το μαχαίρι, σκληρά μας χτύπησε, κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι.

0: Πρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χρίσμα 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

νέα γη των Παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

σιρήνα κάτω απ' του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

0: Κρίσμα 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζετε με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!
2: Λέτε ότι δεν θα έρθω. Γίνω σε εδώ. Λοιπόν, είναι σαν να σε βλέπω για πρώτη φορά. Θέλεις να ζήσουμε πάλι μαζί, ε? Πες μου.
3: Εσύ κι εγώ δεν ζήσαμε ποτέ καλά.
2: Υπερβολές τώρα, όχι και ποτέ.
3: Σχεδόν ποτέ.
2: Τώρα θα γίνω αυτός που θέλεις, θα προσπαθήσω.
3: Μην προσπαθείς, ειλικρινά δεν θέλω πια.
2: Τι δεν θέλεις, τι.
3: Να σ' αγαπώ.
2: Αυτή τη φορά θα αλλάξω, στο υπόσχομαι.
3: Μου φτάνουν πια

Εκεί, εκεί στη Β' Εθνική. Άρε σαν κινθάρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα σε όλες. Καλή εβδομάδα σε όλους. Συγγνώμη για τη φωνή. Μετά από μεγάλες επιτυχίες της ακινθάρας, η φωνή είναι χαλιά. Ρε τι μάτς είδαμε χθες. Δεν μπορώ πια να σε δω. Σπάσανε λίγο καρδιές προς το τέλος. Τέλος καλό, όλα καλά όμως. Κερδίσαμε 2-1 τον Εθνικό Πειραιός. Ο Πασπύργος την έκανε μέσα στον Άρη Πετρούπολης 1-2. Έχανε 1-0. Και με 2 γκολ του Χαντί, το 1 στο 90 παρακαλώ. Παίρνει και αυτό στο εισιτήριο από ό,τι φαίνεται για την Β' Εθνική μαζί με εμάς. Βέβαια εκκρεμεί ένα δικαστήριο αθλητικό. Αυτό μεταξύ του Πύργου και της Ζακύνθου, αυτό που είχε γίνει το παιχνίδι στον Πύργο, που στο 78 διεκόπη και ενώ το σκόρ ήταν 1-1. Περιμένουμε τώρα την Πέμπτη θα εκδικαστεί, παιδιά, αυτή την Πέμπτη. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα βγει αποτέλεσμα την Πέμπτη. Θα βγει μετά από μέρες. Αν είναι εις βάρος του Πύργου και χάνει και μείον ένα, οπότε μένει εκτός, θα κάνει έφεση, θα φτάσει μέχρι το ΚΑΣ. Έχει δρόμο, έχει δρόμο. Βέβαια δρόμο έχει για τον Πύργο θα έχει. Για εμάς θα έχει λήξει το θέμα. Εμείς θα είμαστε και με τα δύο πόδια στην Β' Εθνική. Και μάλιστα φίλες και φίλοι, και πρώτοι στον Όμιλο με 11. Τώρα η κατάταξη είναι Πας Πύργος 8, Άρης Πετρούπολης 8, Ζάκυνθος 8 και 5 ο Εθνικός Πειραιός, ο οποίος οριστικά έμεινε εκτός. Ανεβαίνουν 2 από αυτό τον όμιλο. Λοιπόν, θα τα πούμε και το τι γίνεται σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι υπέρ μας, δηλαδή δεν κατοχυρωθεί το μάτς σε εμάς με 0-3 ανεφαγόνους, που δεν υπάρχει περίπτωση, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή ζούμε στο Ελλάδα και στο Ελλάδα όλα γίνονται, μπορεί να σου πούνε ελάτε πάλι στον Πύργο να παίξετε τα τελευταία λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Από το 78 δηλαδή και μετά που έβαλε το γκολ ο Ιβάν Σίλβα με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Ελλάδα. Ο γνωστός του γνωστού, ο γνωστέ. Έτσι γίνεται δυστυχώς. Λοιπόν, καλημέρα στις μαμάδες, καλημέρα στους μπαμπάδες, καλημέρα στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στους εκπαιδευτικούς μας πάνε για μάθημα και στα αγαπημένα μας παιδιά πάνω απ' όλα. Παιδιά, καλό μάθημα. Ειδικά στα παιδιά του λυκείου, νομίζω, δεν ξέρω αν και στο γυμνάσιο, τα έχω χάσει λίγο την μπάλα, η αλήθεια είναι. Την Παρασκευή τελείωσαν, νομίζω από σήμερα δίνουν εξετάσεις, έτσι, όχι πανελλήνιες. Τα δημοτικούλια μας εκεί κανονικά στο μάθημα, τον άλλο μήνα τελειώνουν. Άντε, έφτασε το καλοκαίρι, παιδιά, υπομονή. Λοιπόν, να δώσω καλημέρες σε μια κυρία που γνώρισα προχθές, την κυρία Βασιλείου. Καλημέρα σας, κυρία Βασιλείου, η κόρη του φίλου μου του Παναγιώτη, την οποία την γνώρισα τυχαία, μίλησα με τον αδερφό της, αναγνώρισε τη φωνή η κυρία και έτσι τα είπαμε λίγο. Καλημέρα σας, κυρία Βασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ακρόαση και σε εσάς και σε όλους και σε όλες. Και χθες το πρωί που παρουσίασα τη δεύτερη γιορτή τυριού στον Άγιο Λέοντα, εκεί που μας μάζεψε ο Παναγιώτης ο Μπάστας. Καλημέρα Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Και εκεί γνώρισα κόσμο ο οποίος μου έλεγε ότι με ακούει κάθε πρωί. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, να ξέρετε, πάνω στον Άγιο Λέοντα. Ήταν καταπληκτικά, η αλήθεια είναι. Αν και ξεκίνησε 11 η ώρα, στην αρχή δεν είχε κόσμο, σιγά σιγά όμως μαζεύονταν. Είχε απλώσει ο Παναγιώτης με το συνεργείο εκεί 4.000 καρέκλες. Ήταν να γίνει προχθές το βράδυ, το Σάββατο. Αλλά ρε παιδιά, το Σάββατο άνοιξαν οι ουρανοί. Τι ήταν αυτό το πράγμα, για μία μέρα. Δηλαδή το κράταγε για να μας τη χαλάσει. Εάν με αυτό το κέφι που έγινε χθες, εάν γινόταν το Σάββατο το βράδυ, μιλάμε. Θα τελείωνε Κυριακή μεσημέρι το γλέντι, δεν θα φύγει κανένας. Μάκης Μπέκος καταπληκτικός στο κλαρίνο.
Βέβαια, όταν το ανέβασα χθες το πρωί, ήταν πάρα πολλοί Ζακυνθινοί οι οποίοι έκραζαν. Γιατί λέει Κλαρίνο στη Ζάκυνθο, στο νησί του Σολομού, του Κάλβου κλπ. Μόνο εκεί όμως το θυμάστε, παιδιά, η αλήθεια είναι. Το νησί του πολιτισμού. Σε κάτι άλλο όμως δεν διαμαρτύρεστε, η αλήθεια είναι. Σας αρέσει αυτή η κατάσταση που επικρατεί στο νησί του Σολομού, του Κάλβου, του Ξενόπλου και όλων των άλλων? Αυτό με τα χόρτα, ένα παρατημένο νησί στο Έλεος, και το Κλαρίνο μας μάρανε. Δηλαδή, όπως εύστοχα εχθές μου είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης, να είναι καλά και συγχαρητήρια, γιατί έκανε μια αξιόλογη δουλειά, μια εξαιρετική δουλειά. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube και να το δείτε, zandetimes.gr, όλη την εκδήλωση από την γιορτή Τυριού. Μου λέει δηλαδή, αν εμείς οι δύο αύριο, ρε παιδί μου, πάμε στην Πάρο και υπάρχει ένα συγκρότημα από τη Ζάκυνθο και παίζουν με μαντολίνο. Δηλαδή θα κράζουν οι παρινοί, οι παριώτες, δεν ξέρω πώς ακριβώς τους λένε. Θα κράζουν το νησί τους επειδή πήγανε μαντολίνο. Έχει δίκιο, απόλυτο. Τι να πω, ειλικρινά, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Καλημέρα, Παρασκευά μου. Μας στέλνει τις ευχές του για καλό και μια καλή και όμορφη εβδομάδα. Ο Γιάννης ο Γιακουμέλος, καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια στην ομάδα μας στη Ζάκυνθο. Έτσι. Ειδικά. Κάτι γράφεις εσύ τώρα. Γι' αυτό να θα το δούμε στην πορεία. Καλημέρα στο φίλο του Διονύση τον Γιακουμέλο που μου έστειλε μια φωτογραφία με μια λακκούβα, φίλες και φίλοι. Θάνατος, αν πέσει μηχανάκι σε αυτή τη λακκούβα, και είναι στην Κάλβου. Είναι στην Κάλβου, εκεί που υπάρχει μια γνωστή πιτσαρία, λέμε ονόματα, καταλάβατε. Απέναντι, από ό,τι μου είπε, θα πάω να τη δω κι εγώ. Παιδιά, κάντε κάτι, υπάρχει και ένα φρεάτιο εκεί, από ό,τι βλέπω επάνω γράφει, τι άλλο, ΟΤΕ. Τη σκάψαν εκεί λόγω των οπτικών ινών. Την ανοίξανε πιο πολύ το φρεάτιο, αυτό ήθελα να πω. Έφυγε η πίσα και έχει μια μεγάλη λακκούβα εκεί, θάνατος. Και να φαίνομαι προσωπικά. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα, Τζόρτζ, μου γράφει η Ζωή Κλαμπάνη. Γεια σου, Ζωή μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Το Κλαρίνο, λέει εδώ ένας φίλος, τους πείραξε. Το ότι η Ζάκυνθος είναι ένα μαύρο χάλι δεν τους πείραξε? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, αγαπημένα φίλε. Σώμα που αγγίζεις από... Καλημέρα Γιώργο, Σπύρος του καλά, φίλες και φίλοι. Από το όμορφο Άισμπεργκ εκεί στη Γερμανία. Καλή εβδομάδα, πόσο χαρούμενος είμαι σήμερα. Μπράβο Ζακυνθάρα, μπράβο. Γεια σου ρε Σπυράκο. Παλιός φαν τον απέναντι ο Σπυράκος, εκεί μεγάλωσε, στο παλιό κλειστό, ξέρετε. Και συγχαρητήρια και στον Παναγιώτη τον Μπάστα για τις εκδηλώσεις που κάνει και διαφημίζει το νησί. Είναι και φίλος μου, λέει. Να σε καλά, Σπυράκο μου. Θα του το πω, θα τον δω σήμερα, θα του το πω.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία τον Κόκλα. Καλημέρα Γιώργη μου λέει, μπράβο στη Ζακυθάρα μας. Πέσε και μπράβο στον Παναθηναϊκό ρε φίλε. Μας έκανε δωράκι, ωραίο χθες. Από 0-2 μέσα στη Λεωφόρο, τον πάω 2-2 ρε φιλαράκι. Και μπήκατε στα προκριματικά. Αν και να σου πω κάτι ρε Ηλία, φέτος η ομάδα δεν το άξιζε. Δεν άξιζε ούτε καν αυτό. Συγγνώμη που στο λέω, καλά εμείς έτσι αλλιώς για κλάματα είμαστε. Αλλά φέτος ο Ολυμπιακός δεν. Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη, τη συνονόματη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά κυρία Μωραΐτη. Θα έχουμε όλοι μια όμορφη εβδομάδα. Να πάνε όλα καλά. Να σταματήσουν αυτές οι βροχές επιτέλους. Τι ήταν αυτό το Σάββατο που μας τη χάλασε, μας τη χάλασε. Και έτσι λυπάμαι πάρα πολύ για το φίλο τον Παναγιώτη τον Μπάστα, γιατί ο άνθρωπος είχε κάνει μια απίστευτη ετοίμαζε μια απίστευτη εκδήλωση. Μάλιστα το Σάββατο πέταξε 700 κιλά γύρω. 700 κιλά γύρω. Και μπράβο του, μπορούσε να το κρατήσει για την επόμενη μέρα, αλλά δεν ήθελε. Πόσες ώρες δηλαδή από το βράδυ μέχρι το πρωί που θα γινόταν η εκδήλωση. Δεν ήθελε όμως να πάθει κάποιος κάτι και τον τιμά ιδιαίτερα αυτό.
1: Κράτησε το, καρδιά μου στα χέρια σου. Μόνο
0: Χαρά Βέρα, Μάκης Μπέκος, Μάκης Δημάκης, Κώστας Σωτηρόπουλος. Απίστευτη παιδιά, απίστευτη, απίστευτη. Τώρα να βλέπεις μία η ώρα το μεσημέρι να σπάνε πιάτα, να πετάνε λουλούδια. Ήταν μια απίστευτη έτσι, εμπειρία, η αλήθεια είναι. Δεν έχω ξαναπαρουσιάσει τέτοια εκδήλωση ντάλα μεσημέρι. Ο καιρός περίεργος, μία έβγαζε ήλιο, ο οποίος έκαιγε, μία κρυβόταν και έκανε κρύο. Εντάξει, okay. Εμείς όμως δεν χαμπαριάζαμε τίποτα, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Δύο και κάτι όμως εγώ έφυγα, όταν βγήκε η Χαραβέρα. Διότι έπρεπε να κατέβω τον κατήφορο και να βρεθώ στο δημοτικό στάδιο για να είμαι στο μικρόφωνο να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Έλα όμως που ο διαιτητής είχε άλλη άποψη. Ήρθε ο τέταρτος εκεί που καθόμουν με ένα υφάκι και μου λέει, κύριε μου λέει, δεν θα ξαναμιλήσετε στο μικρόφωνο, δεν θα φωνάζετε συνθήματα, απαγορεύεται. Του λέω γιατί απαγορεύεται. Εν τω μεταξύ όλα τα προηγούμενα εγώ φώναζα κανονικά. Το κρατάγανε για το τέλος, το καλύτερο δηλαδή που θα ανεβαίναμε. Μου λέει, ξέρετε, μου λέει, αν ξαναφωνάξετε θα αναγκαστώ να σας βγάλω έξω. Του λέω, κύριε, εγώ δεν βγαίνω έξω, ό,τι και να κάνετε. Μα μου λέει, γιατί το λέτε αυτό, λέω, εγώ εδώ είμαι υπάλληλος, μπορείτε να το πείτε στη διοίκηση. Όχι, μου λέει, θα βγείτε έξω. Ωραία, του λέω, εγώ δεν βγαίνω έξω. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πήγα να φωνάξω. Έρχεται ο παρατηρητής, μου λέει: θα σου βγάλει κόκκινη κάρτα. Άκου τώρα, θα βγάλει στον εκφωνητή κόκκινη κάρτα ο διαιτητής για να με αποβάλει η αστυνομία, να με βγάλει έξω. Ρε τι τραβάμε, ρε παιδιά, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας, ρε παιδιά. Εν τέλει μου το είπαν και από τη διοίκηση, μου λέει: άστορε Γιώργο, εντάξει, το ξέρω. Αυτό περιμέναμε κι εμείς, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Τελικά το λέω πιο πολύ γιατί είναι πολλοί που με ακούνε και λένε γιατί αυτός ας πούμε δεν φώναζε σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί μας ακούνε και πολλοί φίλοι που ήταν στην Κερκίδα χθες. Λοιπόν, αυτά. Θα αναλύσουμε το τι θα γίνει. Βέβαια, εμείς και με τα δύο πόδια είμαστε στη Β' Εθνική. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξη Θανάση.
2: Είμαστε όλοι
0: τον παράγοντα της ομάδας στο προς το τέλος της εκπομπής εκεί γύρω στις 10 παρα 10. Οπότε θα πούμε και άλλα πράγματα εκεί. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας, συγχαρητήρια στη Ζακυνθάρα. Λοιπόν, κρίμα μου λέει η κυρία Μουραίτη, δεν ήξερα ότι η εκδήλωση έγινε χθες το πρωί. Δεν είδα καμία ενημέρωση, δεν με παρακολουθείτε κυρία Μουραίτη στο Facebook. Το έχω γράψει από την πρώτη στιγμή, από τις 7 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου που βγήκε η τελική απόφαση να γίνει το πρωί, εγώ το έχω γράψει. Το έχει γράψει και το Zande Times. Δεν είδα, λέει, καμία ενημέρωση. Βέβαια δεν πειράζει, άλλη φορά, γιατί κατάλαβα ότι θα ακυρώθηκε λόγω καιρού.
2: Άμα ξυπνήσεις και έχεις βγάλει ουρά, Άμα ψαχτείς και έχεις βγάλει βυζιά.
0: Αν μπείτε τώρα στην προσωπική μου σελίδα, κυρία Μουραίτη, στο Facebook θα το δείτε που το είχα γράψει. Και μπορείτε να μπείτε στο zandetimes.gr του καλού φίλου και συναδέλφου του Δημήτρη Μαρκεσίνη να παρακολουθήσετε 2 ώρες ατελείωτο κέφι. Πάρα πολύ ωραία. 1000 άτομα είχε, κυρία Συγκυρή. Είχε, ναι, 1000 άτομα. 12 η ώρα το πρωί. Σημεράκι.
2: Είναι μια ψηλόμετάλλαξη.
0: Και ανοίξανε και μπουκάλια. Ουισκάκι. Μια χαρά. Περάσαμε τέλεια, αλήθεια σας λέω. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Φανταστείτε να ήταν το Σάββατο βράδυ. Θα είχε 4.000 πλάς. Γιατί ο κόσμος αυτό ζητάει. Ζητάει λίγο διασκέδαση μέσα σε αυτή τη μουνταμάρα. Σε αυτή την άθλια καθημερινότητα που ζούμε, δυστυχώς. Και τώρα έχει ξεκινήσει και σεζόν. Αρχίζουν τα εγκρίνιες, τα νεύρα. Μεγαλύτερη κίνηση στους δρόμους. Σε ποιους δρόμους, σε αυτούς που έχουμε. Έχουν αρχίσει και ρίχνουν πίσα, βλέπω. Και κλείνουν κάποιες λακκούβες. Η αλήθεια είναι, να το λέμε κι αυτό. Βέβαια τώρα με τη βροχή δεν ξέρω τι έγινε το Σάββατο. Καλημέρα και στο φίλο το Κώστα το Σέλη να μας παίρνει τώρα τηλέφωνο. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι 20 λεπτά μετά τις 8. Μετά τις 8.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Πετά, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Είχαμε μια συγκέντρωση στον Παντοκράτορα χθες το πρωί. Ήθελα να είμαι κι εγώ γύρω στις 11. Αλλά 11 η ώρα έπρεπε να ήμουν στον Άγιο Λέοντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, ποιοι γιορτάζουν σήμερα για να τους πούμε χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 18 Μαΐου 2026, είναι των Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας. Και γιορτάζει η Ιουλία, η Ιουλιανή, η Ιουλίτσα, η Ιουλία, Ιούλα, Ιουλίτσα, Τζούλια, Ιούλη και Ιούλιος. Καθώς επίσης η Γαλάτια, Γαλατία, Φαϊνός, Φαϊνή. Και εμείς μια... Σήμερα επίσης, φίλες και φίλοι, είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν και επίσης χρόνια πολλά σε όσες και σε όσες γιορτάζουν λόγω γενεθλίων. Στη ζωή
1: ανασένω. Εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε.
2: Βγάλτε το σακάκι σας, βγάλτε το, θα κρυώσετε.
3: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
4: Γίτσες.
5: Κρυολογήσατε κύριε καθηγητά.
2: Τον κακό στον καιρό εσένα.
4: Τον κακό στον κεράκι.
6: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
7: Θέλετε θα έχουμε πάλι σύε.
8: Κακό στο καιρό.
9: Το κακό στο καιρό που
10: σου. Το δικό στο κακό καιρό θα
11: το κακό μου το καιρό συμβαίνει.
1: Μήπως τον είδα κι εγώ περισσότερο. Μου τον παίρνει η θάλασσα κυρία. Ταξιδεύει μήνες με ανέμους, με φουρτούνες, με καταιγίδες.
11: Τρεις κακοκαιρίες μαζεμένες.
0: Λοιπόν, ζεστός λέει η φίλη μου η Εμή, θα είναι ο καιρός σήμερα, 18 Μαΐου, ημέρα με Δευτέρα, με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και λίγα σύννεφα. Σχεδόν άπνοια θα επικρατήσει με ανέμους ασθενείς. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα παίρνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπουφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά σε εμάς εδώ τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ας εστιάσουμε τον καιρό εδώ στην περιοχή μας, νησιά Ιωνίου και δυτική Πελοπόννησο. Λοιπόν, θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσχεροι όμβροι. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό στα 6 λεπτά που μας μένουν. Λοιπόν, ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει βάλει μια φωτογραφία με δύο φιλάθλους, οι οποίοι είναι αγκαλιά, πισόπλατα όμως, και φαίνονται τα νούμερα. Ο ένας έχει το νούμερο 26 και ο άλλος το νούμερο 5. Έτσι λοιπόν ανακοίνωσε το νέο του κόμμα. Πότε δηλαδή θα το ανακοινώσει? Είναι στις 26 Μαΐου. Σε νέα ύψη το πετρέλαιο, πάνω από τα 111 δολάρια το Brent, υπό το φόβο παρατεταμένου αποκλεισμού των στενών του Ορμούς. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ για Ιράν με άρωμα AI. Ανέβασε χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία. Δεν ξέρω ειλικρινά με αυτόν τον άνθρωπο τι γίνεται. Παίζει με τα νεύρα μας. Είπαμε για το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πυρετό συλλογής υπογραφών για την ίδρυση του κόμματος Καριστιανού. Δεν θα πάει σήμερα στον Άριο Πάγο. Όπου ανατριχύλα. Δεν θα πάει σήμερα. Και τι θα γίνουμε εμείς? Πώς θα ζήσουμε εμείς? Η ΑΕΚ σήκωσε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με Mission Impossible

το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Ηλιόπουλου το τρόπαιο στην Allwyn Arena. Παιδιά, εντάξει τώρα, θα δυσαρεστήσω λίγο τους φίλους μου τους αεξτζίδες. Ήταν αυτή τώρα φιέστα πρωταθλήματος ή ήταν μια φιέστα Ηλιόπουλου? Δηλαδή μπαίνει τώρα με το αγωνιστικό αυτοκίνητο μέσα σε αυτό το χαλί της Νέας Φιλαδέλφειας στην ΟΠΑΠ Αρίνα, Allwyn Arena τέλος πάντων, με το αγωνιστικό αυτοκίνητο να φέρει το τρόπαιο και να βγάζει λόγο πολιτικού περισσότερο παρά προέδρου ομάδας. Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων, anyway, ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος και πήρε το εισιτήριο για το Champions League. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Από 0-2 αυτοχειρία στη Λεωφόρο για τους Θεσσαλονικείς.

Ρόδος, μητέρα και κόρη, δύο νεκρές του τροχαίου. Κρατείται ο δεύτερος οδηγός. Μεθυσμένος έπεσε με το πατίνι του σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στην Ιερά Οδό.

0: αυτή η ερώτηση που σας έκανα νωρίτερα την απαντάει εδώ το News It που διαβάζω. Πρεμιέρα σήμερα για τις ενδοσχολικές εξετάσεις στα Λύκεια τελικά. Πότε ολοκληρώνονται και πότε αρχίζουν οι Πανελλήνιες, μάλιστα. Είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολλοί δικοί μας εδώ βρέθηκαν, αλλά εμείς πάμε διαφημίσεις.
1: Πρίσμα 92.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Πρέπει να προστατεύουμε
4: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
5: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
6: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κύριε Παρασκευόπουλε, πιστοποιητικό γεννήσεως φέρετε?
2: Μα δεν μου είπατε ότι χρειάζεται.
1: Αν δεν σας είπαν ότι χρειάζεται, άρα δεν έχετε, κύριε Παρασκευόπουλε.
2: Δεν έχω.
1: Στυλό έχετε, κύριε Παρασκευόπουλε?
2: Όχι, δεν έχω.
1: Παρακαλώ, πηγαίνετε να φέρετε ένα κονδυλοφορέ, ένα πιστοποιητικό γεννήσεως και ελάτε, σας παρακαλώ, κύριε. Πηγαίνετε, κύριε. Ο επόμενος.
2: Ορίστε.
1: Μάλιστα, κύριε Ελαφίνα. Να μου λέτε, κύριε Ελαφίνα, δήλωση του νόμου 105 κάνατε?
2: Όχι.
1: Εμετό? Ούτε. Μάλιστα. Καλά. Πηγαίνετε να κάνετε εμετό και ελάτε αύριο πρωί, κύριε Ελαφίνα. Ο επόμενος. Ορίστε. Δεν μου λέτε, δεσποινής μου, έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
3: Μα κύριε μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία.
1: Μα τι λέτε, κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία, όταν δεν μας φέρατε ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
3: Μα...
1: τι μα, κυρία μου, σας παρακαλώ, πηγαίνετε και φέρτε μας ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία. Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε. Ο επόμενος. Εσείς τι θέλετε, παρακαλώ?
4: Μια υπογραφούλα, κύριε Διευθυντά, και καθαρίσαμε.
1: Μάλιστα. Χαρτόσημα έχετε? Καλά χαρτόσημα δεν έχω, οργανωμένο σήμερα, παιδί μου. Έχετε?
4: Πώς δεν έχω, ρε παιδί μου, απ' όλα έχω, οργανωμένο σήμερα. Είναι δυνατόν να μην έχω?
1: Δεν μου λέτε, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε?
4: Δύο έχω, ρε παιδί μου, σου λέω, οργανωμένος.
1: Ταυτότητα έχετε?
4: Και ταυτότητα έχω. Όταν λέμε οργανωμένος, ρε παιδί μου, εννοούμε οργανωμένος.
1: Δεν μου λέτε, πιστοποιητικό γεννήσεως, βιβλιάριο ασθενείας, εγκληκτικό βιβλιάριο, εκαθαριστικό εφορίας, φορολογική ενημερότητα, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας ότι είστε εν ζωή έχετε?
4: Αυτά κι άλλα τόσα έχω, ρε παιδί μου. Καλά μιλάμε για την οργάνωση.
1: Έτσι, ε.
4: Και βέβαια. Που είμαι οργανωμένος. Καλά σώσκησα, ε.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, ώρα έχετε?
4: Ώρα δεν έχω. Καλά ανοργάνωτοι είμαστε.
1: Τι ώρα είναι, αγαπητέ μου?
4: Μια μισή.
1: Μια μισή, ε. Δυστυχώς σχολάσαμε, αγαπητέ μου. Ελάτε αύριο. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.

0: και σε βρίσκω στη σκαλιά στις διαδρομές.
1: Αυτό είναι το δημόσιο. 35 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή 8 με 10. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, να μας πει τι έγινε χθες το πρωί στον Παντοκράτορα. Πριν πάμε εκεί και ακούγοντας την Τάμτα να μας λέει να πάμε έλα στο ρυθμό. Πάμε να, εμείς να σας διαβάσω, να σας πω τους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Όσοι συνδρομητές αγοράσουν προϊόντα έως το τέλος Μαΐου με Flex 36 θα πάρουν την πρώτη δόση δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα, Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μενισοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξενός Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηποι Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο κύριος Πέτας, όπως σας είχαμε πει, ο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Καλημέρα, κύριε Πέτα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Και συγχαρητήρια να πούμε και στην ομάδα μας, στην ομάδα της Ακίνθου, για την άνοδο της Β' Εθνικής. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, στους παίχτες, στον κόσμο και βέβαια και στη διοίκηση της ομάδας.
0: Έχετε βγάλει και ανακοίνωση, θα τη διαβάσουμε αργότερα. Και εσείς και ο Δήμος Ζακύνθου, αλλά και ο βουλευτής Ζακύνθου, θα τα διαβάσουμε στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, εχθές το πρωί στο πρώην Δημαρχείο Λαγανά και στον Παντοκράτορα έγινε μια συνάντηση όπου μέλη της Δύναμης Ελπίδας με επικεφαλής τον κύριο Τσουρουνάκη βρεθήκατε εκεί, ακούσατε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα χωριά μας στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή Λαγανά, Λιθακιά, εκεί γύρω γύρω Άγιος Σώστη και λοιπά, Κερί και που άλλο, νομίζω Καλαμάκι, δεν ξέρω, ήταν και το Καλαμάκι εκεί.
1: Σωστά, Καλαμάκι, για... Λαγανάς, Κερί, ακριβώς Λιθακιά, γενικότερα σε όλη την τις ενότητες.
0: Μάλιστα.
1: Του παλιού Δήμου
0: Λαγανά. Πείτε μας. Τι ακριβώς έγινε.
1: Πιστοί σε αυτά τα οποία έχουμε πει και προσπαθούμε να τηρούμε, κύριε Αναγνωστόπουλε, προσπαθούμε να αφουγκραζόμαστε στις τοπικές κοινωνίες, τοπικές κοινότητες, τοπικούς συμβούλους, αλλά βέβαια και τους συμπολίτες μας που βιώνουν αυτά τα θέματα καθημερινότητας αλλά και υποδομών. Έτσι λοιπόν κάναμε μια συνάντηση με τους συναδέλφους της ενότητας Λαγανά Παντοκράτορα, όπου από τη μία τους ακούσαμε και από την άλλη βέβαια τους ενημερώσαμε για τις ενέργειες που έχει κάνει η δημοτική μας παράταξη για αυτές τις περιοχές, τις προτάσεις μας, αλλά και γενικότερα τις πιέσεις που έχουμε ασκήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο για την αναγκαιότητα παρεμβάσεων σε θέματα καθημερινότητας, κανονιστικής, αλλά και βέβαια υποδομών που δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει βασικά πράγματα σε αυτές τις ενότητες και ενώ έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, τόσο στην περιοχή του Λαγανά, Παντοκράτορα, στο Καλαμάκι, στο Κερί, στη Λιθακιά, Άγιο Σώστη. Μιλάμε για βομβαρδισμένα τοπία σε πολλές περιοχές, με άκοπα χόρτα, με σπασμένα πεζοδρόμια, με λακκούβες, με δρόμους που πραγματικά είναι απροσπέλαστοι και βέβαια χωρίς να έχουν προχωρήσει οι κανονιστικές σε αυτές τις τουριστικές περιοχές, κανονιστικές που είναι απαραίτητη σε όλους αυτούς τους τουριστικούς χώρους, μια κανονιστική η οποία να κανονίζει κατά κάποιο τρόπο τόσο τον κοινόχρηστο χώρο, στα πεζοδρόμια, τις αδειοδοτήσεις των καταστημάτων, όσο βέβαια μιλήσαμε για τον Λαγανά, για τα σχέδια πόλης Λαγανά, για το περίπου 1.200.000 ευρώ που αυτή τη στιγμή υπάρχει στα ταμεία του Δήμου και μέλημα και βούληση της τοπικής κοινωνίας, όπως και του δικού μας συνδυασμού είναι αυτά τα λεφτά να δοθούν σε αυτές τις κοινότητες, σε υποδομές όπου έχει πραγματικά ανάγκη η περιοχή εκεί, όπου για αρκετά χρόνια έχουν κατεληφθεί και δυστυχώς πέραν από κάποιες φανφάρες που είδαμε πέρυσι, αν θυμάστε και εσείς, στο κεντρικό δρόμο του Λαγανά,
0: ναι,
1: για 100-200 μέτρα την επιχείρηση Σκούπα, από τότε τίποτα δεν έχει αλλάξει και δυστυχώς είναι σε μια τραγική κατάσταση όλη η ευρύτερη περιοχή Λαγανά.
0: Μάλιστα, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στις κοινότητες και νομίζω ότι θα επισκεφτείτε και άλλες κοινότητες, έτσι δεν είναι, όπως έχετε κάνει από την πρώτη στιγμή που βγήκατε στην αντιπολίτευση.
1: Φυσικά, όπως γνωρίζετε, εδώ και ένα μήνα είμαστε και στην περιοχή του Πλάνου, όπου και εκεί ακούσαμε τα θέματα των συμπολιτών μας. Προσπαθούμε να τα αναδεικνύουμε, να πιέζουμε για λύση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς και ο νόμος, αλλά και ο τρόπος όπου πορεύεται η Δημοτική Αρχή δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια, έχει την πλειοψηφία, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε ερωτήσεις και να θέτουμε θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι που κατά κάποιο τρόπο μικραίνει την προσπάθειά μας ή δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα να αναδεικνύουμε στο βαθμό που θα θέλαμε τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και μας βλέπετε, από τη στιγμή που δεν έχουμε εκείνη τη δυνατότητα να φέρουμε όλα αυτά τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πηγαίνουμε εμείς στις κοινότητες και προσπαθούμε να αναδεικνύουμε όλα αυτά τα θέματα με σκοπό να τα αναδείξουμε και βέβαια να πιέσουμε για λύσεις. Αυτό όμως που είναι κοινός τόπος είναι ότι θα πρέπει όλες οι κοινότητες, όλοι οι τοπικοί σύμβουλοι και βέβαια οι συμπολίτες μας να έρχονται στα δημοτικά συμβούλια και να ζητάνε τον λόγο, να θέτουμε τα θέματα και μαζί να επιζητούμε λύσεις τόσο για την καθημερινότητα όσο και για τις υποδομές που είναι για πολλά χρόνια πολύ πίσω.
0: Σωστά. Τώρα στις 9 η ώρα, γι' αυτό και δεν βγήκαμε αργότερα, έχετε Δημοτική Επιτροπή. Είστε μέλος εσείς και ο κύριος Μουζάκης από πλευράς αντιπολίτευσης, από πλευράς Δύναμης Ελπίδας. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε τι ακριβώς σήμερα είναι το αντικείμενο συζήτησης. Αν υπάρχει έτσι κάποιο σοβαρό.
1: Είναι διάφορα θέματα λειτουργίας του Δήμου, για κάποιες αναθέσεις. Μιλάμε για την πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού. Είδατε, δεν πέρασε ακόμα ένας μήνας από τότε που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο προϋπολογισμός, έχουμε ήδη την πρώτη τροποποίηση. Είναι κάποια θέματα σημαντικά, όπως να ξεκινήσουν οι μελέτες σχετικά με το κλειστό γυμναστήριο. Mm-hmm. Αυτό θα ξεχώριζα εγώ κατά κάποιο τρόπο. Είναι κάποια άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου. Όπως σας έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, η παρούσα Δημοτική Αρχή είναι της λογικής των απευθείαν αναθέσεων και των αναθέσεων σε ιδιώτες εργολάβους, κάτι το οποίο μας βρίσκει αντίθετους και είναι και ένας από τους βασικούς λόγους όπου καταψηφίζουμε αυτές τις πρακτικές. Χωρίς να υπάρχει ένας προγραμματισμός, χωρίς να έχουν γίνει εκείνες οι ενέργειες και διεκδικήσεις για μόνιμο προσωπικό στο Δήμο, για στελέχη, όχι απλά εργάτες που τους παίρνει για 6 και 8 μήνες, στελέχη μηχανικούς, διοικητικά στελέχη, όπου να μπορούν να διεκπαιρεύουν τέτοιου είδους μελέτες, αλλά και να μπορούν να ελέγχουν όλα αυτά τα έργα που βλέπουμε με κακοτεχνίες που γίνονται γύρω μας, που δυστυχώς 2 και 3 μηχανικοί δεν μπορούν να τα επιβλέπουν όλα αυτά. Και αυτός είναι και ο λόγος που και εμείς από την πρώτη στιγμή λέμε ότι χρειαζόμαστε τεχνικό προσωπικό, εξειδικευμένο, επιστήμονες, για να μπορούν να ελέγχουν και βέβαια να δημιουργούν και να υλοποιούν μελέτες προς όφελος της ακινησινής κοινωνίας και όχι απλά να μοιράζουμε το χρήμα σε ιδιώτες εργολάβους, κάτι που βλέπουμε με την παρούσα Δημοτική Αρχή να γίνεται κατά κόρον, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, διότι όπως καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα είμαστε όλοι από τους εργολάβους, καταλαβαίνουμε και τα έργα και τις κακοτεχνίες που έχουν γίνει όχι μόνο στη Ζάκη, αλλά και γενικότερα πανελλαδικά, με λεφτά τα οποία και εκατομμύρια εκατομμυρίων που έχουμε δει να διατίθονται στις εργολάβους, χωρίς να γίνονται εκείνα τα έργα που θα έπρεπε. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει και το δημόσιο και ο Δήμος να έχει επίβλεψη, αλλά και βέβαια να είναι σε θέση να υλοποιεί τέτοιου είδους έργα, όπως έχουμε δει σε άλλους Δήμους, στην Καλαμάτα, στην Πάτρα, στην Κεφαλονιά. Βλέπουμε Δήμους με τα συνεργεία τους να προσπαθούν να υλοποιούν και να φέρουν εις πέρα τέτοιου είδους μικρής κλίμακας ή μεσαίας κλίμακας έργα.
0: Τέλος, κύριε Πέτα, έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο, όπου υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Mm. Τα περισσότερα εξ αυτών όμως είναι οικονομικές ενισχύσεις, από ό,τι είδα, σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικούς.
1: Ναι, κύριε Αναγνωστόπουλε, 34 θέματα θέλει η Δημοτική Αρχή. Όπως είπαμε, ξεχωρίζει η πρώτη τροποίηση του προϋπολογισμού, ξεχωρίζει η αναδιανομή των χρημάτων για την κατασκευή και ανακαίνιση του λυκείου καταστατήριου, mm-hmm. Και άλλα θέματα που θεωρούμε σημαντικά. Και βέβαια αυτό που ξεχωρίζει είναι για άλλη μια φορά αυτές οι επιχορηγήσεις σε συλλόγους. Εμείς, κοιτάξτε, δεν είμαστε αρνητικοί στο να δίνετε βοήθεια στους συλλόγους, όμως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μητρό και, όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή, θα πρέπει οι σύλλογοι με την αρχή του χρόνου να καταγράφουν, να προϋπολογίζουν και να προγραμματίζουν το τι θέλουν να κάνουν μέσα στη χρονιά, να το καταθέτουν στο Δήμο για να βλέπουμε την δυνατότητα του Δήμου να μπορέσει να βοηθήσει όλες αυτές τις δράσεις.
0: Και όχι, σκέφτηκα να κάνω μια εκδήλωση το άλλο Σάββατο, πάμε στο Δήμο να ζητήσουμε λεφτά.
1: Να μας δώσει ένα 2 χιλιάρικα. Από τη μία βλέπουμε σύλλογοι, όλοι, να πούμε μόνο ότι όλοι οι σύλλογοι προσπαθούν. Όλοι καταβάλουν μέγιστες προσπάθειες από το προσωπικό τους χρόνο, από τη δουλειά τους, από την οικογένειά τους, να φέρουν αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ότι γίνεται μια πραγματικά σοβαρή δουλειά στη Ζάκυνθο σε σχέση με άλλους Δήμους, όπου η πολιτιστική δράση είναι μηδαμινή σε σχέση με αυτό που γίνεται στη Ζάκυνθο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, το δημόσιο χρήμα δεν είναι... δεν είναι χωρίς τέλος, έτσι, υπάρχει όριο, γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται ένας προγραμματισμός και βέβαια να το χρήμα να δίνεται σε δράσεις τέτοιες όπου να προάγουν τον πολιτισμό, να δημιουργούν κάποιο αποτύπωμα, ένα πολιτιστικό αποτύπωμα στην κοινωνία μας, στη Ζάκυνθο, για το αύριο, και όχι απλά να δίνονται κάποιες χρηματικές επιχορηγήσεις για να πάμε ένα ταξίδι με την παρέα μας ή κάτι παρόμοιο. Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή που δίνεται το δημόσιο χρήμα και βέβαια να μπαίνουν στη διαδικασία οι σύλλογοι στην αρχή της χρονιάς, να καταγράφουν, να τεκμηριώνουν το έργο και το τι θέλουν να κάνουν, να υλοποιήσουν, ούτως ώστε να βλέπει και ο Δήμος τη δυνατότητά του να βοηθήσει όλους τους συλλόγους που πραγματικά παράγουν έργο. Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για 30 με 35 σύλλογους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο. Καταλαβαίνουμε, είναι αδύνατον, αν σκεφτεί κανείς, και 20-25 αθλητικά σωματεία, όπου και αυτοί παράγουν το έργο τους σε τοπικό επίπεδο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί ένας Δήμος να επιδοτεί όλες αυτές τις δράσεις. Γι' αυτό πρέπει να μπει κατά κάποιο τρόπο μια ιεράρχηση των δράσεων και βέβαια μια καταγραφή, ένας προγραμματισμός από μεριάς Δήμου αλλά και πολιτιστικών συλλόγων.
0: Κύριε Πέτα, να σας...
1: με σεβασμό πάντα στο έργο τους, γιατί όπως είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι δίνουν κομμάτι της ζωής τους για να παράγουν έργο, για να έχουν τα παιδιά μας εκείνη τη δυνατότητα να μάθουν χορούς, να μάθουν θέατρο, να μάθουν μουσική. Πραγματικά γίνεται πολύ καλή δουλειά. Όμως ο Δήμος μπορεί με άλλους τρόπους να συμβάλλει, να δημιουργήσει εκείνες τις υποδομές, πολιτιστικά κέντρα, να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους συλλόγους να έχουν ένα χώρο, ένα φως, να έχουν ένα γραφείο, να έχουν βασικά θέματα τα οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν τα έχουν. Αν μαζεύαμε δηλαδή όλα τα λεφτά τα οποία έχουν δοθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια και έλεγε ο Δήμος θα φτιάξει ένα πολιτιστικό κέντρο, πραγματικά θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να έχει δημιουργηθεί ένα πολιτιστικό κέντρο στη Ζάκυνθο για όλους αυτούς τους συλλόγους. Παρ' όλα αυτά όμως, 1-2 χιλιάρικα χωρίς επί της ουσίας. Αυτά τα 1-2 χιλιάρικα δεν είναι το πρόβλημα, γιατί υπάρχουν και επιχειρηματίες, υπάρχουν και ιδιώτες ζακυνθινοί που ανά πάσα και στιγμή είναι εκεί για να στηρίξουν όλους αυτούς τους συλλόγους που πραγματικά παραγωγούν.
0: Λοιπόν, κύριε Πέτα, να σας απεγκλωβίσουμε για να πάτε στην Δημοτική Σωστά. Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: ευχαριστώ.
0: Για τον χρόνο σας.
1: Καλή δύναμη σε εσάς και βέβαια σε όλους τους συμπολίτες και συμπολίτησές μας που αυτή τη στιγμή ξεκινάνε τη δουλειά τους. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά φέτος και πραγματικά όλοι θα δουλέψουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία και την κοινωνία της Ζακύνθο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Μαζί μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτας από τη Δύναμη Ελπίδας, Δημοτικός Σύμβουλος. Μας ενημέρωσε για το τι έγινε χθες στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο, στα γραφεία στον Παντοκράτορα, στο κοινοτικό γραφείο. Συνάντηση μεταξύ της αντιπροσωπείας της Δύναμης Ελπίδας και πολλών προέδρων κοινοτήτων, όπως Λαγανά, Λιθακιάς, Κερίου, Καλαμακίου. Για όσους από εσάς δεν μπήκαν από την αρχή της κουβέντας μας, μπορείτε να διαβάσετε το απόγευμα, τη ραδιοεφημερίδα μας, που ανεβάζουμε όπως κάθε μέρα το απόγευμα, όλες τις συνεντεύξεις που έχουμε πάρει το πρωί.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Ντένι τον Αρβανιτάκη. Καλημέρα Ντένι μου. Υπάρχει μία βλάβη παιδιά.
1: Είναι πιο καλά χιλιές φορές. Έτσι κανείς να ζει.
0: Στα λαγκαδάκια εκεί. Δύο μήνες τώρα μία μικροβλάβη από ό,τι μου λέει. Θα πρέπει να επιληφθεί η ΔΕΙΑΣ. Δεν έχει γίνει τίποτα. Μου έχει στείλει ο Ντένις το βιντεάκι. Αν δεν κάνω λάθος όμως Ντένι μου, δεν μου έχει στείλει την ακριβή τοποθεσία για να μπορέσω να μιλήσω με τον κύριο Τουρκάκη. Να του πω ότι να του στείλω το βίντεο. Ναι, αλλά πού είναι αυτό? Στείλε μου σε παρακαλώ την ακριβή τοποθεσία, πώς λέγεται εκεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, 53 λεπτά μετά τις 8.

Εκεί παρευρέθηκε και ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΠ Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Καρδιανός Μπούκιος. Έχει κάνει μια ανάρτηση στο Facebook. Το 16ο λέει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πέραν των τυπικών ανέδειξε και κατέδειξε σειρά συμπερασμάτων. Πρώτον, την ξεκάθαρη συσπήρωση των μελών και των ψηφοφόρων της παράταξης. Δεύτερον, τη δίψα όλων για ακόμα μεγαλύτερη προσφορά στην πατρίδα. Τρίτον, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη που κάνει πράξη ό,τι υπόσχεται, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, καθιστώντας την χώρα πρωταγωνίστρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίαρχη στις παγκόσμιες εξελίξεις και υπόδειγμα ανάπτυξης και χρηστής διοίκησης. Τέταρτον, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο απόλυτος ηγέτης και ο ικανότερος πρωθυπουργός από την μεταπολίτευση και μετά. Γεγονός που αναγνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες αλλά και οι ομόλογοι του ανά τον πλανήτη. Και πέμπτον, ανέδειξε τον πανικό των υποδιάλυση πολιτικών μας αντιπάλων που έντρομοι καταφεύγουν για μία ακόμη φορά σε επιοδοσία λαϊκισμού, τοξικότητας, κραυγών, λασπολογίας και διχασμού. Πραγματικά το δίλημα είναι ένα, αλλά με δύο μορφές. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Φάμελος ή Κωνσταντοπούλου ή Τσίπρας ή Καριστιανού ή. Ή αλλιώς Μητσοτάκης ή χάος. Είναι σίγουρο πως οι Έλληνες για μία ακόμη φορά θα απορρίψουν το χάος οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει. Διονύσης Καρδιανός Μπούκιος. Πάρα πολλές φωτογραφίες.

από το συνέδριο, από πάρα πολλούς συνέδρους εδώ στα Κινθινούς. Λοιπόν, συνεχίσουμε 4 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια στην ομάδα μας, Αθηνά Μάργαρη. Η κυρία Μωραήτη μου στέλνει ένα μήνυμα. Άκουσε που είπαμε για τον κύριο Τουρκάκη νωρίτερα και για μια βλάβη, μικροβλάβη που υπάρχει 2 μήνες τώρα στα Λαγκαδάκια. Κύριε Γιώργο, μου λέει, μια και αναφέρεται για το νερό, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τουρκάκη γιατί έχω να πάρω νερό από τον Δήμο 5 μέρες σήμερα και ακόμη δεν αρχίσαμε. Λίμνη μακρύ, αν μας ακούτε κύριε Τουρκάκη, λίμνη μακρύ. Λέγοντας για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η Αθηνά, η Μάργαρη, μου γράφει 3 φορές τη λέξη χάος με κεφαλαία.

Επίσης το Facebook έχει κατακλειστεί με πάρα πολλές φωτογραφίες, πανηγύρια από τη μεγάλη άνοδο της ομάδας μας στη Β' Εθνική για μία ακόμη φορά. Μάλιστα οι παίχτες και φίλαθλοι, οι απέναντι, πανηγύρισαν φίλες και φίλοι αυτή εδώ η μεγάλη επιτυχία με το τρενάκι. Πήγε το τρενάκι λοιπόν με τρία βαγόνια, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο. Ανέβηκαν επάνω παίχτες και φίλαθλοι και έκανε το γύρο της πόλης. Στο εξωτερικό είδατε υπάρχει αυτό το, το διθέσιο λεωφορείο που είναι κάμπριο και ανεβαίνουν οι παίχτες επάνω της πρωταθλήτριας ομάδας και πανηγυρίζουν μες στην πόλη. Εμείς έχουμε τρενάκι. Εντάξει, σιγά σιγά θα ανέβουμε κι εμείς. Μάλλον θα το φέρουν οι διοικούντες όταν ανέβουμε στη Super League, στην Αλφα Εθνική. Στα ποδητήρια χαμός, στον αγωνιστικό χώρο χαμός, στις εξέδρες χαμός. Ένας γενικός χαμός έγινε χθες μετά τη λήξη του αγώνα με τον Εθνικό Πειραιώς, όπου κερδίσαμε 2-1. Πάμε διαφημίσεις στον 9, επιστρέφω σε λίγο.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
2: feel exceptional. Runway! Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ρίσμα 92.
9: Διάλειμμα. Λοιπόν, να κουραδείς πώς μπορεί να πεις. Ο Μίσος ετοιμάζεται να κάνει ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Αμερική, να φύγει και έχει το γάτο που τον αγαπάει πάρα πολύ και τη μάνα του που την αγαπάει. Πάει στην αφήνω, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κράτα, λέει, τη μάνα μου και το γάτο, το γάτο τον αγαπάω πάρα πολύ και τη μάνα μου. Έχει τον νου, λέει, σε παρακαλώ. Πάει εκεί πέρα, φεύγει στην Αμερική. Εκεί που κάθεται στην Αμερική και δουλεύει, χτυπάει το κουδούνι, παίρνει ο Μίτσος. Του λέει, έλα Μίτσο, ο Γιώργος σήμερα, ο γάτος ψώφισε. Τον κόβει κρύος υδρότης. Του λέει, είμαι τα καλά σου. Κοίτα μου να πάθει κεφαλικό, πώς τα λες εσύ τα πράγματα. Δεν σου είπα την αγαπά πάρα πολύ τη γάτα μου, το γάτο μου. Γιατί μου το λες εσύ, ξέρω ότι ψώφισε. Δεν μπορούσα να το πεις με τρόπο. Λέει, τι τρόπο. Λέει, υπάρχει τρόπος. Δηλαδή, τι τρόπος. Άκου, λέει, για παράδειγμα, θα πρέπει να με πάρεις πρώτα να μου πεις, Μίτσο, ο γάτος είναι στα κεραμίδια. Να μου βάζεις την ιδέα. Μετά από καμιά ώρα, αν πάρεις τηλέφωνο να πεις, ο γάτος δεν κατεβαίνει από τα κεραμίδια. Και υπάρχει κίνδυνος να πέσει. Πάρε με σε κανένα δύο ώρες και πες, ο γάτος έπεσε από τα κεραμίδια, χτύψει λίγο σοβαρά, θα δούμε. Πάρε με σε δύο ώρες αργότερα. Και πες μου, ακτινίατος, έχει βάλει το γάτο στο χειρουργείο. Η κατάσταση είναι λίγο σοβαρή, το παλεύουμε. Άλλοι δύο γάτοι ζήσανε τέτοια πάθηση. Πάρε με σε τρεις ώρες μετά, ο γιατρός βγήκε και μας είπε πως δυστυχώς ο γάτος κατέληξε. Κατάλαβες πως έπρεπε να μου το πεις. Κατάλαβα, λέει, Γιώργος, κλείνει το τηλέφωνο. Συνεχίζει την Αμερική, μένει αυτός, έχει δουλειές. Σε δύο μόνες του ξαναπαίνει τηλέφωνο. Του λέει, έλα Μίτσο, ο Γιώργος είναι. Η μάνα σου είναι στα κεραμίδια.
10: Μην κλάψεις μόνο και πες πως δεν με γνώρισες ποτέ. Ήταν οι καλύτερες στιγμές.
11: 4 λεπτά μετά τις 9.
10: Πάντα ζωντανές.
11: Εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα.
10: Ποτέ.
11: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Κυριαζόπουλο. Καλημέρα Κώστα μου. Καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας για την άνοδο, αλλά και στον Παναθηναϊκό για το δώρο της οπαλίας. Γατάκια.
10: Yes, so
11: εσείς δεν είστε που βρίζετε τον Παναθηναϊκό. Τώρα συγχαρητήρια.
10: Βρίσε με ακόμα αν το θες. Μην κλάψεις μόνο και πες.
11: Η Αθηνά η Μάργαρη μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Είναι ένα ποντίκι που έχει φέρει πάρα πολλές κενές φάκες. Ένας εδώ ο κυριούλης με σηκωμένες τις τρίγες στη κεφαλή του. Γιατί του λέει το ποντικάκι: κύριε Μπάμπη, φέραμε τις σκηνές να μας τις γεμίσετε. Και μου γράφει η Αθηνά: φήμες λένε ότι το φάγατε όλο το τυρίλι εκεί στη γιορτή. Ναι, όντως Αθηνά μου, το φάγαμε όλο. Είμαστε φαγανά. Ωραία, ωραία. Πάντα με χιούμορ η Αθηνά μας. Να σε καλά Αθηνά. Να μας το μεταφέρεις έτσι πλούσιο. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σάκη Κλάδη, το Δημοτικό Σύμβουλο με την Παράταξη Λαϊκής Συσπήρωση. Πριν πάμε εκεί όμως, πάμε μία βόλτα στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Και μάλιστα αν αγοράσεις κάτι από αυτό το πακέτο, το Flex 36, μέχρι τέλος Μαΐου η πρώτη δόση είναι δωρεάν, φίλες και φίλοι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone στην Ακίνθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101, και τα υπόλοιπα άστα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα: Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Γύρι γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ΑΔΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΔΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξενός ΑΔΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Προσπάθησα σε αυτό το κενό να επικοινωνήσω με τον κύριο Κλάδη. Πρέπει να μιλάει στην άλλη γραμμή. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο. Πάμε να δούμε ειδήσεις εδώ από την περιοχή μας. Βέβαια σήμερα μονοπολεί αυτή η μεγάλη είδηση, η άνοδο της ομάδας της Ζακύνθου στην Β' Εθνική. Διαβάζουμε εδώ στο imerazante.gr ότι υπάρχει ένα νέο πλαίσιο για φυλές. Γίνονται πιο γρήγορες κατασχέσεις και ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.
1: Οι αναμνήσεις κάθε βράδυ.
0: Η ΑΔΕ με την εγκύκλιο ΤΑΔΕ κοινοποίησε τις νέες διατάξεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικές δηλώσεις για κατασχέσεις ισχυράς τρίτων, αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, νέες δυνατότητες για αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς, αλλά και ψηφιακές διαδικασίες για διαθήκες. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται οι κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, δηλαδή οι διαδικασίες που αφορούν μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων, απαιτήσεων από πελάτες ή άλλων ποσών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων για λογαριασμό φιλέτη. Με το νέο πλαίσιο, η λεγόμενη δήλωση τρίτου θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας portal.ode.gr, χωρίς φυσική κατάθεση εγγράφων και χρονοβόρες διαδικασίες. Μάλιστα, αυτό μας έλειπε. Έρχεται ηλεκτρονικό ξεσκόνισμα στα ακίνητα. Μάλιστα. Για την Eurovision δεν έχω να πω τίποτα απολύτως. Δεν ασχολούμαι, δεν απαντώ, δεν ενδιαφέρομαι κλπ. Κλπ. Μ' αρέσει που περιμένατε όλοι να βγει ο Ακύλα. Ο Ακύλας. Ναι, εντάξει. Δέκατη θέση, καλά. Πάμε παρακά, που λένε και στο χωριό μου.
1: Πολύ με έχει πονέσει. Απόψε πάλι σε θυμάμαι.
0: Πάμε στο zantetimes.gr του καλού φίλου και συναδελφού του Δημήτρη Μαρκεσίνη.
1: Για να όμως δικιά σου πάντα θα με.
0: Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πλούσιο βίντεο, δύο ώρων, από την δεύτερη γιορτή Τυριού. Καλημέρα Δημητράγη, καλημέρα. Όπου πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον Άγιο Λέοντα. Καλά, εντάξει. Κολλημένος με την μπάλα. Λοιπόν, ο κύριος Αρετάκης εδώ βλέπω έχει ανεβάσει ο πρώην δήμαρχος ένα νέο κείμενο, το Λύκειο Καταστατήριο και η Δημοτική Αρχή, ένα δελτίο τύπου, όπως πάντα σε εντώνει. Μετά λέει τις ανακοινώσεις του κυρίου Αντιδημάρχου Παιδείας, είναι φανερό ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή αντιναθλίβεται για την ανικανότητά της να αξιοποιήσει τις πιστώσεις για την επέκταση του Λυκείου στο Καταστάρι. Ζητά αναγνώριση και επένους επειδή τις κατάτμισε ώστε να γίνουν αφενός ευκολότερα διαχειρίσιμες και αφετέρου εργαλείο για την επέκταση της εκλογικής της παρουσίας. Αυτά επιβεβαιώνονται και από τη συμπεριφορά της στα θέματα του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, στους διαγωνισμούς για τις προμήθειες λειτουργίας των σχολείων κλπ. Την 9η Μαρτίου 2023, ως δήμαρχος με το υπαρίθμη πρωτοκόλλο 5428 κατεπήγον έγγραφο μου συνημμένο, ζητούσα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την έκδοση της άδειας και τη διενέργεια του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου στο Λύκειο. Διεξήχθη ο διαγωνισμός και όπως με είχαν ενημερώσει από την Τεχνική Υπηρεσία για την άδεια περίμεναν μια έγκριση από την περιφέρεια, μάλλον θα επρόκειτο για την παρέκκληση. Ακολούθησαν οι δημοτικές εκλογές. Επί τρία χρόνια δεν είχαμε καμία ενημέρωση από τις αρμόδιες διευθύνσεις ή από τη Δημοτική Αρχή ότι δεν εκδίδεται οικοδομική άδεια. Σε τυχαία πρόσφατη συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, ρώτησα σχετικά με την κατασκευή του έργου και μου είπε ότι δεν εκδίδεται άδεια διότι η απόσταση του κτηρίου από την περίφραξη είναι 2,5 μέτρα και τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για εξοραϊσμούς προάβλιων χώρων. Αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να τα διαβάσετε από το zantetimes.gr του καλού συναδέλφου και φίλου Δημήτρη Μαρκιασίνη, ο οποίος από χθες με χώνει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι έχει πάθει μαζί μου. Τι συμβαίνει, ρε Δημητράκη, τι σου έκανα πάλι. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ενεγιήλ Ζακύνθου ευχαριστεί θερμά τον βουλευτή Ζακύνθου, κύριο Ακτύπη, για την ένταξη του σχολείου στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Κάποια ξενυχτάει στο παραθύρο σου.
0: Ελίσαξες από χθες, ελίσαξες από χθες. Βρε καλό στο Σταυράκο, τι έγινε? Σταυράκο, έχω θέμα με τον κύριο Μαργεσίνη. Τι θα κάνουμε τώρα? Άρε Σταύρακα, ωραίος, ωραίος. Τι έπαθε ο Μήνος εχθές? Το λέω στον φίλο μου τον Σταύρο που του στείλα ένα μήνυμα χθες, ένα βιντεάκι. Ακούστε τι έπαθε χθες ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη που επί σειρά ετών, τώρα είναι, έχει μεγαλώσει και λίγο. Σχετικά είναι ο δημοσιογράφος που καλύπτει ανέκαθεν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ από 0-2 στη Λεωφόρο χθες κατάφερε να εσωφαριστεί, να γίνει το 2-2 και να χάσει τη δεύτερη θέση που θα τον έστελνε στα προκριματικά του Champions League. Για ακούστε λίγο, Μήνο. Μισό λεπτό, γιατί. Πάμε πάλι, πάμε πάλι. Φάουλ, φάουλ, φάουλ δικό μου. Επιστρέφω, μισό, μισό, μισό. Πάμε, πάμε, ακούστε.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε. Ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάω να επιχειρήσω άλλη μια φορά, μήπως συνομιλήσουμε με τον κύριο

0: αν κατέστη δυνατόν. Σήμερα είναι στο νησί μας και η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού, η επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης Ιωνίων Νήσων. Έχει διάφορες συναντήσεις και μαζί της βέβαια είναι και ο κύριος Κωνσταντίνου και ο κύριος Κλάδης. Οπότε μάλλον πρέπει να είναι σε κάποια συνάντηση. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μετά τις 9.30 με τον κύριο Κλάδη, να δούμε αν μπορεί να μιλήσει.
1: Και το περίμενα αυτό.
0: Να μας πει για τη σημερινή παρουσία της κυρίας Μπαλού εδώ στο νησί και τι επαφές έχει. Θα έχει μάλλον. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις.

Λοιπόν, μόλις ανέβασε ο φίλος ο Δημήτρης Μαρκεσίνης στο zaltimes.gr μια είδηση από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου. Κάλεσμα, λέει, αποχής από τις εξετάσεις PISA στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Να δούμε γιατί. Αντιδράσεις προκαλεί στη Ζάκυνθο η προγραμματισμένη διεξαγωγή των πανεθνικών εξετάσεων τύπου PISA την Τετάρτη 20 Μαΐου με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου Διονύσιος Σολομός να καλεί εκπαιδευτικούς και γονείς να απέχουν από τη διαδικασία στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, το οποίο έχει επιλεγεί φέτος για τη συμμετοχή στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών φορέων, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε 600 σχολικές μονάδες της χώρας και αφορούν μαθητές της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου στα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας και των μαθηματικών. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του μέτρου παραμένει πιλωτική για 5η συνεχόμενη χρονιά εξαιτίας των αντιδράσεων και των ακυρώσεων που σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές σχολικές μονάδες. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στις εξετάσεις, υποστηρίζοντας ότι οδηγούν σε κατηγορικοποίηση σχολείων και μαθητών, ενώ συνδέονται με πολιτικές αξιολογήσεις και διαφοροποίησεις της δημόσιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, καλούνται οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων να λάβουν αποφάσεις μη συμμετοχής στη διαδικασία, ενώ γίνεται έκκληση προς τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, στη σχετική ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι οι εξετάσεις αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού για την αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, εκφράζοντας τη θέση ότι το δημόσιο σχολείο κινδυνεύει να λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού και κατάταξης.

0: Και αυτή η αύξηση συνιστά μια ουσιαστική διεθνή επιβεβαίωση της προόδου που καταγράφεται στο νησί σε ζητήματα ποιότητας, καθαριότητας, ασφάλειας, οργάνωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης των ακτών. Η επιτυχία αυτή δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας, είναι καρπός συστηματικής δουλειάς, στοχευμένου σχεδιασμού και συντονισμένης προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής, των υπηρεσιών του Δήμου, των επαγγελματιών του τουρισμού και όλων όσοι συμβάλλουν καθημερινά στην αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας της Ζακύνθου. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Γιώργος Στασινόπουλος, ανέφερε: οι γαλάζιες σημαίες δεν αποτελούν μια απλή βράβευση, είναι μια διεθνής πιστοποίηση με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν την ποιότητα των υδάτων, την καθαριότητα, την ασφάλεια, την οργάνωση και την περιβαλλοντική ευθύνη. Το γεγονός ότι η Ζάκυνθος αυξάνει από 8 σε 12 τις βραβευμένες παραλίες της αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και επιμονή, το αποτέλεσμα είναι ορατό και αναγνωρίζεται διεθνώς. Τις τελευταίες ημέρες συνεχίζει ο Δήμαρχος. Ο Ζάκυνθος βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω υπαρκτών προκλήσεων που σχετίζονται με ζητήματα δημόσιας υγείας και καθαριότητας. Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα με σοβαρότητα, διαφάνεια και άμεσες παρεμβάσεις σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς. Είναι σημαντικό όμως η συνολική εικόνα του νησιού να αποτυπώνεται με αντικειμενικότητα. Η Ζάκυνθος δεν ορίζεται από τις δυσκολίες της, αλλά από την ικανότητά της να προχωρά μπροστά, να βελτιώνεται και να αξιοποιεί τα μοναδικά της πλεονεκτήματα. Και καταλήγει ο κύριος Στασινόπουλος: οι 12 γαλάζιες σημαίες αποτελούν μια ισχυρή απόδειξη ότι το νησί μας κατακτά με οργανωμένη και ουσιαστική δουλειά τη θέση που το αξίζει ως ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και ποιοτικός διεθνής προορισμός. Η νέα αυτή διάκριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η Ζάκυνθος ενισχύει σταθερά την ποιότητα του τουριστικού της προϊόντος και την εικόνα της ως ενός οργανωμένου, ασφαλούς και περιβαλλοντικά υπεύθυνου προορισμού. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζουν την εμπειρία των επισκεπτών με στόχο μια Ζάκυνθο που πιο καθαρή, πιο λειτουργική, πιο σύγχρονη και ακόμη πιο περήφανη για τις δυνατότητές της. Τέλος, η Ζάκυνθος διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να πρωταγωνιστεί για τα θετικά της στοιχεία και αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα που κερδίζουμε βήμα-βήμα με σχέδιο, συνεργασία και συνέπεια. Τώρα με τσιγκλίζουν λίγο εδώ. Θέλω μόνο να μ' αληθινά. Ας πούμε τώρα λέει ο Δήμαρχος, μάλλον ο ειδικός σύμβουλος που έχει γράψει το κείμενο. Τις τελευταίες ημέρες η Ζάκυνθος βρέθηκε λίγο στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω υπαρκτών προκλήσεων που σχετίζονται με ζητήματα δημόσιας υγείας και καθαριότητας. Εννοεί για τα τροκτικά και για τη λεπτοσπήρωση. Ακούστε τώρα τι γράφει. Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα με σοβαρότητα, διαφάνεια και άμεσες παρεμβάσεις σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς. Πότε όμως κύριε το κάνετε αυτό? Πάντα εκ των υστέρων. Πάντα. Διότι αν είχατε κάνει όλο αυτό το Φεβρουάριο, όπου γεννούν τα ποντίκια, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Δεν θα είχαμε κι άλλο θάνατο. Καλά, μυαλό δεν βάλαμε από τον πρώτο θάνατο του φίλου του Θανάση που έφυγε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, από τη ζωή. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος υγείας, μια χαρά ήταν, υγιέστατος. Υγιέστατος. Και πέθανε από λεπτοσπήρωση. Δεν σας ευαισθητοποίησε όλα αυτά τα χρόνια. Και έρχεται ο θάνατος και το 74χρονο και μετά βγαίνετε να κάνετε απευθείας αναθέσεις και να τρέξετε και να γράφετε εδώ. Μισό το αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα με σοβαρότητα, διαφάνεια και άμεσες παρεμβάσεις. Παιδιά, δεν ζούμε πλέον στη δεκαετία του 60 και του 70. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω όσους γεννήθηκαν και έζησαν εκείνες τις δεκαετίες. Ειλικρινά. Αλλά φτάνει πια. Φτάνει. Εντάξει. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Πίσω από το δάχτυλό μου για να κρυφτώ. Δεν ξέρω άλλη χώρα μυθική.
0: Δηλαδή, τέλος πάντων, έχουμε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου. Τακτική δημόσια συνεδρίαση. Πού αλλού στο πνευματικό κέντρο Ζακύνθου, 6.30 ώρα το απόγευμα. Προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για συνολικά 34 θέματα που αφορούν οικονομικά ζητήματα, παιδεία, κοινωνική πολιτική, αθλητισμό, πολιτισμό, τεχνικά έργα και δημοτικές υποδομές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν θέματα που αφορούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τις παιδικές χαρές, τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, την αγορά οικοπαίδου για το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ζακύνθου. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τυχαία αυτό μάλλον.

0: αλλά και την ενημέρωση για την αλλαγή σκοπού της χρηματοδότησης που αφορά το λύκειο καταστάριου. Παράλληλα, το Σώμα καλείται να εξετάσει σειρά ετοιμάτων οικονομικών ενισχύσεων, συλλόγων, σωματείων και φορέων του νησιού. Κάτι που συζητήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Κώστα Πέτα. Λοιπόν, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η αναμόρφωση. Ακόμα δεν το είχαμε τώρα, πρόσφατα το είχαν ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2026. Καλή αρχή. Καθορισμός των οικονομικών εισφορών, τροφίων, δικαιολογητικών εγγραφής, επανεγγραφής και κριτηρίων μοριοδότησης για έτος 2026-2027 στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου. Ορισμός ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών των νηπίων και βρεφών για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Δήμου Ζακύνθου και για το σχολικό έτος 26-27. Λήξη σύμβασης προμήθειας καυσίμων, υποβολή φακέλου παύλα μελέτης αγκυροβολίας πλωτής εξέδρας στην κοινότητα εργασίου, Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, Δήμου Ζακύνθου. Μια άλλη πλωτή εξέδρα στη θέση πύργος Δομενεγίνη. Έγκριση παραχώρησης χώρου έναντι μισθώματος του κινηματογράφου Χρήστος Νέγκας. Λήψη απόφασης για μετάθεση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 18 παιδικών χαρών του Δήμου Ζακύνθου.
1: Λένε θα έρθουν δύσκολοι καιροί.
0: Έγκριση αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου οικόπεδο με σκοπό τη συνανέγερση σχολικής μονάδας Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου. Αυτό νομίζω ότι έπρεπε να είναι πρώτο θέμα. Κατά την προσωπική μου άποψη, είτε δεν είναι σεβαστή είτε όχι, είτε είναι μάλλον είτε όχι. Anyway,

Πάμε σε ένα αστυνομικό δελτίο πριν πάμε στις διαφημίσεις των 9.30. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών γυναικών ηλικίας 29 και 18 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο έπειτα από περιστατικό κλοπής εις βάρος 68 χρονών. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ζακύνθου, καθώς φέρονται να αφαίρεσαν από τον 68χρονο μικρό χρηματικό ποσό. Το περιστατικό καταγράφηκε στις 15 Μαΐου, στις 4 παρα 10 το μεσημέρι, στην πόλη, ενώ για την υπόθεση ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Διαφημίσεις των 9 και 30, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.

0: είναι εδώ, ε?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία μέρα για μπάλα, ε?
0: Ναι, ωραία μέρα, αλλά ήρθαμε νωρίς, θα μας κάψει ο ήλιος.
1: Ο ήλιος θα μας κάψει. Ο διαιτητής θα μας κάψει.
0: Ντόπιος είναι, ήξαμε.
1: Πανσπερμία. Έλληνο, Γερμανό, Πολωνό, Γάλλο, Εβραίος.
2: Πώς το είπατε?
1: Τώρα το είπα, δεν ξαναλέγεται.
0: Ένα καφεδάκι θα βγείτε.
1: Καφεδάκι, ναι. Ευχαρίστως. Μόνο μην μου βάλετε πολύ γιατί είμαι νευρικός, ε. Ναι, μην κάνω καμιά περισκεψία.
0: Μπράβο, μπράβο, σας συγχαίρω. Λογικός άνθρωπος. Έτσι πρέπει να είναι ο φίλαθλος. Πολιτισμένος και αξιοπρεπής.
1: Και ψύχρεμος. Προπαντός ψύχρεμος.
0: Βέβαια.
1: Την γεια σας.
0: Έχουμε δύο ώρες ακόμα, ας πάει αρχίσει. Πες μου κανένα ταβλάκι.
1: Ταβλάκι, ναι. Πού να το βρούμε, να πάμε στο καφενείο.
0: Έχαμε. Εγώ μαζί μου.
1: Κάποιος.
0: Αν προτιμάτε χαρτιά.
1: Χαρτιά. Μπράβο, νοικοκύρης φίλαθλος. Καφεδάκι, ταύλι, χαρτιά. Δεν πιστεύω να έχεις το σάκο και κανένα μπιλιάρδο, ε.
0: Όχι και μπιλιάρδο, αλλά υπάρχει και σκάκι.
1: Μπράβο, πολύ οργανωμένος φίλαθλος.
0: Λοιπόν, τι θα παίξουμε.
1: Δεν παίζω ποτέ μου τυχερά παιχνίδια. Το μόνο που παίζω είναι κανένα προπό που και που.

0: Παναθηναϊκά 4, 15 τόση ώρα μαζί σου.
1: Γιατί εσύ τι είσαι?
0: Ολυμπιακάρα.
1: Πού? Και ήπια καφέ και μαγαρίστηκα.
0: Είσαι αυτή την πράσινη πανούκλα και μου δίνεις τα νεύρα.
1: Όχι κύριε, με καίει ο ήλιος, με καίει.
0: Εμένα όμως με καίει το χρώμα.
1: Δεν σε έκαψε ακόμα, τώρα θα σε κάψει. Να το, να το, ψήνεται. Σουτ βρε, σουτ, σουτ.
2: Αυτά είναι. Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζακυνθός.

φίλες και φίλοι. Δεν θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κλάδη σήμερα, θα επικοινωνήσουμε αύριο για να μας πει και για την επίσκεψη της κυρίας Μπαλού εδώ στο νησί και τις επαφές που είχε. Λοιπόν, πάμε να αναλώσουμε το τελευταίο ημίρο της εκπομπής μας με τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας μας, τον Ζάκυνθος να ανέβει για μία ακόμη φορά στην ιστορία της στην Β' Εθνική.

μετά το τέλος του αγώνα και την νίκη με 2-1 ξεκίνησαν τα τρελά πανηγύρια. Οι παίχτες της ομάδας πήγαν στο κέντρο του γηπέδου και πανηγύρισαν και αμέσως μετά πήγαν στους απέναντι. Τρελό πανηγύρι και εκεί. Και όλοι στην κερκίδα, 700-800 άτομα τους περίμεναν για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί. Ακούστε όμως τι έγινε, φίλες και φίλοι, μετά το τέλος όλων αυτών των πανηγυρισμών στα αποδυτήρια.

πάμε να δούμε τι κατέγραψε με τον τηλεοπτικό φακό ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Διονύσης Μπινιώρης μετά το τέλος του αγώνα στο γήπεδο μέσα. Μισό λεπτό, πάμε. Οι παίχτες πηγαίνουν στην κερκίδα των απέναντι.

μαζί που λέγα... μετά το πέρας του αγώνα, λίγη ώρα αργότερα, είχαμε ανακοινώσεις, συγχαρητήρια από τους πολιτικούς μας. Πάμε να δούμε τι ανέβασε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης. Η Ζάκυνθος γράφει σήμερα ιστορία. Ο ΑΠ Ζάκυνθος, ΠΑΕ Ζάκυνθος, η ομάδα σύμβολο του νησιού μας με τη μεγάλη νίκη 2-1 απέναντι στον Εθνικό κατακτά πανάξια την άνοδο στη Super League 2 και ανοίγει ένα νέο λαμπρό κεφάλαιο στην αθλητική ιστορία του τόπου μας. Μια επιτυχία που δεν αποτελεί απλώς ένα ποδοσφαιρικό θρίαμβο, αλλά μια στιγμή υπερηφάνειας για ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Μια δικαίωση για όλους όσους πίστεψαν, αγωνίστηκαν και στάθηκαν δίπλα στην ομάδα σε κάθε δύσκολη στιγμή. Θερμά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, στον προπονητή, στο τεχνικό επιτελείο και στη διοίκηση του συλλόγου, που με πάθος, σκληρή δουλειά και αφοσίωση οδήγησαν τον ΑΠ σε Ζάκυνθος εκεί όπου πραγματικά αξίζει να βρίσκεται. Ξεχωριστή αξία όμως έχει η αμέριστη στήριξη του κόσμου της Ζακύνθου. Ο παλμός, η πίστη και η αγάπη των φιλάθλων αποτέλεσαν τη δύναμη αυτής της μεγάλης προσπάθειας και σήμερα όλοι μαζί πανηγυρίζουμε μια ιστορική δικαίωση. Η σημερινή ημέρα ανήκει σε κάθε Ζακυνθινό. Είναι μια ημέρα χαράς, υπερηφάνειας και ιστορίας. Συγχαρητήρια σε όλους. Διονύσης Ακτύπης, βουλευτής Ζακύνθου.

Και ο Δήμαρχος Ζάκυνθου έχει βγάλει ανακοίνωση. Η μεγάλη επιτυχία του ΑΠ Ζάκυνθος και η πανάξια μάλλον άνοδος στην Super League 2 αποτελούν μια ξεχωριστή διάκριση για ολόκληρο το νησί μας και γεμίζουν όλους τους Ζακυνθινούς με χαρά και υπερηφάνεια. Η σημερινή επιτυχία είναι αποτέλεσμα επιμονής, σοβαρής δουλειάς, πίστης και συλλογικής προσπάθειας. Οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση της ομάδας απέδειξαν πως με ενότητα και αφοσίωση μπορούν να επιτευχθούν μεγάλοι στόχοι. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους φιλάθλους της Ζακύνθου που στάθηκαν δίπλα στην ομάδα με πάθος και αγάπη σε κάθε στιγμή της διαδρομής. Η στήριξη και η δύναμη της εξέδρας αποτέλεσαν πολύτιμο κομμάτι αυτής της ιστορικής πορείας. Η άνοδος αυτή δεν είναι μόνο μια αγωνιστική επιτυχία, είναι μια σημαντική στιγμή για τον αθλητισμό και την νεολαία του τόπου μας, που αποδεικνύει ότι η Ζάκυνθος μπορεί να πρωταγωνιστεί και να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία. Ως Δήμαρχος Ζακύνθου εκφράζω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα θέλω να διαβεβαιώσω ότι η Δημοτική Αρχή, όπως έπραξε μέχρι σήμερα, θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την ομάδα του νησιού μας, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της για τον αθλητισμό, την νεολαία και την κοινωνία της Ζακύνθου. Σήμερα η Ζάκυνθος πανηγυρίζει δικαίως. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια, ανακοίνωση εξέδωσε και η Δύναμη Ελπίδας με τίτλο «Με θέμα συγχαρητήρια στον ΑΠ Ζάκυνθος για την άνοδο στη Β' Εθνική Κατηγορία». Το κείμενο είναι το εξής. Ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή του συγχαρητήρια στην ομάδα του ΑΠ Ζάκυνθος για τη σπουδαία επιτυχία της άνοδου στη Β' Εθνική Κατηγορία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, επιμονής, πίστης και συλλογικής προσπάθειας της διοίκησης, των ποδοσφαιριστών, του προπονητικού επιτελείου και όλων όσοι στάθηκαν δίπλα στην ομάδα σε αυτή τη δύσκολη και απαιτητική διαδρομή. Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε μέσα από μια απαιτητική διαδικασία και δυνατά μπαράζ να αποδείξει την αγωνιστική της αξία και να πετύχει δίκαια το μεγάλο στόχο της ανόδου, χαρίζοντας στιγμές χαρά, συγκίνησης και υπερηφάνεια σε ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στο φίλαθλο κόσμο του νησιού που στήριξε με πάθος και πίστη την προσπάθεια της ομάδας σε κάθε βήμα. Η επιτυχία του ΑΠΣ Ζάκυνθος δεν είναι μόνο αθλητική διάκριση, είναι μια επιτυχία που τιμά συνολικά τη Ζάκυνθο και αποδεικνύει ότι με ενότητα, σοβαρότητα και προσπάθεια μπορούν να επιτευχθούν μεγάλοι στόχοι. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στη νέα πρόκληση της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Η Ζάκυνθος είναι περήφανη για τον ΑΠΣ Ζάκυνθος, συνδυασμός δύναμη ελπίδας.

0: Λοιπόν, συγγνώμη που καθυστέρησα. Προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τον κύριο Αλέξη Θανάση, τον παράγοντα της ομάδας της Ζακύνθου. Ο άνθρωπος είναι ακόμα επηρεασμένος από όλα αυτά που γίνανε χθες το βράδυ, τα πανηγύρια. Μου ζήτησε ευγενικά συγγνώμη, δεν μπορεί να βγει στον αέρα, η φωνή του είναι χάλια. Θα προσπαθήσουμε αύριο και μάλλον αύριο θα έχουμε και τον πρωτεργάτη αυτή τη μεγάλη επιτυχία, τον προπονητή, τον κύριο Γιάννη Αποστολίδη. Μεγάλη συμβολή σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία και του Γιάννη. Δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν.
1: Κάνανε σταυρό κάτω από τον ήλιο το χρυσό.
0: Καταλαβαίνετε τι έγινε χθες το βράδυ, έτσι, μετά το τέλος του αγώνα και όταν έτσι κόπασαν λίγο οι πανηγυρισμοί στα του σταδίου, μετά βγήκαν έξω στον προαύλιο χώρο εκεί, τους περίμενε το τρενάκι. Ανέβηκαν επάνω παίχτες, προπονητικό σταφ, αλλά και οπαδοί της ομάδας και έκαναν το γύρο της πόλης.
1: Μου στείλε μήνυμα πικρό.
0: Και τώρα θα πήγαινα σε αυτό που μου γράφει η Αθηνά Μάργαρη. Ωραία μου λέει τα μπράβο και τα συγχαρητήρια από τους αιρετούς για την ομάδα. Μόνο που η ομάδα τώρα που ανέβηκε κατηγορία χρειάζεται και ανάλογο γήπεδο. Και πάμε σε αυτό. Και μπράβο Αθηνά μου που το αναδεικνύεις.
1: Που θα σου πω.
0: Εντάξει κυρία Μωραϊτη, οκ. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό που είπε και η Αθηνά η Μαργαρή, που έγραψε μάλλον. Ωραία τα ευχολόγια από τον βουλευτή μας, από τον δήμαρχό μας. Όμως, αυτό το γήπεδο που έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτό το στάδιο, δεν ενδείκνυται για β' εθνική, κυρίες και κύριοι. Θα κοπεί. Θα κοπεί από την αρμόδια επιτροπή, να ξέρετε. Και τι θα κάνει η ομάδα, πού θα πάει να παίξει. Όχι, ξεχάστε το γήπεδο του Μαχαιράδου. Εντάξει, αυτά είναι παλιά. Είχαμε παίξει όταν φτιάχναμε το χλωτάπιτα τα Χριστούγεννα. Μια-δύο αγώνες είχαμε παίξει εκεί. Η ομάδα θα παίζει απέναντι. Δηλαδή θα παίζει όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Και φανταστείτε τι μεγάλο οικονομικό πατατράκ θα πάθει η ομάδα, έτσι. Γιατί θα έρχονται ομαδάρες πλέον. Στη Β' Εθνική θα είναι ένας όμιλος και θα είναι οι καλύτερες ομάδες. Θα είναι ένα φοβερό πρωτάθλημα φέτος. Θα το χάσουμε. Λοιπόν, για να δούμε οι κύριοι εκεί που έχουν τις καρέκλες και θα πρέπει η ίδια η διοίκηση να σταματήσει τα πανηγύρια. Και θα το πω και στον κύριο Θανάση αν τον έχω αύριο μαζί μου. Και θα πρέπει να κατασκηνώσουν έξω από το Δημαρχείο. Το στάδιο είναι δημοτικό. Δημοτικό στάδιο λέει. Ολυμπιονικών και παραολυμπιονικών. Λοιπόν, και επειδή είναι δημοτικό το στάδιο, θα πρέπει ο Δήμος να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με το θέμα αυτό. Ούτε κερκίδα είναι αυτή.
1: Σε μια παρένθεση.
0: Η πτυσσόμενη δεν είναι λύση και νομίζω ότι δεν μπορεί να παραμείνει αυτή η πτυσσόμενη και του χρόνου. Είναι πάρα πολύ μακριά, είναι μέσα στον ήλιο, οι άνθρωποι εκεί έχουν πάθει ηλίαση. Θα πρέπει να μπει και σκέπαστρο στην μεγάλη... σκέπαστρο, εντάξει τώρα. Τι λέει αυτό, θα λένε. Στην ήδη υπάρχουσα κερκίδα. Πρέπει να φτιαχτούν δημοσιογραφικά θεωρία γιατί θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη κάποιων αγώνων. Αυτό δεν ενδείκνυται, αυτό το αχούρι εκεί μέσα. Όπου ο Πέτας την προηγούμενη Τετάρτη βρήκε ποντικό και έλεγε ο άνθρωπος ότι με το που άνοιξα την πόρτα υπήρξε μια μηχανία ανάμεσα σε μένα και στον ποντικό. Ο ένας κοίταζε τον άλλον για κάποια δευτερόλεπτα. Και μόλις έκανα κίνηση, λέει, ο ποντικός χάθηκε μέσα σε μια πολύ μικρή τρύπα. Πώς χώρισε, λέει, ένας τόσο μεγάλος ποντικός σε μια τόσο μικρή τρύπα. Και όπως καταλαβαίνετε είχε περιπτώματα από τον ποντικό και άλλα πολλά. Τέλος πάντων ήταν άθλια η κατάσταση. Τα αποδυτήρια δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Οι φιλοξενούμενοι ντύνονται απέναντι. Εντάξει δηλαδή ό,τι να είναι. Αυτό δεν είναι γήπεδο για Β' Εθνική. Ούτε και για Γ'. Ήταν, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ο αγωνιστικός χώρος πλέον είναι μια χαρά. Αλλά παιδιά, από εκεί και πέρα

0: Βρήκε εδώ ένας φίλος που μου είχε γράψει και στην αρχή της εκπομπής που λέγαμε για τους φίλους που στο Facebook που γράφανε στη δικιά μου την ανάρτηση ένα βιντεάκι που είχαν βάσει χθες από την γιορτή Τυριού στον όμορφο Άγιο Λέοντα, όπου ήταν ο Μάκης Μπέκος με το κλαρίνο του και κράζανε ότι στο νησί του πολιτισμού, του Κάλβου, του Σολομού κλπ. Κλπ. Παίζει κλαρίνο. Κατά τα άλλα μου λέει: Γιώργο μου, γήπεδο δεν έχουμε, βρώμα παντού, το κλαρίνο τους πειράξε. Έτσι. Έτσι φίλε ακριβώς.
1: Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα.
0: Λοιπόν, για κοιτάξτε εκεί στη Δημοτική Αρχή να φτιάξετε το γήπεδο. Θα μου πεις τώρα
1: χρώμα της φωτιάς.
0: Τι λέει αυτός και με τι λεφτά. Α, τι να σας κάνω. Δεν θέλατε να πάρετε τη Δημοτική Αρχή. Δεν θέλατε να γίνετε δημάρχη, αντιδημάρχη. Α,
1: να βλέπω.
0: Το έχει και ένα κόστος και πολύ μεγάλο μάλιστα.
1: Να με θυμηθείς.
0: Δεν είναι μόνο να εισπράττουμε παιδιά, είναι και να δίνουμε κιόλα στον κόσμο. Ανταποδοτικά είναι όλα στη ζωή, όπως ανταποδοτικά θα είναι και στις εκλογές. Και φυσικά θα έρθετε όλοι εσείς να μας τυπήσετε πάλι στην πλάτη, γιατί θα μας θυμηθείτε τότε, 5 χρόνια μετά. Ψυχή μου, καρδιά μου, αγάπη μου, εγώ που σ' αγαπάω. Ναι μωρέ, εντάξει. Η γνωστή παπάντζα.
1: Κάθε που κρύβομαι σκυφτός.
0: Και τα λεφτά λέει που έδωσε ο Βρούτσης πού είναι. Ορίστε.
1: Πιστεύω σαν
0: τι γένεσαι.
1: Πώς βρίσκεσαι κοντά.
0: Άσε ρε φίλε, άσε ρε γατάκι.
1: Να με θυ...
0: Παίζεις με φραγκοδίφραγκα. Έλα. Λοιπόν, για να μην πω περισσότερα και χειρότερα, πάμε να κλείσουμε με τους χορηγούς μας. Αλλιώς είχαμε δομήσει σήμερα την εκπομπή, αλλιώς πήγε, δεν πειράζει. Τα έχει αυτά μια ζωντανή εκπομπή. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Και αν φίλες και φίλοι πάτε τώρα μέχρι τέλος του μήνα και μπείτε στο πρόγραμμα Flex 36, η πρώτη δόση είναι δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένετε. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας, η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, εμείς σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. σπόροι, φυτά, αυτόματο πόντισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σαρδοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή. Καλημέρα, Ζάκυνθος, μέσα από τον Πρίσμα 90 και 2 έφτασε στο τέλος της. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Σύνδεση με το Real FM, με Νίκος Χατζης Νικολάου και οι συνεργάτες του θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12. 12 με 2 έρχεται η Μαργέτα Ποταμίτη με την εκπομπή της και με πάρα πολλές ειδήσεις και σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με Real FM με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Και 6 με 8 εκπομπή της Μαριέτα σε επανάληψη. Από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. 12 ώρες. Πολύ ωραία ελληνική ποιοτική μουσική. 8 και 3 λεπτά αύριο το πρωί εδώ κοντά σας στο ραντεβουδάκι μας. Μέσα από τον Prisma 92. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και σε συνδυασμό με το 2-2 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη Super League που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη Νέα Φιλαδέλφια, σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, έγινε απονομή του κυπέλου στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Μπαίνουμε σε θερμή πολιτικά εβδομάδα. Ο Μάιος θα είναι χωρίς αμφιβολία το δεκαήμερο, το επόμενο του Μαΐου θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά δεκαήμερα που έχουμε ζήσει. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά αναμένονται οι εκκινήσεις δύο νέων πολιτικών κομμάτων. 21 Μαΐου η κυρία Μαρία Καριστιανού, 26 Μαΐου το ανακοίνωσε και με πρωινή του ανάρτηση ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και ήδη έχουν αρχίσει αυτές οι δύο αναμενόμενες εκκινήσεις να παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα η διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη, η τρίτη κατά σειρά, η τρίτη συνεχόμενη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και για όσους λένε ότι ήταν υπερβολική η κίνηση του Σωκράτη Φάμελου να τον διαγράψει λόγω της ανάρτησης με την οποία έστω κάπως επιθετικά ζητούσε τη σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος, νομίζω ότι μια ανάλυση των δεδομένων θα τους δώσει να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή η διαγραφή. Η διαγραφή λοιπόν κατά την ταπεινή μου γνώμη έγινε διότι απλούστατα δεν θέλουν να αφήσουν τη σφραγίδα και την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, το κτίριο, την επιχορήγηση, το ραδιοφωνικό σταθμό, την αυγή στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Διέτρεχε το κίνδυνο η ομάδα Φάμελου του σημερινού Προέδρου κατά την αποχώρησή της για να ακολουθήσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να αφήσει πίσω όλα αυτά, τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την περιουσία του, την κρατική επιχορήγηση, το κτίριο, το ραδιοφωνικό σταθμό, την εφημερίδα, ό,τι συνιστά σήμερα αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε φρόντισαν να σιγουρέψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους ακολουθήσει στο νέο πολιτικό σχήμα. Ότι θα πάψει η λειτουργία του και θα μεταφερθούν όλα στο νέο πολιτικό σχήμα. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Να δούμε αν θα δικαιωθώ από τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Και παράλληλα καθιστούν πιο δύσκολο το πολιτικό εγχείρημα, το πιθανό πολιτικό εγχείρημα του Παύλου Πολάκη να δημιουργήσει κόμμα. Δεν είναι το ίδιο να παραλαμβάνεις έτοιμη σφραγίδα, επιχορήγηση, κτίριο, μέσα ενημέρωσης με το να δημιουργείς εξ αρχής από το τίποτα ένα νέο πολιτικό σχήμα. Τώρα η κυρία Καριστιανού έκανε και live στο Facebook μαζεύοντας υπογραφές στο γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Είναι θέμα λίγων 24 ώρων να κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Επρόκειτο να γίνει σήμερα. Το καθυστερούν για 2-3 24 ώρα, διότι θέλουν, λέει, να υπογράψουν και κάποια στελέχη από την επαρχία, τα οποία δεν πρόλαβαν να κατέβουν στην Αθήνα. Και διαρρέει από το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού ότι ο στόχος τους είναι να έχουν μαζέψει μέχρι το τέλος Ιουνίου 70.000 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό όμως που σχολιάζεται εντονότερα σήμερα στα social media και στα sites είναι το γεγονός ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έχει έντονο ρωσικό χρώμα. Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής του Open στην Ρωσία, είναι στα ιδρυτικά στελέχη του νέου κόμματος και ακούγεται ότι προαλήφεται για τη θέση του εκπροσώπου, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρουσία ενός επιχειρηματία
ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Και για τον οποίο άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι στα social media το όνομά του είναι γραμμένο στα ρωσικά. Θα ζήσουμε πολύ ενδιαφέροντα έργα το επόμενο διάστημα, στην πορεία προς τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό είπε από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα συνεχίσει να λέει και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά, καθίστανται βαρετά, δεν προαναγγέλλονται ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε οι προώρες εκλογές. Και το αν θα δούμε εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα κριθεί από πάρα πολλές παραμέτρους. Ανάμεσα σε αυτές, το τι καλοκαίρι θα έχουμε περάσει, αν θα έχουμε περάσει ένα ήρεμο ή ένα ταραγμένο καλοκαίρι, πώς θα πορεύεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία, αν θα έχει σταματήσει η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή ή θα συνεχίζεται και θα παράγει οικονομικές επιπτώσεις, δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα, αλλά και το τι θα δείχνουν εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, αυτό προκύπτει από τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκυριακό. Θα εμφανίσει με την ίδρυσή του μια σειρά νέων στελεχών που δεν ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος στη βιτρίνα του. Θα δώσει δηλαδή μια έντονη αίσθηση πολιτικής ανανέωσης. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα και τι θα κομίζουν.

Τώρα χθες είχαμε και την στέψη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε με την αξία της, με το σπαθί της φέτος το πρωτάθλημα. Ήταν χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο τελευταίο αγώνα να πάρει κρίσιμο βαθμό ισοπαλίας μέσα σε μια καυτή έδρα, την έδρα της πρωταθλήτριας πλέον ΑΕΚ, σε μια πανηγυρική βραδιά που φυσικό είναι να ήθελε η ΑΕΚ τη νίκη για να δέσει με τον πανηγυρισμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να αντέξει, να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και παράλληλα ήρθε και η ποδοσφαιρική αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, που ενώ προηγήθηκε με 2-0 ισοφαρίστηκε 2-2 από τον Παναθηναϊκό, και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση που οδηγεί στους προκριματικούς για το Champions League. Και το Σεντόνι, όπως ξέρουμε όλοι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για τα έσοδα ενός ποδοσφαιρικού σωματείου, αλλά και για τη φήμη του, καθώς είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό προσφυγικό.

Μάλιστα, η ΠΑΕΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση χθες το βράδυ και ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ, που δεν έπιασε τους στόχους του. Σκοπεύαμε στο double για τα 100 χρόνια της ιστορίας μας, λέει στην ανακοίνωση η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέραμε. Θα κάνουμε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για να έρθει μια καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά.

κατά τα άλλα ετοιμαστείτε για ένα θερμό από ό,τι φαίνεται καλοκαίρι με τους γείτονές μας, με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μπει σε μια νέα επιθετική φάση απέναντι στην Ελλάδα με διαρκείς προκλήσεις τόσο επί του πεδίου όσο και φραστικές, λεκτικές προκλήσεις. Ενώ ο νόμος που φέρνει ο Ερντογάν στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι ένας νόμος που υποδηλώνει, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ότι βρίσκεται σε πλήρη παράκρουση. Αμφισβητεί πλέον την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με αυτό το νομικό του έκτρωμα, με αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Υπολογίζεται ότι αμφισβητεί την κυριαρχία 152 ελληνικών νησιών. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει όλα τα διεθνή φόρα και την Συμμαχία και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς. Πρέπει να ενημερώσει για τον αναθεωρητισμό, την προκλητικότητα, την επιθετικότητα της Άγκυρας, η οποία ουσιαστικά βάζει τέλος στην περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών, επιδιώκει να προκαλέσει τρικυμία στο Αιγαίο και πετά στον κάλαθο των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρέπει με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς η Ελλάδα να φροντίσει να ενημερώσει ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα για αυτές τις νέες προκλήσεις, αλλά και να λάβουμε όσα μέτρα απαιτούνται επί του πεδίου για να μην επιτρέψουμε κινήσεις που θα αμφισβητούν στην πράξη την εθνική μας κυριαρχία. The eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. Γίνονται καθημερινά τέτοιες κινήσεις, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αλιεία, ακόμη και σε ό,τι αφορά το ψάρεμα στο Αιγαίο. Είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί γύρω στις 10:35, στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κιχίλια, που θα τον έχουμε μαζί μας.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε τώρα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. 18 3 11.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε...

0: Είναι από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο proterria.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Proterria, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proterria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην...

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweden Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται στις 25 Μαΐου το συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Ενώ στο συνέδριό μας θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δώσει συνέντευξη στην αφεντιά μου για το μεγάλο μας εθνικό θέμα, το δημογραφικό. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως είδατε, έχω αρχίσει και αναφέρω και εκλογικές περιφέρειες πλέον.
1: Καλά κάνετε.
0: Διότι θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι καλό είναι να φτάσει η κυβέρνηση στην άνοιξη του 27 ή αν θεωρείτε αντίθετα ότι θα ήταν προτιμότερο να στηθούν οι κάλπες στις αρχές του φθινοπόρου, με δεδομένο ότι και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια και η ελληνική φαίνεται να πληρώνουν τις επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά θα το επαναλάβω γιατί είναι η πραγματικότητα, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και αν και εφόσον θα προβεί σε κάποιον ανασχηματισμό. Και πάντως, θέλω να με δείξω και να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεπώς και εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει για εκλογές εντός του 2027. Δηλαδή, στο τέλος της θητείας μας, της δεύτερης τετραετίας, με τη λογική ότι στο τελευταίο κομμάτι της θητείας είναι η προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα με αυτό προσαρμόζονται και οι ημερομηνίες.
0: Τώρα, ολοκληρώθηκε χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτό το συνέδριο και γιατί σας ακούσαμε από το βήμα του συνεδρίου, κύριε Κικίλια, να λέτε η ταυτότητα της παράταξης δεν μπορεί να αλλοιωθεί, να μην αλλοιωθεί από τίποτε και κανέναν. Τι εννοούσατε, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί?
1: Ναι, καταρχάς είναι μια μοναδική ευκαιρία ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε και αυτός είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας. Και μεγάλη πρίκα και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας στο να εξελισσόμαστε και στο να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τώρα, και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι. Να το ενισχύσουμε, ναι. Αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε σε εκλογές? Και ότι όλο αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και να σας πω κάτι, η ταυτότητα είναι, και τότε όταν ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή και ήταν και είναι και θα παραμείνει, το τελευταίο μέτωπο πολιτικής σύγκρουσης. Είναι και ιδεολογικά η διαφορά μας με όλους τους άλλους. Άρα συζητάμε με όλους, εμπλουτίζουμε την παράταξη, τη διευρύνουμε όσο μπορούμε, η καρδιά και η ψυχή μας είναι αυτή και αλίμονο να χαθεί.
0: Άκουσα στο συνέδριο και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να στέλνει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών στις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει. Είμαστε το κόμμα των πολλών, είπε, ενώ χτύπησε και καμπανάκι κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις. Τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κατά βάση λαϊκό κόμμα και κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας και στήριξης των πολλών που είναι η μεσαία τάξη. Και υπηρετούμε κατά κύριο λόγο αυτούς και γι' αυτό και είπα ότι όχι κάποιες μικρές ελίτ, αλλά τους πολλούς, τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη. Και φυσικά δεν είμαι μόνος ο οποίος τοποθετήθηκα, ούτε ήταν μόνο ο κύριος Δένδιας, τον οποίο φυσικά δεν πρόκειται να σχολιάσω όπως δεν σχολίασε κανένα άλλο στέλεχος και σύνεδρο, γιατί όλοι είχαν την ελευθερία και τη δυνατότητα και το έκαναν κι άλλοι να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάμε και να οδηγηθούμε στην κάλπη προκειμένου να κερδίσουμε. Κατά τα ψέματα, είμαστε κόμμα εξουσίας Έχουμε περάσει πολλά 52 χρόνια και δυσκολίες πολλές και προβλήματα και λάθη έχουμε κάνει και έχουμε εξελιχθεί και μάθει από τα λάθη μας, θέλω να ελπίζω. Και επαναλαμβάνω, η δυνατότητα να τοποθετούνται όλοι είναι μεγάλο όπλο στην προσπάθειά μας να παρουσιαστούμε όσο δυνατότεροι γίνεται και με τις μέγιστες δυνατές κοινωνικές συμμαχίες και πλειοψηφίες.
0: Αυτοκριτική έγινε στο συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, έκανε αυτοκριτική. Σας ρωτώ γιατί τον άκουσα να λέει ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είστε παρατηρητές.
1: Ναι, δεν είπε μόνο αυτό, κύριε Χατζηδόλα, είπε και αυτό, είναι ακριβές αυτό το οποίο λέτε. Γιατί είναι το πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι ως το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει. Μπορεί να είναι εξωγενές, να προκύπτει εκ των κρίσεων, των πολέμων, των ενεργειακών κρίσεων, των πληθωριστικών παγκόσμιων τάσεων. Αλλά μας απασχολεί στο ότι έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη. Μας ενοχλεί και μας προβληματίζει και δεν έχουμε βρει προφανώς τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως είπε και πολλά άλλα στελέχη, και σωστό είναι, ότι σε αυτή την πορεία και στη διαδρομή έχουμε κάνει και λάθη. Είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να εξελιχθούμε από αυτό. Άλλωστε, πολλές φορές, ξέρετε, βρεθήκαμε σε δυσκολίες, σε μεγάλες δυσκολίες, και εξ αυτού πιέσαμε τους εαυτούς να βρούμε λύσεις και να ξαναβρούμε την επαφή μας με την κοινωνία και τις λύσεις στα προβλήματά τους. Δεν προφασιζόμαστε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι αναγνωρίζει και την προσπάθεια και τη διάθεση. Και πάντως, εντάξει, εν διάθεση περιπτώσει είμαστε όλοι ίσοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι.
0: Έρχομαι τώρα στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Έρχομαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα ξεκινήσω από αυτό το κέντρο επιχειρήσεων που δημοπρατήσατε. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι θα αλλάξει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας? Και να πω βέβαια ότι τα ερωτήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς φαίνεται ότι οι γείτονές μας εξ Ανατολών έχουν μπει πάλι σε μια φάση προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Κοιτάξτε, το κέντρο επιχειρήσεων, το ΚΕΠΗΧ, το νέο ΚΕΠΗΧ, είναι η μεταξέλιξη του θάλαμου επιχειρήσεων του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς, από το 1980 ο θάλαμος παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Όπως λοιπόν έτρεξα το πρόγραμμα υγείας με τους συνεργάτες και την κυβέρνηση, την πολιτική προστασία, και φτιάξαμε ένα war room εξαιρετικών δυνατοτήτων και ποιότητας και τις προμήθειες όλες αυτές που είδατε, παράδειγμα τα drones εδώ και 3 χρόνια, τα οποία είναι, συμβάλλουν τα μέγιστα στην πολιτική προστασία, έτσι φτιάχνουμε και έχει ήδη δημοπρατηθεί, είναι ήδη στον αέρα, ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, που θα συνδέεται με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις, πολλαπλές πηγές δεδομένων, ανοιχτές και κλειστές. Μόνο έτσι στη σύγχρονη εμπορική μπορούν οι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος και η ηγεσία να αποφασίσουν για ό,τι κρίσιμο υπάρχει. Θυμίζοντας την αρμοδιότητα του λιμενικού είναι η παράνομη μετανάστευση, η παράνομη αλεία, θα είναι σε λίγο η πόντιση και φύλαξη των υποθαλάσσιων καλωδίων, θα είναι η αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, θα είναι τα FSRU, οι γεωτρήσεις και ούτω καθεξής. Άρα περνάμε στη νέα εποχή και πρέπει να περάσουμε με νέα μέσα.
0: Τώρα, να μας πείτε και τι είναι αυτό το VTMIS και τι το ΕΣΟΘΕ και πότε δημοπρατούνται.
1: Ναι, το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS είναι πολύ σημαντικά εμβληματικά έργα που ανήκουν στο ΕΓΙΣ 2. Το VTMIS αφορά κυρίως την εικόνα της ναυτιπλοείας, δηλαδή παρακολουθεί την κίνηση όλων των πλοίων, βοηθά στη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενισχύει την ασφάλεια της ναυτιπλοείας και δίνει στο λιμενικό μας άμεση εικόνα για το ποια πλοία κινούνται, πού κινούνται, υπό ποιες συνθήκες. Είναι ουσιαστικά τα μάτια του λιμενικού στη θάλασσα σε επίπεδο θαλάσσιας κυκλοφορίας. Φαντάζομαι, σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο σας και για τους γείτονές μας, καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Το ΕΣΟΘΕ είναι εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης. Είναι ευρύτερο επιχειρησιακό σύστημα. Δεν αφορά μόνο την κίνηση των πλοίων, αλλά τη συνολική επιτήρηση και των θαλάσσιων συνόρων. Την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής του λιμενικού σώματος και διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, έχουμε μεταναστευτικές ροές, έχουμε περιστατικά έρευνας και διάσωσης, έχουμε υπόπτες κινήσεις σε κρίσιμες περιοχές γενικού ενδιαφέροντος, ό,τι συμβαίνει στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο. Αν τα συνδέσει κανείς αυτά με τα μη επανδρομένα, τα οποία προχωρούμε και κατ' εντολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης και σωστά θα πάρουμε, δηλαδή για να αστυνομευτούν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζονται μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, μη επανδρομένα υποβρύχια και drones μαζί με τις άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος και τα δύο σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και τα 16 καταδρομικά. Όλα αυτά θα προκηρυχθούν μέχρι το καλοκαίρι αυτό και φιλοδοξούμε να
0: υλοποιηθούν όλα τα προγράμματα. Να το πούμε καθαρά αυτό τώρα για να το καταλάβω. Πόσα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και καταδιοκτικά και επίσης θα πάρουμε και μη επανδρομένα σκάφη ντρόουν επιφανίας και υποβρύχια.
1: Σωστά. Δύο 80 μέτρα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης τα οποία θα επιχειρούν κάτω από την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 16 σκάφη καταδιοκτικά πιο μικρά με πιο μεγάλες ταχύτητες τα οποία απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή για όλες τις άλλες αρμοδιότητα στην όμβηση του λιμενικού σώματος. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε επιφορτιστεί πλέον στη σύγχρονη εποχή, τα εξήγησα. Ασυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, φύλαξη των γεωτρήσεων, των εφεσαριού, αντιμετώπιση της παράνομης αλίας, της παράνομης μετανάστευσης και το καθεξής και της πόντης των καλωδίων και ασυνόμευσής τους υποθαλασσίως,

τώρα αγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χαλίβα. Και να συσχυρώσω το σπέκτη. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά.

0: Βόλο 3-1. Πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου. Όγδοη η ομάδα του Βόλου. Μετά την έναντι και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-out, ξεκαθάρισε και ποιοι αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα υποβιβάζονται στη Super League 2. Τέλος, η δήλωση της θεσινής βραδιάς είναι αυτή του Λάζαρου Ρότα, του διεθνούς αμυντικού της ΑΕΚ, που αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, λέγοντας: «Μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές», είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής άσος που συγκίνησε με τη δήλωσή του.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει για την διαγραφή Πολάκη και για το νέο κόμμα Τσίπρα που έρχεται στις 26 Μαΐου. Και την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, θα έχουμε στη συνέχεια επίσης ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πυκνές οι εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη!

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Running Way. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
9: Ουσιαστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό που αρχίζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο enikos.gr. Σύντομα, το λιμενικό θα ενισχυθεί με 16 καταδιοκτικά και 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι θα περιπολούν νότια της Κρήτης. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας που γιορτάζουν με εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες στην Διεθνή ημέρα μουσείων.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Μετά από 50 χρόνια και πάλι ιταλική κυριαρχία στο Open της Ρώμης, το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, Γιάννη Ξίνερ, κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας τον τελικό με 2-0 σετ του Νορβηγού Κάσπερ Ρουντ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, και στη συνέχεια την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν να συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα μας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proterga.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, να σας δώσω μια εικόνα από τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα Δευτέρα. Ξεκινώ από την Κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, είναι ο τίτλος της Κόντρα. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπυρώνει, λέει η εφημερίδα, βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Ακόμη, συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες οι νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία, έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις. Ακόμη, Πιερακάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάντα από την Κόντρα, μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Τα νέα έχουν τίτλο «Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας», τέσσερα μηνύματα και τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. Τέσσερα μηνύματα και μία διάσπαση. Ακόμη, πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις, σφήνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Συνεπιμέλεια, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, γράφουν τα νέα, οι ανοιχτές πληγές. Αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι». Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, γράφει η Δημοκρατία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόουν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά, γράφει η Δημοκρατία, πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης και εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Πάντα από τη Δημοκρατία διαβάζω, Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβασης σε ελληνικά νησιά. Η εφημερίδα απογευματινή, Metropolitan Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση είναι ο τίτλος της εφημερίδας, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Φωτογραφία από την απονομή και το ξέφρενο γλέντι για το 14ο, ιστορική φιέστα, γράφει η απογευματινή στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έσωσε την παρτίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα προκριματικά του Champions League. Μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Τίτλος «Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030». Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω «Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο». Και αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Η εφημερίδα Εστία, ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση «Διαχειρός δένδια» είναι ο τίτλος της Εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή.
περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Τέσσερις φωτογραφίες δημοσιεύει η εφημερίδα. Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης. Άρχισε η μάχη των δελφίνων, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Super League, μια γιορτή όπως τη άρμοζε, με βεγγαλικά drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα τίτλου. Και εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, λέει η εφημερίδα των συντακτών, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη νέα αριστερά. Το μανιφέστο, το λιποβαρές πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φυρμάνι, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύ πλούτος, 1.000.000 από εδώ και 1.000.000 από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα, η ατάκα του Άδωνη Γεωργιάδη που φιλοξενεί το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Εκλογές το 2027, λέει το μανιφέστο, στόχος η αυτοδυναμία, μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, σάλπισμα συσπήρωσης για ισχυρή εντολή ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Απαράβατη προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα, η συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Απανωτά ρεκόρ, πακτολός επενδύσεων, 33 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι εισρωές κεφαλαίων την τελευταία επταετία ισοδυναμούν με τον συνολικό έμφυα 12 ετών». Η Ελεύθερη Ώρα, το παρασκήνιο για το δάκτυλο της Μόσχας, ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Και η ναυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα τα σενάρια ανοιχτά για την παράταση ή όχι της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο των μέτρων Απριλίου. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Δεν θα ξεκινήσω από της αριστεράς, θα ξεκινήσω από το θέμα της ακρίβειας και από τα όσα γίνονται στο τομέα της οικονομίας. Άλλωστε έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα οικονομικά. Δεν ξέρω αν είστε ακόμη και τομεάρχης εκτός από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, ιδιαίτερα αν παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και αν πιστεύετε ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι θυμώνει και στενοχωριέται με την ακρίβεια, αλλά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν που η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει, και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει άλλος δρόμος και ποιος είναι αυτός.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα διαχείρισης θυμού, γιατί και εγώ θυμώνω να τον ακούω να λέει ότι απλώς θυμώνει. Είναι ο βασικός υπεύθυνος. Προφανώς δεν του χρεώνει κανείς την παγκόσμια αναταραχή. Του χρεώνουμε όμως την επιμονή σε μια πολιτική η οποία επιδοτεί την ακρίβεια. Αυτό κάνει. Δεν θέλουμε να το παίξουμε σοφοί. Είναι αυτό που έγινε και στην προηγούμενη κρίση. Διαλέγει να πάει στην μεριά της προσφοράς και στη μεριά της ζήτησης και να επιδοτεί τις μεγάλες, τις ψηλές τιμές. Ενώ θα έπρεπε να βάλει στη σειρά ένα πλέγμα μέτρων τα οποία επιτρέπονται από το δημοσιονομικό χώρο και επιβάλλονται από σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για να αποσυμφορήσει το βάρος στην αγορά. Και μιλάω και για την διατίμηση σε όλη την αλυσίδα της ενέργειας και τη δημόσια ΔΕΗ, η οποία συστήνεται από το 2022 με βάση τις ανακοινώσεις της Κομισιόν να υπάρχει κρατικός φορέας στον ηλεκτρισμό, και βεβαίως τη μείωση των έμεσων φόρων που είναι στην κορυφή των επιλογών πάρα πολλών χωρών που έχουν δημοσιονομικό χώρο, όπως η Ελλάδα, η οποία έβγαλε 12 δις πλεώνασμα ενώ είχε την υποχρέωση να βγάλει μόνο 6, να μην περιφέρει ψέματα για το δημοσιονομικό κανόνα που να λέει ότι δεν μας επιτρέπεται να τα κάνουμε αυτά, να εφαρμόσει το πλαφόν στα επιτόκια, τα τραπεζικά, που λέει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για την οποία είμαστε ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν πλέγμα μέτρων το οποίο προτείνουμε, ξαναπροτείνουμε, ακόμα και με δημορφή τροπολογιών και πρότασης νόμου, ο οποίος δεν ακολουθείται. Κάνει τον έκπληκτο και τον θυμωμένο, δεν πείθει κανέναν κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό ανακύπτηκε η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, ρώτα.
0: Πέραν της μείωσης των έμεσων φόρων, προτείνει κάτι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Απολύτως, και τη διατίμηση και στο περιθώριο κέρδους και στις εταιρείες ενέργειας και βεβαίως στο περιθώριο διήλυσης που είναι το πετρέλαιο. Το να λειτουργήσει έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνουμε. Είμαστε μια χώρα η οποία παρήγαγε 57% της ενέργειας με ανανεώσιμες. Θα έπρεπε να είναι φθηνότερη η ενέργεια. Οι χώρες οι οποίες μπορούν να αντιπαρέλθουν αυτά τα σοκ είναι χώρες οι οποίες είτε παράγουν πετρέλαιο οι ίδιες, άρα είναι πιο εύκολο να το διοικητεύσουν στην εσωτερική τους αγορά, ή έχουν κάνει μεγάλα βήματα με τις ανανεώσιμες. Έχουν απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν κάνουμε λοιπόν εμείς τέτοια βήματα, και όσο τα κάνουμε και όπου γίνονται, βάζουμε τις ανανεώσιμες να έχουν την ίδια πηγή με τις

0: 26 Μαΐου έρχεται το νέο κόμμα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, αν θεωρείτε ότι θα προκαλέσει αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς και πώς θα επηρεάσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πρώτον, από τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα δεν δικαιούται κανείς να εκπλήσεται. Νομίζω είναι όλες έχουν προαναγγελθεί και εσείς στο ρεπορτάζ και εμείς που έχουμε την ευθύνη εκπροσώπησης του χώρου μας γνωρίζουμε διαβάζοντας, ακούγοντας το τι πρόκειται να γίνει. Δεύτερον, ποια είναι η υποχρέωση δική μας. Να υπάρχει ένα καθαρό τοπίο σε σχέση με τις προθέσεις ολωνών πάρα πολύ γρήγορα. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς με δική μας πρωτοβουλία να απευθυνθούμε ρητά. Και εδώ την πρώτη ευθύνη την έχει ο Σοκράτης Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουμε όλοι, στους συνεργαζόμενους τους δυνητικούς, τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία, με τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία ο ΣΥΡΙΖΑ, για να γνωρίζουμε τι θέλουν να κάνουν, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καθαρή θέση, πρέπει να λειτουργεί πιο συστηματικά τα όργανα του, δηλαδή την αναταραχή των τελευταίων 24 ώρων θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να την έχουμε αποφύγει εάν λειτουργούσαν τα συλλογικά μας
0: έχει,
1: όργανα.
0: Έχει δίκιο δηλαδή ο Παύλος Πολάκης που ζητούσε την σύγκληση των οργάνων.
1: Η σύγκληση των οργάνων την έχω ζητήσει με δημόσια τοποθέτηση και εγώ. Θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει. Εγώ δεν θα έκανα καμία δίκη προθέσεων. Θεωρώ ότι ο Σοκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί. Βεβαίως ως προς την πυκνότητα των συνεδριάσεων δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Αυτό το έχω πει καθαρά. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει και αναταράξεις αν ήμασταν πιο συστηματικοί στις τυπικές μας υποχρεώσεις ως προς τις συνεδριάσεις μας. Δεν αποδίδω σε καμία περίπτωση προθέσεις αλότριες στον Σοκράτη το Φάμελο. Αλίμονο είναι ο πρόεδρός μας. Πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί, περιοδεύει κτλ. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα να δούμε τι από αυτά τα οποία έχουμε βάλει ως στόχο έχουμε υλοποιήσει, έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε και τι δύναται να υλοποιηθεί.
0: Τον Παύλο Πολάκη γιατί τον διέγραψε ο Σοκράτης Φάμελος. Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε την διαγραφή του. Και το ρωτώ γιατί σήμερα βλέπω, ένα λεπτό κύριε Παπά, να ολοκληρώσω το ερώτημα. Βλέπω σήμερα ερμηνείες σε μερίδα του τύπου που λένε ότι διαγράφεται ο Πολάκης διότι είναι εμπόδιο στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αναστείλει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να περάσει ουσιαστικά η περιουσία του πολιτική, οικονομική, το legacy του ΣΥΡΙΖΑ, η φήμη του ΣΥΡΙΖΑ να περάσει στο νέο σχήμα Τσίπρα. Είναι έτσι.
1: Αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο το οποίο δεν μπορεί να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Να έχει στο μυαλό τέτοιο πράγμα ο Κράτης Φάμελος ως εν ενεργεία πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να πάρει
0: το γράφουν δύο-τρεις εφημερίδες σήμερα.
1: Τι να κάνεις. Είναι και το τρόπος με τον οποίο γίνεται, ασκείται ας πούμε η σεναριολογία. Τι να σας πω. Δε, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ακραίο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν το πιστεύω. Δεν ισχύει. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς πραγματικά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τις αναταραχές των τελευταίων 24 ώρων, να γίνει μια ενωτική γρήγορα συνεδρίαση, να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
0: Βάλτε μια ανωτελεία για να πάω στους τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να μου πείτε αναλυτικότερα τι διευκρινήσεις μπορεί να δοθούν, τι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
1: Θα σας πω. Ναι.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως. Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν.

0: Και εμείς στην Προτέρια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο proteria.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέρια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solair μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
5: Οι τιμές του πετρελαίου. Αναλυτικά στο real.gr. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας, στα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους Διαλαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, τι περιθώρια έχει αυτή τη στιγμή αποφάσεων ο ΣΥΡΙΖΑ, και σας ρωτώ, γιατί αισθάνομαι ότι εδώ ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Παράδειγμα, ακούω τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη, και δεν ξέρω αν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ ή εκπροσωπεί τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο σχήμα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον κύριο Ζαχαριάδη, τον αναφέρω επειδή έχει και τυπικά τον τίτλο του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει με αρκετά στελέχη του κόμματός σας. Πού πάει το πράγμα? Πάει σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτει τα όπλα, κλείνει το κόμμα? Έχουμε τον κύριο Παπά στη γραμμή?
1: Ναι, ναι. Προφανώς και όχι, και ελπίζω να μην το έχει κανένας. Ναι, ναι, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, ναι, ναι. Τώρα.
1: Ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του, γιατί το βλέπω να γράφεται δεξιά και αριστερά. Λέω, ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του και να μην, ναι, ναι, εξηφαίνεται εντός ή εκτός του κόμματος τέτοιο σχέδιο. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και κατηδίαν και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Αλλά περιστατικά όπως τα οποία αναφέρεται, νομίζω, θα σας έλεγα, θωρακίζουν το επιχείρημα ότι πρέπει να συνεδριάσουμε και να έχουμε μια συλλογική απόφαση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Σωκράτης είναι ο πρόεδρός μας και η βασική του, στον πυρήνα των καθηκόντων του, είναι να μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεων που έχουμε λάβει και να ετοιμάσει, να οργανώσει το κόμμα για την διάταξη μάχης για τις εκλογές, με μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως πάρα πολύ σωστά είπε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Χρειάζεται τώρα γενναιότητα, συνεδρίαση, ενότητα. Υπάρχουν τα περιθώρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ιστορικός χώρος στην ελληνική πολιτική σκηνή και η ανθεκτικότητά του πάρα πολλά χρόνια δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε έναν ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό εξοπλισμό που τον έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Όποιος τα υποτιμά αυτά κάνει τεράστιο λάθος. Και όποιος επιθυμεί αυτός ο χώρος σβήσει, νομίζω ότι θα αναμετρηθεί με μια αλήθεια που θα είναι δυσάρεστη για αυτόν πάρα πολύ σύντομα.
0: Ναι, εδώ υπάρχει το ερώτημα αν μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε δύο αντίπαλα ψηφοδέλτια, που το ένα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο θα είναι το νέο κόμμα Τσίπρα, του πρώην αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, που, να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να γίνει κυβέρνηση.
1: Βεβαίως και θα συμφωνήσω στο δεύτερο, όπως και θα υπογραμμίσω ότι αν υπάρξει αυτό το απευθέω ενδεχόμενο, δεν θα είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει εδώ και πάρα πολύ καιρό την πρόταση συνεργασίας στη Λούκα την Κατσέλη, τον Νίκο τον Κοτζιά, τον Αλέξη τον Τζίπρα, τον Πέτρο τον Κόγκαλη, τις δυνάμεις του πατριωτικού σοσιαλιστικού χώρου. Δεν έχει βάλει, θα σας έλεγα, ψηλά τον πύχη ως προς τα προαπαιτούμενα. Ήρθε ο καιρός όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Και νομίζω ότι επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο σκληρή, έχουμε υποχρέωση και εμείς ως στελέχη τα οποία είμαστε στην ηγεσία, με πρώτο τον πρόεδρό μας, να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με βάση τα δεδομένα να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας για την εκλογική μάχη.
0: Ξαναρωτάω, μπορεί να υπάρξει τέτοια εκλογική αναμέτρηση με το ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι στο κόμμα Τσίπρα?
1: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι, είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συμβεί το απευκταίο. Νομίζω είμαι σαφέστατος και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας και αυτό, ξέρετε, αφορά τον πρόεδρο, αφορά τον γραμματέα του κόμματος, τον Στέργιο τον Καλπάκη, ο οποίος και αυτός ως επικεφαλής της οργάνωσης πρέπει να φέρει μία εισήγηση για τη διάταξη των δυνάμεων εν ώψη της εκλογικής μάχης, για το πώς πάνε οι συμμαχίες και οι συνεργασίες. Και βεβαίως να αντισταθούμε όλοι απέναντι σε ανιστόρητες απόψεις, για να μην πω χιδέες όπως αυτές που εξέφρασε ο κύριος Βασιλιάδης περί αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του κόμματος.
0: Τώρα εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης, λέει, τον Φαραντούρη, τον διέγραψαν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ότι καλωσορίζει στην πολιτική σκηνή το κόμμα Καριστιανού. Χωρίς να έχει προσχωρήσει σε αυτό ή χωρίς να δηλώνει ότι θέλει να προσχωρήσει. Ζαχαριάδης, Καραμέρος και άλλα στελέχη που βγαίνουν σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Τσίπρα, είναι όλα εντάξει.
1: Θα ζητήσω συγγνώμη και από εσάς και τον Παναγιώτη, διότι θα κάνω κάτι λίγο άκομψο ραδιοφωνικά. Θα επιφυλαχθώ για να απαντήσω μετά τη συνεδρίασή μας για πράγματα που αφορούν τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και την Επιτροπή Δεοντολογίας. Και νομίζω ήμουν ασαφής.
0: Αν τα όργανα του κόμματος πάρουν κατά πλειοψηφία την απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τι θα κάνετε?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανένας. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Σωκράτης ο Φάμελος αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε συλλογικά την απόφαση για να εντάξουμε τις δυνάμεις μας σε μια εκλογική συμμαχία. Είμαστε έτοιμοι, το δουλεύουμε, δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν έχουμε καλή δημοσκοπική εικόνα, επίσης πρέπει να μας προβληματίσει και πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά ενός συντεταγμένου κόμματος.
0: Μήπως είναι μήπως,
1: από το ευκταίο,
0: μήπως είναι
1: τα επόμενα 24 ώρα τα απαραίτητα.
0: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας, δεν έχει πει τίποτα τέτοιο ο Σωκράτης Φάμελος, δεν θα ήταν συμβατό να το έλεγε, θα μου πείτε άλλωστε, με το να διακρατά τη θέση του Προέδρου, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτονόητα, είναι πρόεδρος του κομματός μας, αυτονόητα εγγυάται τη συντεταγμένη μας πορεία προς τις εκλογές και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργό. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Real FM.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι κομματικές διεργασίες που φέρνουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εχμές και η ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή, αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη και αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλη, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά ηλικίας από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
11: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
12: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
16: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
15: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
16: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
17: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
18: Πάμε!
19: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Οστεομούβ!
21: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
23: Hertz Leasing.
22: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
23: Hertz Leasing.
22: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
23: Hertz Leasing.
22: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
24: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
25: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
26: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
26: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Αναζητούμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω στα επόμενα 1-2 λεπτά να την έχουμε μαζί μας. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται και αυτή την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή 3 δυνατά περιοδικά με τη Real News. In style για σας, κυρίες μου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive, το αγαπημένο περιοδικό αυτοκινήτου. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζών εντεκορασιών. Καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design για το σπίτι σας από το κορυφαίο περιοδικό. Και παντού. Το app επιβράβευσης που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι την Κυριακή στη Real News και είναι και στην απλή εκδοσή της. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Χάσαμε την κυρία Λιακούλη, δεν καταφέρνουμε να τη βρούμε, δεν πειράζει. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να της κάνουμε τη συνέντευξη σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας.

Υπάρχει κισαία αυτή την ώρα, να σας πω φίλες και φίλοι, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και φαντάζομαι ότι ανάμεσα στα άλλα, στο τραπέζι θα βρίσκονται και οι τουρκικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος. Έρχεται ένα καλοκαίρι που δυστυχώς όλα δείχνουν ότι τα νερά δεν θα είναι ήρεμα στο Αιγαίο. Ήδη η Αθήνα παίρνει μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες σε 7 θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών. Είδατε ότι κάθε φορά που επιχειρεί να ποντίσει ένα καλώδιο για οπτικές ίνες η Ελλάδα, έχουμε παρενόχληση από τουρκικά πλοία. Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες και να προχωρήσει στα έργα που έχει προγραμματίσει. Ενώ είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν οι περιπολίες από το πολεμικό μας ναυτικό, καθώς και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Ζήσαμε μερικές ακόμη και μάλιστα με οπλισμένα F-16 τις τελευταίες μέρες στην περιοχή πάνω από τη Ρόδο.

Τώρα ένα άλλο μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα που θα το δούμε να συζητείτε έντονα το επόμενο διάστημα είναι αυτό της αυστηροποίησης, να το πω έτσι, του νομοθετικού πλαισίου στο μεταναστευτικό. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει νέο νομοσχέδιο που θα προβλέπει επιστροφή μεταναστών σε 10 μέρες. Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου αυτού, όπως αποκάλυψε η Real News την Κυριακή, θα είναι όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Κεντρική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το άρθρο 236 που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων εθνικών μέτρων σε περίπτωση κρίσης ή ανωτέρας βίας.

Και βέβαια το νομοσχέδιο αυτό έρχεται τώρα και μάλιστα εσπευσμένα στην Βουλή, καθώς αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ουσιαστικά το νέο νομοσχέδιο θα εφαρμόζει, θα αποτελεί την εφαρμογή στα καθημάς του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων, με κυριότερη τη θέσπιση ειδικής διάταξης για κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Τα λεγόμενα return hubs θα είναι αυτά τα, αυτά τα κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών. Θα εξαιρεθούν από την σχετική ρύθμιση οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική και νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της τήρησης των δικαιωμάτων για αυτές τις ηλικίες.

Στην πράξη, για να καταλάβετε τι θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, ο παράτυπος μετανάστης θα μπορεί να μεταφέρεται εκτός της χώρας μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την άφιξή του, για 10 μέρες μιλούν στην κυβέρνηση, ακόμη και αν η χώρα καταγωγής του δεν δέχεται την επιστροφή του σε αυτήν, καθώς θα υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα return hubs. Θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία της Ευρώπης με άλλες χώρες, και αφρικανικές κάποιες από αυτές, οι οποίες θα αναλάβουν, θα παίρνουν χρήματα γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φιλοξενούν σε αυτά τα return hubs, σε αυτά τα κέντρα επιστροφής, παράτυπους μετανάστες.

Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πανκαλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας το

0: και 2.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, tel-zakynthos.gr. Τελ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββατοκύριακου, 12 με 2 το μεσημέρι, εκπομπή μας με πάρα πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα και από την εξωτερική πολιτική, αλλά και από θέματα που απασχολούν γενικότερα τη χώρα μας. Για να δούμε ο καιρός πως είναι σήμερα, ευχάριστος και ζεστός. Είναι ο καιρός εδώ στο νησί μας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσσεως έως 4 μποφόρ. Αρκετή υγρασία είχαμε και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι θα συνεχιστεί ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Όμως προβλέπονται λίγες βροχές, δεν είμαστε ακόμη σίγουροι, για την επόμενη Κυριακή. Έχουμε καιρό λοιπόν μέχρι την επόμενη Κυριακή να κάνουμε τα μπάνια μας και να χαρούμε τον πολύ όμορφο ανοιξιάτικο καιρό. Μας τα χάλεσε, είναι αλήθεια, ο καιρός το Σάββατο. Ακυρωθήκανε πάρα πολλές εκδηλώσεις και ακυρώθηκαν και τα χορευτικά που είχαν προγραμματιστεί στην πλατεία Σολομού. Στενοχωρήθηκαν τα παιδάκια γιατί ήταν να χορέψουν τα παιδικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων. Την Κυριακή όμως, εχθές, πραγματικά συγκεντρώθηκε πάρα πολύ κόσμος εκεί. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και παράλληλα με την εκδήλωση των χορευτικών να πούμε και συγχαρητήρια στην ομάδα της Ζακύνθου που ανέβηκε για τρίτη φορά, για δεύτερη φορά στην Β' Εθνική. Συγχαρητήρια. Χρειάζεται πάρα πολύ αγώνας από εδώ και πέρα. Άκουσα και το πρωί την εκπομπή του Γιώργου του Αναγνωστόπουλου που γνωρίζει σαφώς πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ δεν είμαι και πολύ σχετική τα αθλητικά. Πρέπει όμως κυρίες και κύριοι τώρα οι αρχές εδώ του τόπου να δώσουν βάση στο γήπεδο, στο στάδιο. Έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Ελλείψεις η κερκίδα δεν έχει φτιαχτεί. Αποδυτήρια δεν έχουμε τις προκοπής. Και επίσης, σύμφωνα με αυτά που άκουσα από τον Γιώργο, εκεί που θα χρειαστεί να γίνουν οι μεταδόσεις των αγώνων, γιατί θα έρχονται και δημοσιογράφοι, όχι μόνο εδώ η δική μας η τοπική, αλλά και οι δημοσιογράφοι των άλλων ομάδων που θα παίζουν όταν είναι η σειρά τους εδώ στο Εθνικό Στάδιο, ο χώρος εκεί είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα της Ζακύνθου, χρειάζεται πολλή προσπάθεια και πολλή δουλειά. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα, είναι ο χορηγός μας, τα Plessas The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, στο Τσιλιβί, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνι, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Έχουμε όμως και καταστήματα Plessas The Market στους κήπους, στην πλατεία Σολομού, με ένα ακόμη κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίου Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρια Άγιοι 40, τα Plessas Food Service Cash and Gary στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, με πάρα πολύ καλές προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Πάμε σε ένα έτσι μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό μας δελτίο, το τι έγινε στη Μόντενα της Ιταλίας. Ένας μαροκινής καταγωγής κάτοικος εκεί της περιοχής, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, πήρε το αυτοκίνητό του και έπεσε σε πεζού στο κέντρο της πόλης, είναι στην ιταλική περιφέρεια της Εμίλια Ρωμάνια. Ο οδηγός του οχήματος κατευθύνθηκε ξαφνικά προς το πεζοδρόμιο παρασύροντας τους πεζούς. Ο απολογισμός είναι άσχημος. 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σε σοβαρή κατάσταση, που μεταφέρθηκαν στο κοντινό νοσοκομείο της Μπολόνιας. Από τους τραυματίες δυστυχώς οι 2 ακροτηριάστηκαν στα πόδια. Ανάμεσά τους είναι μια 55χρονη γυναίκα, της οποίας τα πόδια χρειάστηκαν να ακροτηριαστούν. Εξετάζονται οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι ανακριτικές αρχές προσπαθούν να εξηγήσουν τα κίνητρα του δράστη. Τώρα, ο δράστης ήταν μαροκινής καταγωγής, ήταν βέβαια γεννημένος στο Μπέργαμο, διαμένει στην επαρχία της Μόντενα και μέχρι τώρα δεν είχε απασχολήσει τις αρχές. Έριξε έτσι το αυτοκίνητό του πάνω στη βιτρίνα ενός καταστήματος, ενώ πριν είχε ποδοπατήσει τους πεζούς και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας πεζός, κρατώντας ένα μαχαίρι, αλλά ευτυχώς τον σταμάτησαν 4 άτομα, ενώ πριν το σταματήσουν μαχαίρωσε και έναν από τους άντρες που τον κυνηγούσαν. Τώρα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ο δράστης είναι απόφυτος σχολής οικονομικών, άνεργος, δεν εργαζόταν, λάμβανε θεραπεία για ψυχιατρικά προβλήματα και βρέθηκε αρνητικός σε χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών. Τέλος πάντων, ο εκπρόσωπος της τοπικής ισλαμικής κοινότητας ανέφερε ότι είναι και αυτός σοκαρισμένος από αυτό που συμβαίνει και ο συγκεκριμένος δεν είχε δείξει έτσι δείγματα εξτρεμισμού. Αυτά λοιπόν με όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στην Ιταλία. Πάμε να δούμε τώρα και με κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις, τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου, δεν φαίνεται να τελειώνει εκεί. Βέβαια εκεί στα στενά του έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούς, εκεί τα πλοία περνούν χωρίς έτσι ιδιαίτερα προβλήματα, αντιμετωπίζουν βέβαια πληροφορίες. Να δούμε τώρα ότι και αυτές τις μέρες υπήρξαν βέβαια κάποιες ξανά δηλώσεις του Τραμπ μέσω AI. Τόνισε ότι ο χρόνος τελειώνει, νέες απειλές έτσι εκτόξευσε προς το Ιράν, και αυτός βρίσκεται τώρα σε ένα αδιέξοδο με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται εκεί. Το Ιράν έχει θέσει τους δικούς του όρους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν τους δέχονται, ενώ στις εικόνες που δημοσίευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται χάρτης της Μέσης Ανατολής με φόντο την Αμερικανική σημαία και μια σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, παραπέμποντας σε στρατιωτική πίεση ή πιθανή αμερικανική επιχείρηση.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Τι γίνεται στον κόσμο. Στην Κροατία έχει ξεσπάσει ανθρωποκυνηγητό για έναν άντρα που δολοφόνησε ένα δυστυχισμένο διανομέα πίτσας με 10 σφαίρες. Οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι εδώ και χρόνια το ίδιο πρόσωπο απειλούσε ότι θα σκοτώσει όλη την πόλη. Γενικά, κυρίες και κύριοι, έτσι ο κόσμος έχει γίνει πάρα πολύ βίαιος και καθημερινά σας διαβάζουμε και έτσι άσκημες ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα δικά μας. Μετά τις 12.30 θα έχουμε τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Χτες πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση με τον πρόεδρο, τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες περιοχής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παντοκράτορα, στο πρώην Δημαρχείο, όπου συζητήθηκαν εκεί διάφορα θέματα και τέθηκαν επιτάπητο στα προβλήματα της περιοχής. Σήμερα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο, θα δούμε λίγο αργότερα τα θέματα έτσι που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση έτσι του Δημοτικού Συμβουλίου, και αργότερα θα έχουμε μαζί μας και την Αντιδήμαρχο, κυρία Αγγελική, για να δούμε την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, για να δούμε την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, για να συζητήσουμε μαζί της αυτό που κατάφερε πραγματικά, και μπράβο φέτος το νησί μας, από τις 7-8 σημαίες, γαλάζιες σημαίες που είχαμε, να πάμε στις 10 σημαίες. Γαλάζιες σημαίες, λοιπόν, στις 12, μάλιστα, πάρα πολύ. Να ρωτήσουμε όμως και την κυρία Αυγουστίνου, γιατί δεν κατάφερε η ορεινή Ζάκυνθος, ποια προβλήματα υπάρχουν εκεί, γιατί έχει και αυτή έτσι δύο μεγάλες παραλίες, λέω για την παραλία του Μακρύ Γυαλού και για την παραλία που είναι στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, που και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες μετρήσεις στα ύδατα, να πάρουν και εκεί τις γαλάζιες σημαίες.

Λοιπόν, να δούμε έτσι κάποια άλλα θέματα. Η Ελλάδα προσπαθεί πραγματικά σε κάποιες περιοχές να βάλει φρένο στο μαζικό τουρισμό. Είδαμε εκεί στην Σαντορίνη, προσπαθούν εκεί οι άνθρωποι, γιατί το καλοκαίρι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Και σύμφωνα με κάποιες δηλώσεις που ακούσαμε από τον δήμαρχο του νησιού, θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την επισκεψιμότητα στους τουρίστες που κατεβαίνουν από τα κρουαζιερόπλια. Έχουν βάλει ένα πλαφόν, δηλαδή θα προσπαθήσουν όταν φτάνει το καράβι να κατεβαίνουν ορισμένοι, κάποιοι συγκεκριμένοι αριθμοί επισκεπτών, να περνάνε μέσα

Οι μόνιμοι κάτοικοι το καλοκαίρι δεν μπορούν να αισθανθούν ότι πολλές φορές δεν μπορούν να μπουν μέσα στα σπίτια τους όταν χιλιάδες κάτοικοι κάθε φορά που έχει κρουαζιερόπλοιο και δεν μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο, είναι μέρες που είναι και 5 και 6, ανεβαίνουν ακόμη και μέσα στις ταράστες των σπιτιών τους, πάνω στις ταράστες των σπιτιών τους. Τα παιδιά τους δεν μπορούν να περάσουν από τον κόσμο, να πάνε στο σχολείο ή να γυρίσουν από το σχολείο τους. Έτσι λοιπόν προσπαθούν και εκεί να βάλουν έτσι ένα πλαφόν στους επισκέπτες, όπως είναι και άλλα νησιά της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του υπερτουρισμού. Λίγο δύσκολο βέβαια, γιατί ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει.

Λοιπόν, τώρα, αντιδράσεις προσκαλεί στη Ζάκυνθο η προγραμματισμένη διεξαγωγή των πανεθνικών εξετάσεων τύπου της ΠΙΖΑ την Τετάρτη 20 Μαΐου με το Σύλλογο Παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να απέχουν από τη διαδικασία. Στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων θα γίνουν οι εξετάσεις. Λοιπόν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών φορέων, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε 600 σχολικές μονάδες της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του μέτρου παραμένει πιλωτική για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά εξαιτίας των αντιδράσεων και των ακυρώσεων που σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Ο Σύλλογος λοιπόν Εκπαιδευτικών εκφράζει την πλήρη αντίθεσή τους στις εξετάσεις υποστηρίζοντας ότι οδηγούν σε κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών ενώ συνδέονται με πολιτικές αξιολόγησης και διαφοροποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Παράλληλα γίνεται λόγος για ενίσχυση του ανταγωνισμού, αποκλεισμούς μαθητών και μετατροπή των σχολείων σε εξεταστικά κέντρα εις βάρος της δημιουργικότητας και της ουσιαστικής μαθησιακής διαδικασίας. Τώρα, σε ανοιχτή επιστολή προς τους γονείς, ο ΣΕΠΕ Ζακύνθου αναφέρει ότι οι εξετάσεις τύπου ΠΙΖΑ δεν συμβάλλουν στη βελτίωση των μαθητικών επιδόσεων, αλλά δημιουργούν συνθήκες πίεσης, άγχους και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Και τέλος, τονίζουν ότι εκφράζεται η άποψη ότι οι διαδικασίες αυτές ενισχύουν την υποβάθμιση σχολικών μονάδων και περιορίζουν τον παιδαγωγικό ρόλο του δημόσιου σχολείου.

Τώρα, για την άνοδο του Απς Ζάκυνθο στην Β' Εθνική, συγχαρητήρια μηνύματα έστειλαν και ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας και ο Δήμαρχος κύριος Γιώργος Στασινόπουλος. Τονίζει ότι η μεγάλη επιτυχία του Απς Ζάκυνθος 1961 αποτελεί μια ξεχωριστή διάκριση για ολόκληρο το νησί μας. Και ο βουλευτής Διονύσης Αχτύπης γράφει ότι η Ζάκυνθος σήμερα έγραψε ιστορία. Ο Απς Ζάκυνθος με τη μεγάλη νίκη 2-1 απέναντι στον Εθνικό κατακτά πανάξια την άνοδο στην Β' Εθνική. Και συγχαρητήρια έστειλε και η Δύναμη Ελπίδας. Σε λίγο λοιπόν περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Δαγκετινούς.
0: Μάλιστα. Πραγματικά ήταν χτες μια έτσι καλή μέρα για το νησί μας, με την άνοδο στην δεύτερη εθνική της ομάδας της Ζακύνθου.
1: Ναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Έτσι σκεφτόμουν και εγώ να δώσουμε συγχαρητήρια και μπράβο σε όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτή την επιτυχία και το φίλαθλο κοινό βέβαια που συμμετείχε και βοηθούσε την ομάδα όλο αυτό το διάστημα, γιατί αυτή η επιτυχία δεν είναι επιτυχία μιας ημέρας, είναι επιτυχία κόπων και δουλειάς ολόκληρου του χειμώνα και για πολλούς μήνες. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους και τους ευχαριστούμε για την τιμή που έκαναν για το νησί μας.
0: Μάλιστα. Βέβαια, να σχολιάσουμε εδώ με αφορμή αυτή τη συζήτηση που έχουμε, κύριο Τσουρουνάκη, ότι θα πρέπει τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί θα πρέπει να φτιάξουμε το γήπεδό μας. Έχει πάρα πολλές ακόμη, πάρα πολλά πράγματα είναι να φτιάχνουν. Δεν έχουμε κερκίδες, δεν έχουμε αποδυτήρια, έχουμε πολλές ελλείψεις.
1: Εντάξει, από ελλείψεις δεν πάσχουμε στη Ζάκυνθο, από υποδομές πάσχουμε. Ναι. Οι ελλείψεις είναι πολλές, έτσι είναι και στον αθλητισμό και θα έλεγα, είναι, αν τα βαθμολογήσουμε, είναι στα υψηλά επίπεδα ελλείψεων ο αθλητισμός στη Ζάκυνθο. Σίγουρα ναι. Πέφτει μεγάλο βάρος ευθύνη στο Δήμο το να προχωρήσουν κάποια έργα και βέβαια το κεντρικό μας στάδιο, το γήπεδο που θα το επισκέπτονται πλέον ομάδες Β' Εθνικής. Θα φαίνονται εικόνες και επισκέπτες θα έρχονται από όλη την Ελλάδα, οπότε πρέπει λίγο να σουδοποθεί, πρέπει να φτιαχτεί.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λοιπόν, εχθές είχατε μία συνάντηση στο πρώην Δημαρχείο εκεί του Δήμου Λαγανά. Ποια ήταν τα θέματα που απασχόλησαν αυτή την συνάντηση που είχατε με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες και τον πρόεδρο του χωριού?
1: Ναι, η συνάντηση δεν αφορούσε μόνο το Λαγανά ή το Παντοκράτορα. Η συνάντηση αφορούσε το πρώην Δήμο Λαγανά. Ήταν εκπρόσωποι από όλα τα χωριά του πρώην Δήμου Λαγανά και από το Κερί και από το Καλαμάκι, τέλος πάντων, Λιθακιά, Παντοκράτορα, Μουζάκι. Λοιπόν, συζητήσαμε και ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τα άμεσα και βράχη πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα χωριά τους. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ανησυχία, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση έργων και μικροέργων βέβαια, μεσαία ή μικρότερα έργα που έχουν μεγάλη ανάγκη όλα τα χωριά μας, όχι μόνο του Δήμου Λαγανά. Απλά τα χωριά του Δήμου Λαγανά έχουν και μια ιδιαιτερότητα, τα περισσότερα είναι τουριστικά, εκτός των Παντοκράτορα θα έλεγα, που βέβαια έχει το Λαγανά και το Μουζάκι. Όλα τα άλλα χωριά έχουν μεγάλο αριθμό κλινών που φιλοξενούν επισκέπτες και καταλαβαίνουν και άλλων βέβαια επιχειρήσεων, καταλαβαίνουν ότι τα προβλήματα στον τουρισμό είναι δύσκολα και θέλουν συνεχή παρακολούθηση, θέλουν συνεχή επιτήρηση. Βέβαια τα προβλήματα έχουν να κάνουν και με εμάς που ζούμε στα χωριά αυτά και πρώτα απ' όλα πρέπει, πάντα το λέμε στη Δύναμη Ελπίδας, πρέπει να κάνουμε πράγματα που θα τα απολαμβάνουμε πρώτα εμείς και βεβαίως θα τα απολαύσουν και οι επισκέπτες του νησιού.
0: Μάλιστα. Τι άλλο σας είπαν εκεί με το νερό, με την ίδρυυση, με το δικό δίκτυο, χόρτα, τι άλλο σας είπαν εκεί κάτι?
1: Τα θέματα κυρίως τα μεγάλα είναι το νερό, είναι ένα θέμα. Στη Λιθακιά με τα γνωστά προβλήματα που είχαμε την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, μια συνέλευση εκεί με τους κατοίκους. Θα πούμε δύο λόγια και γι' αυτό μετά.
0: Βέβαια, ναι.
1: Λοιπόν, είναι λίγο θέμα τα σκουπίδια, οι μικρές χωματερές ή λίγο μεγαλύτερες που υπάρχουν σε όλο το νησί. Στο Δήμο Λαγανά, βέβαια, στο Λαγανά, ειδικά στο Λαγανά, η κουβέντα επικεντρώθηκε γύρω από το σχέδιο πόλης και κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
0: Ναι.
1: Τη μη εφαρμογή του σχεδίου έχουν μείνει στάσιμα τα πράγματα εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Υπάρχει περίπου 1.100.000 ή ίσως λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Τα χαρτιά βέβαια στο ταμείο του Δήμου από τις εισφορές των κατοίκων, προσέξτε, είναι αυτά που πληρώνουν οι κάτοικοι λόγω του σχεδίου πόλης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε κάποιες μεταβιβάσεις, αγοροπολισίες κτλ. Ο καθένας δίνει την εισφορά του, η οποία μπορεί να είναι σε γη ή σε χρήμα. Λοιπόν, αυτό το χρήμα είναι πάνω από 1.000.000, το οποίο σιγά σιγά έπρεπε να γίνονται διάφορα έργα στο Λαγανά. Ο Λαγανάς είναι μια πολυπληθής περιοχή το καλοκαίρι, φιλοξενεί πάρα πολλούς επισκέπτες και θα έπρεπε να έχουν γίνει κάποια εργάκια, λίγοι δρόμοι, όπως π.χ. να αποπερατωθεί ο δρόμος στο παλιό αστυνομικό τμήμα και να γίνει όλη η διάνοιξη, να γίνουν κάποιες πλατείες, να γίνει ένα πάρκινγκ που υπάρχουν χώροι, όμως και η σημερινή δημοτική αρχή έχει μείνει πίσω. Εμείς το έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές το θέμα των σχεδίων πόλης γενικότερα και το σχέδιο του Λαγανά και μάλιστα ο Διονύσης ο Μαρούδας, που δεν είναι πλέον δημοτικός σύμβουλος όμως είναι ενεργός πολίτης και πολύ καλός γνώστης των πραγμάτων, ο πρώην δήμαρχος, το είχε θέσει πάρα πολλές φορές το θέμα
0: στο Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια.
1: Ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο πόλης Λαγανά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη συνάντηση που έγινε στη Λιθαγιά την Πέμπτη, νομίζω, την περασμένη Πέμπτη.
1: Ναι, ναι.
0: Θα συνεχιστούν τα έργα εκεί,
1: βέβαια,
0: αλλά...
1: Ναι. Οι κάτοικοι είχαν πολλές ανησυχίες, δεν ήταν μόνο αυτά, και πολλά άλλα μικρότερα θέματα, και που βέβαια το λέμε ένα θέμα μικρό, για έναν άνθρωπο ή για μια επιχείρηση, ένα οποιοδήποτε θέμα μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και να επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη λοιπόν το απόγευμα, όπως είχε συμφωνηθεί από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, έγινε μια συνάντηση στη Λιθακιά. Mm-hmm. Είχαν μαζευτεί αρκετοί κάτοικοι. Τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης, είπε πως έχει κατάσταση, την βλέπουν και αυτοί, υποσχέθηκε ότι θα είναι πολύ προσεκτικός, υποσχέθηκε ότι ζήτησε να μην σταματήσει το έργο, να προχωρήσει, και μιλάμε πάντα για την κούκλα.
0: Ναι.
1: Και υποσχέθηκε στους κατοίκους ότι βλέποντας και κάνοντας, αν δούμε ότι δημιουργείται με πρόβλημα λίγο μεγαλύτερο ή μεγάλο, θα σταματήσει το έργο. Αν όμως μπορεί να συνεχίσει και να εξελιχθεί σαν έργο, μέσα σε ένα μήνα περίπου μπορεί να έχει τελειώσει. Οπότε συμφώνησαν οι κάτοικοι, έχουν βέβαια τους ενδιασμούς τους, έχω και εγώ τους ενδιασμούς μου, όμως είναι ένα έργο πνοής και πρέπει να γίνει και η ίστατη προσπάθεια, μην τυχόν και μπορέσει και τελειώσει τώρα. Αλλιώς βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα τελειώσει, θα ξεκινήσει πάλι τέλος Οκτωβρίου η ΔΕΙΑΣ, άλλωστε γίνεται με αυτεπιστασία, ούτως ώστε να αποπερατωθεί αυτό το έργο που έχει μεγάλα προβλήματα όσον αφορά την υδροδότηση. Συζητήθηκε και το θέμα της αποχέτευσης, αυτό είναι ένα κομμάτι καινούριο έργο, δεν μπορεί να γίνει τώρα, θα το δούμε στην πορεία.
0: Μάλιστα. Η σεζόν πώς πάει, κύριε Τσουρουνάκη?
1: Η σεζόν είναι
0: σε
1: λίγο...
0: Σε σύγκριση με πέρυσι, με τα περσινά έτσι στοιχεία που έχετε. Πώς τη βλέπετε, έχει ξεκινήσει δυναμικά, δειλά?
1: Τα στοιχεία και οι αριθμοί διανυκτερεύσεων, γιατί αυτό παίζει μεγάλη σημασία στον τουρισμό, είναι λίγο μειωμένα σε σχέση με πέρυσι. Λείπουν οι κρατήσεις του Μαρτίου και του Απριλίου.
0: Mm.
1: Και καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει, μιλάμε για ποσοστά. Δηλαδή το Μάρτιο και τον Απρίλιο οι κρατήσεις είχαν πέσει περίπου στο 25%, ανάλογα και το κατάλημα και την περιοχή.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί είναι ο μέσος όρος πτώσης. καταλαβαίνετε ότι αυτό το κομμάτι λείπει. Mm. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση δεν το γνωρίζουμε, είμαστε στην αρχή. Πιστεύω ότι θα ήταν μια πολύ καλή σεζόν αν δεν υπήρχε ο πόλεμος. Τώρα θα φανεί, μάλλον εξαρτάται από τις εξελίξεις στον κόλπο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουν ακριβήνει όλα και τα αεροπορικά εισιτήρια και τα καύσιμα. Δυστυχώς. Και αυτό θα επηρεάσει και τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
1: Έτσι.
0: Και οι οικογένειες που θέλουν να έρθουν χωρίς γκρουπ, χωρίς ταξιδιωτικά γραφεία.
1: Αυτή η ακρίβεια ίσως χτυπήσει και επηρεάσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Ζάγηδο, μια και μιλάμε για τη Ζάγηδο, ίσως περισσότερο από ότι η μείωση σε κάποιες κρατήσεις. Διότι το να έχεις 5% λιγότερες κρατήσεις το τέλος της ημέρας, εντάξει, είναι ένα 5%. Αν έχεις όμως αυξήσεις 15% στη λειτουργία σου ή στη λειτουργία ενός νοικοκυριού, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις επιχειρήσεις, γιατί και τα νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα ακρίβειας και καμιά φορά περισσότερο. Μάλλον τις περισσότερες φορές ή πάντα ένα νοικοκυριό είναι πιο δύσκολο να τα βγάλει πέρα οικονομικά από μια επιχείρηση. Λοιπόν, αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα για το οικονομικό έτος που διανύουμε το 2026.
0: Μάλιστα. Σήμερα το βράδυ έχετε Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ το πρώτο θέμα είναι η αγόρευση του οικουμενικού, αναγόρευση του οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε υψηλό προστάτητο ζακυθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος του Δήμου Ζακύνθου. Είναι το πρώτο θέμα και υπάρχουν και άλλα. Έχετε συζητήσει για τον προϋπολογισμό.
1: Είναι νομίζω 34 θέματα.
0: Μάλιστα, ναι. Είναι πάρα πολλές έτσι διάφορα αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης συλλόγων, τροποποίηση προϋπολογισμού, είναι διάφορα θέματα εδώ που θα απασχολήσουν τις συνεδρίες.
1: Το θέμα είναι ένα τυπικό θέμα, εντάξει, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση σε σχεδιασμό.
0: Θα πρέπει να υπάρχει, να ξέρετε ότι όλοι, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι θετική απόφαση από όλους τους συνδυασμούς, βάσει κανονισμού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να σας ρωτήσω, θα συνεχιστούν. Βλέπω ότι έχετε ξεκινήσει, πήγατε στην Λιθακιά, χτες είσαστε στο Παντοκράτορο. Θα συνεχίσετε τις επαφές σας με τον κόσμο και σε άλλα χωριά, σε άλλες κοινότητες?
1: Βεβαίως, θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε μια συνάντηση, δεν ξέρω ακόμα ποια μέρα. Θα γίνει όμως άμεσα ή στα ορεινά ή σε κάποια άλλη περιοχή της Ζακύνθου ή στο Δήμο Αλικών, ας πούμε. Mm-hmm. Έχουμε κάνει και στο πλάνο. Λοιπόν, εμείς κάθε χρόνο κάνουμε τέτοιες συναντήσεις, δεν είναι η πρώτη φορά. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους κατοίκους και προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε πιο κοντά, να έχουμε άμεση ενημέρωση, να ζούμε, να βλέπουμε και τα προβλήματα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού μας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουρουνάκη. Θα τα πούμε και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, για να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα θέματα που θα απασχολήσουν την απόψινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρώτο, το είπαμε πριν, είναι η αναγόρευση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε προστάτητο Ζακυνθινών Γραμμάτων και του περιβάλλοντος του Δήμου Ζακύνθου. Λοιπόν, είναι η πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού, καθορισμός των οικονομικών εισφορών, μοριοδότησης για το έτος 2026-27 στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, ορισμός ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών των υπείων και βρεφών για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Έχουμε τη λήξη σύμβασης προμήθειας καυσίμων. Την υποβολή, αυτό το θέμα θα ήθελα να δούμε σε τι αφορά, είναι η υποβολή φακέλου μελέτης αγκυροβολίας πλωτής εξέδρας στη θέση εκεί που είναι ο πύργος Δομενεγίνης, και υπάρχει και ένα δεύτερο αίτημα για το ίδιο θέμα, για το Αργάσι. Και τα άλλα θέματα είναι έγκριση, ας πούμε, υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Συλλόγου το Χαμόγελο του Παιδιού, λήψη απόφασης για παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του δεύτερου γενικού λυκείου για την διοργάνωση του ετήσου φεστιβάλ ακροβατικής γυμναστικής. Μπράβο, μάλλον κατάφερα από ό,τι βλέπω εδώ ο Σύλλογος να φέρει το ετήσου φεστιβάλ ακροβατικής γυμναστικής εδώ στο νησί μας. Χρειάζεται χώρος και δεν υπάρχει άλλος χώρος εκτός από το κλειστό γυμναστήριο που είναι στην Παραγούλα, και έχουμε και διάφορα αιτήματα, αρκετά από ό,τι βλέπω, για οικονομικές ενισχύσεις αθλητικών συλλόγων, πολιτιστικών σωματείων της Λέσχης ο Ζάκυνθος, και ένα αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών για τη συμμετοχή του Πανελλήνου Τουρνουά Ποδοσφαίρου 7x7.

Λοιπόν, για να δούμε μία άλλη είδηση που αφορά τις ιρανικές επιθέσεις και τη διακοπή των θαλάσσων διελεύσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραλύσει η οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο στο Άμπου Ντάμπι και στο Ντουμπάι, αλλά και στο Κατάρ. Στο Κατάρ έχει, αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να ανατρέψει τη στρατηγική οικονομική ανάπτυξη πάνω στην οποία είχε στηριχθεί η χώρα εξαιτίας του φυσικού αερίου. Σύμφωνα λοιπόν με ανταπόκριση του New York Times από την Ντόχα του Κατάρ, μία χερσόνησο ερήμου είναι το Κατάρ στον Περσικό κόλπο, το φυσικό αέριο μετέτρεψε τη χώρα από μία φτωχή οικονομία βασισμένη στην αλία μαργαριταριών σε ένα από τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου. Έτσι λοιπόν, για τρεις τετραετίες το Κατάρ έκτιζε αδιάκοπα δίκτυα προμηθειών, μεταφέροντας κάθε χρόνο υγροποιημένο φυσικό αέριο δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω των στενών του Ορμούς προς τα λιμάνια της Ασίας και της Ευρώπης. Το κράτος λοιπόν, το οποίο αντλεί πάνω από το 60% των εσόδων του από το φυσικό αέριο και τις σχετικές εξαγωγές, αξιοποίησε όλα αυτά τα κεφάλαια για να μεταμορφώσει μία Χερσόνησο σε σύγχρονη Μητρόπολη. Έτσι λοιπόν έχει προβλήματα τώρα. Τα έσοδά του, μάλιστα θυμάστε ότι με τα έσοδα του Κατάρ έγινε και το ακριβότερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία, καθώς και σε κρατικό επενδυτικό σημείο ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με συμμετοχές, εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα έχουν επενδύσεις και στη Νέα Υόρκη και με μεγάλους ουρανοξύστες και στο Λονδίνο και εδώ στο νησί μας, από η έκταση αυτή η μεγάλη που αγοράστηκε από το Κατάρ εκεί στα ορεινά, που έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα και θεωρίες. Το Κατάρ λοιπόν ξεκινάει να έχει προβλήματα, έχει πληγεί ο τουρισμός της και η οικονομία της και έχουν σταματήσει πια να γίνονται επενδύσεις εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις μία, πάμε σε ένα έτσι γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά μαζί με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: have a little sex.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
3: I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
13: Prisma 92.
14: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρι-κρι παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
15: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Θα πούμε λίγα πράγματα για τις γαλάζιες σημαίες και κάποια άλλα θεματάκια που έτσι απασχολούν την πόλη μας. Κυρία Αυγουστίνου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, μπράβο, νομίζω ότι το είχατε πάρει προσωπικά εσείς το θέμα. Από πέρυσι που είχαμε 7 ή 8 νομίζω γαλάζιες σημαίες, έχουμε 12 φέτος.
1: Ναι, έχουμε 4 επιπλέον, 4 προτινόμενες το 2025, οι οποίες το 2026 είναι βραβευμένες.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, να πω ότι το έχω πάρει εγώ προσωπικά. Από εκεί πέρα όμως, χωρίς τη βοήθεια των υπαλλήλων του Δήμου και χωρίς τη στήριξη των προέδρων των κοινοτήτων, αλλά και χωρίς την στήριξη των επιχειρηματιών της κάθε κοινότητας, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και να λέμε σήμερα ότι έχουμε 12 γαλάζιες σημαίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι η μία γαλάζια σημαία ανήκει σε ιδιώτη και θα πρέπει να του δώσουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια. Πρόκειται για τον κύριο Αντώνη Νικολουδάκη. Όπου εδώ και χρόνια βραβεύεται η παραλία. Mm-hmm. Και είναι μια πολύ σημαντική ιδιωτική πρωτοβουλία που θα ήταν πάρα πολύ καλό να τη μιμηθούν και άλλοι ιδιώτες, ούτως ώστε τόσο ο Δήμος όσο και η ιδιωτική πρωτοβουλία να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις βραβευμένες παραλίες του νησιού μας.
0: Δηλαδή, αυτό δεν το γνώριζα για να είμαι ειλικρινής, μπορεί και ένας ιδιώτης μπροστά στο, εκεί που είναι η επιχείρησή του, να κάνει από μόνος του τις διαδικασίες για να πάρει τη γαλάζια σημαία.
1: Ακριβώς. Πάντα σε συνεργασία με το Δήμο, ειδικά όσον αφορά την ανάλυση των νερών, θα πρέπει να ενημερώνει βεβαίως των υδάτων, αλλά όμως είναι μια διαδικασία που μπορεί να την ακολουθήσει μόνος του κάποιος ιδιώτης. Να πούμε ότι στην Κρήτη που βγήκε και πρώτη σε γαλάζιες σημαίες στην Ελλάδα, έχουν βραβευτεί εκτός από παραλίες, έχουν βραβευτεί και σκάφη τα οποία, ναι, βεβαίως. Και αυτό θα ήταν ίσως και μια πάρα πολύ καλή ιδέα και για τη Ζάκυνθο. Ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να τους ενημερώσουμε καλώς εγώ το πράγμα να τελειώσει και η τουριστική σεζόν. Και θα έπρεπε να μπουν και σε μια διαδικασία και κίνηση, ούτως ώστε να παντευτούν από τη γαλάζια σημαία.
0: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει μια παραλία για να βραβευτεί με τη γαλάζια σημαία?
1: Η πρώτη και πιο σημαντική, οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολλές. Η πρώτη και πιο σημαντική είναι ότι θα πρέπει οι αναλύσεις των υδάτων να μην είναι απλά καλή στα αποτελέσματα, να είναι άριστη.
0: Ναι.
1: Με απλά το καλή δεν περνάει ούτε καν στη διαδικασία την πρώτη για να είναι προτινόμενη.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχει να κάνει τα προαπαιτούμενα, τα βασικά, να υπάρχει ντους, να υπάρχουν τουαλέτες, να υπάρχει σταθερό τηλέφωνο, να υπάρχει πίνακας ο οποίος αναρτούνται όλες αυτές οι πληροφορίες και κάθε μήνα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, βγαίνοντας τα αποτελέσματα των υδάτων πρέπει να τα τυχοκολούν οι υπάλληλοι του Δήμου στους συγκεκριμένους και ειδικούς πίνακες, ούτως ώστε να είναι ενημερωμένοι όλοι οι λιόμενοι αναφορικά με την πορεία της καθαρότητας των υδάτων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το ότι βραβεύεται μία παραλία δεν τελειώσαμε την Παρασκευή που βραβευτήκαμε. Βραβεύτηκαν αυτές οι παραλίες, όμως η διαδικασία είναι κάθε χρόνο ίδια και δύσκολη και περνάμε και από τους ίδιους ελέγχους κάθε καλοκαίρι από την Εταιρεία Προστασίας Φύσης που μας βραβεύει τις παραλίες μας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι έλεγχοι γίνονται και απροειδοποίητα προς το Δήμο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή, για να το καταλάβει και ο κόσμος, οι ήδη βραβευμένες παραλίες κάθε χρόνο περνάνε, βέβαια, κάθε χρόνο περνάνε από την ίδια διαδικασία, από τον ίδιο, από τον ίδιο έλεγχο, και περνάνε τουλάχιστον και 2 και 3 φορές μέσα στο καλοκαίρι απροειδοποίητα προς το Δήμο.
0: Μάλιστα, οπότε μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να χάσεις
1: είναι το μόνο, όσο,
0: το μόνο σίγουρο.
1: Ακριβώς, είναι το μόνο σίγουρο και το μόνο εύκολο. Mm-hmm. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Θα πρέπει να υπάρξει βέβαια και ο ναυαγοσώστης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση?
1: Όχι.
0: Όχι. Ναι.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Θα συνεχιστούν τώρα οι μετρήσεις και για του χρόνου μιλάμε, έτσι, και σε άλλες παραλίες του. Ο Λαγανάς, για παράδειγμα, έχει μόνο δύο από ό,τι είδα.
1: Ωραία.
0: Όλος ο
1: φέτος,
0: κόλπος,
1: λοιπόν, όταν λέω φέτος, δηλαδή για το 26-27, φέτος θα δηλώσουμε άλλες 4 προτινόμενες. Που σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε από τον άλλο μήνα όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας τους. Δηλαδή θα έχουν όλα τα προαπαιτούμενα εκτός από τη γαλάζια σημαία.
0: Ναι.
1: Θα περάσουν από τους ελέγχους που σας είπα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και αν πρώτο ο Θεός του χρόνου για την εποχή βραβευτούν, θα πάρουν και τη σημαία τους. Που σημαίνει ότι πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά του χρόνου, θα έχουμε φτάσει τις 16 βραβευμένες. Κάθε χρόνο θα δηλώνουμε περίπου στις 4. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να δηλώσουμε πολλές περισσότερες, όμως δεν είναι εύκολο να κρατήσεις και να διατηρήσεις την βράβευση μιας σημαίας.
0: Ναι.
1: Και θα
0: μπορεί
1: πρέπει να είμαστε
0: χάσεις,
1: πάρα πολύ προσεκτικοί,
0: βέβαια.
1: Και είναι πολύ μεγαλύτερο το πλήγμα το να χάσεις μια γαλάζια σημαία από το καλύτερα να μην την πάρεις παρά να διεκδικήσεις, να βραβευτεί η παραλία και τελικά να χαθεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλήγμα, γι' αυτό είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί και πάμε με πολύ προσεκτικά βήματα και κάθε χρόνο δηλώνουμε 4 παραλίες, ενώ θα μπορούσαμε να δηλώσουμε και 5, 6 και 6 και 7.
0: Ναι, να ξέρω ότι είχε ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν. Δηλαδή έχουμε
1: το
0: χάσει
1: ξέρω και επειδή
0: και...
1: μαθαίνουμε από το παρελθόν θα... και θα πρέπει να μαθαίνουμε από το παρελθόν, γι' αυτό πηγαίνουμε με πολύ προσεκτικά βήματα.
0: Ωραία, οπότε κυρία Αυγουστίνου, συνεχίζουμε πραγματικά τώρα συγκριτικά με την περιφέρεια. Εμείς είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση σε ό,τι αφορά τις γαλάζιες σημαίες.
1: Ναι, η Ζάκυνθος, Η Ζάκυνθος πραγματικά, εντάξει, είναι η Κέρκυρα που ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο το δουλεύει πάρα πολλά χρόνια και μεθοδευμένα και αμέσως μετά είναι η Ζάκυνθος. Αυτό πραγματικά είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μπράβο. Να περάσουμε έτσι γρήγορα σε ένα άλλο θέμα. Εμείς είσαστε και άρρωστοι, δεν θέλω να σας κρατήσω πολύ. Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας μου έχει στείλει κάποια σημεία που αφορά την πόλη. Συγκεκριμένα λέει ότι έχει παρατηρηθεί το κομμάτι της Κλαβιανού και της Ιωάννη Μακρύ. Ξέρετε, εκεί που είναι μέσα στο Opel Mall πεζόδρομος. Συνεχίζουν και εγώ το έχω δει και να κυκλοφορούν έτσι αυτοκίνητα και να παρκάρουν. Το έχω δει και εγώ σε αυτό το σημείο. Και επίσης... τι θα γίνει, λέει, με τη διάβαση πεζών μεταξύ πλατείας Αγίου Μάρκου και 21η Μάιο, εκεί που έγινε ο Κυβόληθος.
1: Η διάβαση μπορεί και σήμερα, το αργότερο αύριο, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της, αυτό εννοείται είναι δεδομένο. Όσον αφορά δυστυχώς, και εγώ το ξέρω και έχω ενημερωθεί και από πάρα πολλούς συμπολίτες μας για το θέμα της Κλαβιανού και της... και το άλλο παρότερο. Ναι. Δυστυχώς κάποιοι βγάζουν τις μπάρες, ολοκληρώνεται η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ολοκληρώνεται η διαδικασία των μόνιμων μπαρών, οπότε εκεί θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα.
0: Α, μάλιστα,
1: είναι αδύνατον σε κάθε άνοιγμα, δηλαδή εκεί όπου έχουμε τις μπάρες να υπάρχει και ένας αστυνομικός. Να φυλάει ποιος την έβγαλε. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές γίνεται τις ώρες της τροφοδοσίας. Mm-hmm. Γιατί έχουμε τροφοδοσία 2 φορές την ημέρα. Προφανώς όταν τελειώνει η τροφοδοσία δεν ξαναμπαίνουν οι μπάρες στη θέση τους. Όμως όλο αυτό θα λυθεί οριστικά και αμετάκλητα με την ολοκλήρωση των μόνιμων μπαρών.
0: Αυτό θα γίνει μέχρι τα αρχές του επόμενου μήνα για τις μόνιμες μπάρες.
1: Ναι, το αργότερο.
0: Εντάξει, το αργότερο.
1: Ναι.
0: Επίσης έχει παρατηρηθεί και μία, έτσι ειδικά στην Αλεξάνδρου Ρώμα σε κάποια σημεία κατά τις βραδινές ώρες πάρα πολλά τραπεζοκαθίσματα που μπορώ να πω ότι στενεύει ο δρόμος πάρα πολύ και ειδικά εκεί και στην 21η Μαΐου σε κάποιες περιοχές. Δεν ξέρω, θα πρέπει να υπάρξει ένας έτσι έλεγχος από τη Δημοτική Αστυνομία, μια και έχουμε τώρα πια Δημοτική Αστυνομία. Έχει και αυτό.
1: Να πω
0: έτσι,
1: ότι η δημοτική αστυνομία, για να δίνουμε σωστές πληροφορίες, θα έχουμε από 1η Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Παραμένει δημοτική μας αστυνομία με έναν υπάλληλο, ούτως ώστε να καλύψει όλη τη γραφειοκρατία, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη στην υπηρεσία του, και όλα τα τρέχοντα εξωτερικά θέματα. Από 1η Ιουνίου, λοιπόν, θα έχουμε άλλους 3 δημοτικούς αστυνομικούς, όσον αφορά τη δημοτική αστυνομία. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα, είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς το βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Έχουν ενημερωθεί οι επιχειρηματίες ότι πλέον έχει ανέβει στο 100% η πλατφόρμα του My Street, όπου οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να καταγγείλει οποιαδήποτε αφαιρεσία κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ήδη καταγγελίες, γι' αυτό απευθύνομαι προς τους επιχειρηματίες. Και να πω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες, θα περάσουν από έλεγχο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Αποταμίτη, να πούμε ότι στον δεύτερο έλεγχο, στην δεύτερη παράβαση, πλέον για 6 μήνες αφαιρείται η άδεια κοινόχρηστου χώρου. Λυπάμαι που τα λέω, αυτή είναι η νομοθεσία. Δυστυχώς θα αναγκαστούμε φέτος να πάρουμε πάρα πολλές άδειες μέσα μεσούσης καλοκαιριού. Δεν είναι ευχάριστο αυτό ούτε για τη Δημοτική Αστυνομία, ούτε για τη Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς όμως θα γίνει, διότι από τη στιγμή που υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας My Street, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ελέγχους, και φυσικά είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε τις κυρώσεις και τα πρόστιμα που ο νομοθέτης έχει θεσπίσει.
0: Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξουν 2 καταγγελίες μέσα σε αυτής, μέσα στην, όταν υπάρξουν 2 καταγγελίες στην πλατφόρμα, στη My Street. Ναι.
1: Βεβαίως. Στη δεύτερη επιβολή προστίμου είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε την άδεια του κοινόχρηστου χώρου.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ουσιαστικά ότι τα μαγαζιά αυτά που τώρα όλο ένα και περισσότερο απλώνονται πέρα από το χώρο τον οποίο έχουν πάρει από το τμήμα καταστημάτων, τον οποίο είμαι και εγώ υπεύθυνη, δυστυχώς θα κλείσει όλος αυτός ο χώρος και δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε όλοι οι επιχειρηματίες αυτό να το σκέφτονται, να μην το παραβλέπουν. Όπως πολύ σωστά είπατε, από 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει και σωστά πλέον η δημοτική μας αστυνομία, εφόσον θα έχουμε ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα τελειώσουν, και καλό θα είναι από μόνοι τους οι επιχειρηματίες να μπουν εντός των ορίων τους, διότι θα είναι αμήλικτη η διαδικασία, διότι πρέπει να σας πω ότι το My Street είναι συνδεδεμένο και με το Υπουργείο, οπότε δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε εντός εισαγωγικών ή να βοηθήσουμε κάποιον επιχειρηματία που θα πρέπει να κλείσει μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Αυγουστίνου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αποταμίτη.
0: Περαστικά σας εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Πάμε να δούμε μία άλλη είδηση. Τραυματίστηκε ένας 53χρονος Δανός σε ταχύπλο σκάφος κατά τη διάρκεια θαλάσσιας περιήγησης, όταν θράσμα βράχου έπεσε πάνω σε ταχύπλο σκάφος στην περιοχή Αγριλάκη. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό γίνεται προανάκριση από το λιμεναρχείο Ζακύνθου. Λοιπόν, θα πρέπει τα σκάφη να μην πλησιάζουν πάρα πολύ κοντά εκεί που υπάρχουν γκρεμνοί, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το ξέρουμε και στην περιοχή του Ναυαγίου και σε άλλες περιοχές πέφτουν βράχοι. Έτσι τι να κάνουμε, έτσι είναι το νησί μας, υπάρχει σεισμικότητα, έτσι είναι η φύση εδώ στο νησί. Θα πρέπει λοιπόν και αυτοί που έχουν τα σκάφη και μεταφέρουν τουρίστες για περιήγηση να είναι πιο προσεκτικοί.

τόνο πηγιά. Λοιπόν, αρχίζουν σήμερα, Δευτέρα, οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της τελικής ευθείας για τη σχολική χρονιά 25-26. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εξετάσεις για τους μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου θα πραγματοποιηθούν από σήμερα έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 19 Ιουνίου. Παράλληλα, οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου, γνωστές και ως ενδοσχολικές εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα για τους τελειόφοιτους αναμένεται να εκδοθούν μέχρι τις 27 Μαΐου. Λίγες ημέρες αργότερα θα ακολουθήσουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις, με την έναρξη να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και για τις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι μαθητές του ΓΕΛ θα εξεταστούν πρώτα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν με το μάθημα των νεοελληνικών. Όσο αφορά τα γυμνάσια, η λήξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Μαΐου, ενώ οι παραγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια και του γυμνασίου και του λυκείου και αυτά που δίνουν τώρα εξετάσεις προαγωγικές, αλλά και αυτά που αργότερα θα δώσουν πανελλήνιες.

και οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60.

0: μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα τριών τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Λέσσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: ακούσει.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε Κρήτη. Θείος λέει και ανιψοί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια, τα χωράφια των αγροτών που ξυλοκοπούσαν και εισέπραταν με το έτσι θέλω παράνομες επιδοτήσεις από ΠΚΠ. Το ελληνικό FBI εξάθρωσε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Η Σπύρα ήταν από τα Βορίζια και είχε εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 586.000 ευρώ την τετραετία 21-25. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση για την εξάθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα από το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το στόχαστρο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης μπήκαν υποθέσεις που αφορούσαν εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές και απάτες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, κατά πληροφορίες πρόκειται για ένα θείο και 2 ανιψιούς του από τα Βορίζια. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 220.000 ευρώ, από τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς της παραπάνω οικογένειας που έχει συλληφθεί. Αστυνομικές πηγές τώρα μεταφέρουν ότι ο αριθμός των θυμάτων από τους εκβιασμούς αυτής της οργάνωσης ανέρχονται τουλάχιστον σε 40 από το 2021 έως σήμερα. Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι πέφεραν εκεί στην περιοχή από αυτή την οικογένεια. Η Σπύρα είχε απλώσει τα πλοκάμια της και σε ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εισπράττουν παράνομα κοινοτικές επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 21 έως 25. Τώρα οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα έχουν καταλήξει τώρα στο συμπέρασμα ότι 3 συλληφθέντες ασκούσαν βία, ξυλοδαρμούς στα θύματα τους, ενώ έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις που με τον τρόπο αυτό πήραν τα χωράφια των θυμάτων τους που δεν τους ανήκαν, φτάνοντας μέχρι και να τα δηλώνουν στο δικό τους περιουσιολόγιο, δηλαδή με ξυλοδαρμούς και με τη βία και με εξυβρίζεις άρπαζαν από τους άτυχους άλλους, ίσως και συγχωριανούς τους, τα χωράφια τους για να τα δηλώνουν στο δικό τους περιουσιολόγιο για να εισπράττουν αυτή τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με, με τα κόμματα εδώ, με τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν στη χώρα μας. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνεται το κόμμα Τσίπρα. Στις 21 η Καριστιανού ανακοινώνει το δικό της. Ο Σαμαράς ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα ιδρύσει δικό του κόμμα ή όχι. Και προσπαθεί εκεί και το Πασόκ για να ανεβάσει τα ποσοστά του. Η αντιπολίτευση λοιπόν παλεύει για την δεύτερη θέση. Το Πασόκ μπαίνει δυναμικά στο ματς με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο από την υπόθεση των ξεχασμένων καταθέσεων εξωτερικού, όσο και από το θέμα του ακινήτου στο Ηράκλειο. Είναι τώρα δύο θέματα που είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα και έχουν πέσει σε δημοσκοπήσεις τα ποσοστά του Πασόκ. Στη Χαριλάου Τρικούπ επιστρατεύουν θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες τον χτυπούν τον κύριο Ανδρουλάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές είναι θεωρίες βέβαια, για να τον βγάλουν τρίτο, ώστε να είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να δούμε τώρα ότι έχουν γίνει δύο μετρήσεις που έχουν φέρει έως τώρα τα εξής αποτελέσματα: τον κύριο Τσίπρα να προσπερνά τον κύριο Ανδρουλάκη στις αναφορές για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Σε μια μέτρηση μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός πήρε 7% και ήταν δεύτερος. Πάρα πολλά έτσι, πολλές δημοσκοπήσεις, πολλές μετρήσεις θα δούμε αυτή την περίοδο. Ετοιμάζεται και το κόμμα της κυρίας Μαρία Καριστιανού, εκεί δεν ξέρω, είδαμε πάρα πολλές έτσι επιρροές. Κάποια στελέχη, ένας δημοσιογράφος συγκεκριμένα που κατεβαίνει με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είναι δημοσιογράφος του Open, ανταποκριτής από την Μόσχα. Ένα άλλο στέλεχος που κατεβαίνει πάλι με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι πρόεδρος των Ελλήνων Ομογενών στην πρωτεύουσα εκεί στη Ρωσική πρωτεύουσα. Πάλι δεν ξέρω, φαίνεται μια ανάμειξη πάλι της Ρωσίας, λες και πάμε για το ρωσικό κόμμα που υπήρχε πάρα πολλά χρόνια εδώ στην χώρα μας, ειδικά μετά την επανάσταση εκεί του 1821, κάτι τέτοιο μας θυμίζει. Θα δούμε λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να δούμε μέχρι τις εκλογές, αν θα γίνουν φέτος. Το 2026 ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μένει να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί αυτό ή αν θα έχουμε εκλογές τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου του 2026.

Αύριο, κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου, η συγκεκριμένη αυτή ημερομηνία καθιερώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων το 1994 έως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Τη συγκεκριμένη αυτή ημέρα, στις 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα, γεγονός που σηματοδότησε δυστυχώς την έναρξη της δεύτερης φάσης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η πρώτη φάση ήταν το 1915. Οι πρώτες διώξεις και εξοντώσεις χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα των Ελλήνων του Πόντου είχαν ξεκινήσει το 1915. Ειδικότερα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε προχωρήσει σε εκτοπίσεις πληθυσμού με πάρα πολύ βίαιο τρόπο. Όλοι οι Έλληνες των Πόντων είχαν στρατολογηθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε τάγματα εργασίας, σε πορείες θανάτου στις ερήμους του εσωτερικού της Μικράς Ασίας, και έτσι από το 1919 γενικεύτηκε η δράση των ενόπλων ατάκτων εναντίον των Πόντιων αμάχων. Ολόκληρα ποντιακά χωριά ξεκληρίστηκαν, πληθυσμοί σφαγιάστηκαν, σημειώθηκαν βιασμοί γυναικών, δολοφονίες και απαγωγές παιδιών με απότερο στόχο τον εξισλαμισμό τους, ενώ υπολογίζεται πως από τους περίπου 750.000 Ποντίους, περίπου 200.000 έως 350 άνθρωποι εξολοθρεύτηκαν από τους νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923, και όσοι κατάφεραν να επιζήσουν έφτασαν ως πρόσφυγες προς τη Σοβιετική Ένωση και την Ελλάδα και αλλού. Αυτά λοιπόν γιορτάζουμε αύριο 19 Μαΐου. Είναι η μέρα μνήμης για όλα αυτά τα θύματα και για την γενοκτονία των Ελλήνων, μια γενοκτονία που έχει αναγνωριστεί από άλλα κράτη, όμως η Τουρκία δεν παραδέχεται ότι υπήρξε γενοκτονία.

Για να δούμε και κάποιες πληροφορίες από το αστυνομικό μας δελτίο. Έχουμε 32 παραβάσεις για μη χρήση κράνου στη Ζάκυνθο από 11 έως 17 Μαρτίου, 118 συνολικά είναι στο Ιόνιο. Συνεχίστηκαν έτσι οι έλεγχοι και ενημερωτικές δράσεις που πραγματοποιούνται από υπηρεσίες τροχέας, περιφερειακά τμήματα και τις ομάδες ελέγχων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Στις δράσεις που αναπτύχθηκαν την 46η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης από 11 έως 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 851 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 118 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους. 42 στην Κέρκυρα, 32 στη Ζάκυνθο, 27 στη Λευκάδα και 17 στην Κεφαλονιά. Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούσαν 104 οδηγούς, εκ των οποίων 70 σε δίκυκλα και 14 επιβάτες. Επισημαίνεται ότι με τη θέσπιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας η πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους μέσω της αυστηριοποίησης των ποινών ως εξής: 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου, 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου, 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό. Επίσης, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις υποτροπής οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Πάμε να δούμε το πρόγραμμα του εορτασμού την 5η 21 Μαΐου της Ένωσης των Επτανήσων με τη Μητέρα Ελλάδα. Στις 9.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δοξολογία. Αμέσως μετά στις 11 θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφανιών στο Ιερό των Πεσόντων. 10.30 στο χώρο μπροστά από την περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί παρέλαση των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και τη μία η ώρα επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Γιάννη Κλαβιανού στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Φιολιτίου. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τον Ιωάννη Κλαβιανό Φιολιτέο που κρεμάστηκε από τους Άγγλους προστάτες μετά από τα γεγονότα του Υψόλυθου. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων από τις αρχές και φορείς του νησιού. Θα πούμε λίγο τις επόμενες ημέρες τι έγινε και την ιστορία λίγο από αυτό το τραγικό έτσι περιστατικό για το νησί μας. Λοιπόν, 7 η ώρα θα γίνει απόδοση φόρου τιμής στο ενετικό κάστρο της πόλης στα κελιά των φυλακών και θα τελεστεί τρισάγιο, ενώ με τη δύση του ηλίου θα γίνει υποστολή της σημαίας. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την 5η 21 Μαΐου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2 να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο στο νησί μας. Έθριος θα είναι με παροδικές αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική. Και η υγρασία θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 60%. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι 12 η ώρα. 8 η ώρα, Γιώργος Αραγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκερδος». Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και να προσέχετε. Γεια σας!

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα με το ρευστό πολιτικό σκηνικό στα κόμματα της κέντρου αριστεράς και με τη νέα τρόγλη στους Αγίους Αναργύρους στην οποία μεγάλωναν 3 ανήλικα παιδιά. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Διεθνείς εξελίξεις και εξοπλιστικά προγράμματα βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κισιέα που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εγκρίθηκε η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030. Επιπλέον, αποφασίστηκε η αποστολή επιπλέον οχημάτων M113 στο Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας που διατηρεί η Αθήνα με τη Βηρυτό.
0: Ανωδικά κινούνται και πάλι διεθνείς τιμές πετρελαίου εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται κοντά στα $110 το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 7% σε εβδομαδιαία βάση. Σύμφωνα με το Reuters, ο πόλεμος έχει κοστίσει σε εταιρείες όλου του κόσμου τουλάχιστον $25 δισεκατομμύρια. Η άνοδος αποτυπώνεται και στην Αγγλία. Στη χώρα μας, πάνω από 2 ευρώ και 11 λεπτά η αμόλυβδη.
1: Την ίδια ώρα, νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν προειδοποίησε ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, απειλώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τερματίστε την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Αναθεωρημένη πρόταση έχει διαβιβάσει το Πακιστάν στην Ουάσιγκτον.
0: Ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε με την εκλογή της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Κάλεσε όλους στην παράταξη να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Το συνέδριο ήταν μια ευκαιρία να ακουστούν όλα. Δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι σε όλα, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.
1: Αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται η σύγκρουση. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Την ίδια ώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των νέων φορέων. Στις 26 Μαΐου θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα προηγηθεί στις 21 Μαΐου η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου, οδηγείται ο οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται σε τροχαίο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 30χρονο που συνελήφθη να οδηγεί με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Νέα υπόθεση με σπίτι τρόγλι, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. 3 παιδιά ηλικίας από 3 ως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά και έχουν μεταφερθεί στο παίδον. Τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης?
1: Μητέρα κατήγγειλε τον σύζυγό της στα Χανιά για άσκηση βίας σε βάρος του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Είχε προηγηθεί και άλλη καταγγελία για παρόμοια ενέργεια τον προηγούμενο μήνα.
0: Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
1: Με ελεύθερη είσοδο και με σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» εορτάζεται και φέτος η Διεθνής ημέρα μουσείων. Παράλληλα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες.
0: Στα αθλητικά, με εντυπωσιακή φιέστα, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδος. Νωρίτερα ήρθε η ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League. Υποβιβάζονται στη Super League 2 Πανσεραϊκός και Λάρισα.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ανεμοιβόρει έως 5 μποφόρ, καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 25 στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται αύριο αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο μαζί μας θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος του Ρέντι στη δεξιά λωρίδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο σε Πανόρμου Ψυχικό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στην Αττική Οδό κλειστή θα παραμείνει η έξοδος προς Κοροπή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από απόψε στις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
1: Παναγιώτη, έχουμε και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στη γραμμή 2 του μετρό από Κυριακή ως Πέμπτη. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο κλείνουν από τις 10 παρα 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον απόϊχο της νέας πρόκλησης από τη γειτονική μας χώρα που προωθεί προς ψήφιση στην τουρκική Βουλή νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, συνεδρίασε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνέχιση των εξοπλιστικών προγραμμάτων με το βάρος να στρέφεται στην προμήθεια νέων φρεγατών ιταλικής κατασκευής. Συζητήθηκε επίσης η ενίσχυση του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα που αφορά σε ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η ατζέντα, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, δεν περιορίστηκε μόνο στα εξοπλιστικά, αλλά και στο ζήτημα της μετανάστευσης, καθώς οι ροές αναμένεται να αυξηθούν λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι κοντά μας, που συνυπογράφει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα το οποίο διαβάσαμε την Κυριακή στη Real News για την ετοιμότητα του πολεμικού ναυτικού και της ελληνικής αεράμινας εξαιτίας του επένσχυντου νομοσχεδίου που προώθει προς ψήφιση ο Ερντοάν.
4: Για να ξεκινήσω με τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, όσα βγαίνουν μέσα δηλαδή από το ΚΙΣΕΑ, από τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
0: Που να συμπληρώσουμε, Χρήστο, ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
4: Ολοκληρώθηκε και αυτό το οποίο αποφασίστηκε μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι δύο συστοιχίες Patriot που είχαν τοποθετηθεί στην Κάρπαθο αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη για να καλύψουν την Βουλγαρία αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο λόγος που αποφασίστηκε είναι γιατί αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι λόγοι ανησυχίας και απειλής όπως είχαν αυτοί εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εάν χρειαστεί, θα επανέλθουν όχι σε αυτά τα σημεία, αλλά ακόμη και σε πιο προωθημένα, εάν αυτό επιχειρησιακά κρυθεί απαραίτητο. Επιπλέον, αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο ΚΙΣΕΑ είναι η αποστολή επιπλέον τεθωρακισμένων οχημάτων 113 από το απόθεμα, από το πλεόνασμα των ενόπλων δυνάμεων προς το Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατηγικής και στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει δύο χώρες. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα στέλνει αυτή τη βοήθεια στο Λίβανο και είναι η δεύτερη φορά που θα στείλει τεθωρακισμένα οχήματα 113, στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση του Λιβάνου για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. Κατά τα άλλα, αποφασίστηκε αυτό το οποίο είχε επικυρώσει τις προηγούμενες ημέρες η Βουλή, δηλαδή η αναβάθμιση των 4 φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ, η πρόσκληση 2 φρεγατών Bergamini από την Ιταλία με την προαίρεση για απόκτηση επιπλέον 2 μεταχειρισμένων όταν αυτές απελευθερωθούν από το απόθεμα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλέα, αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να επανέλθουν σε δεύτερο χρόνο όταν θα συμβασιοποιηθούν οι παραγγελίες οι οποίες ήδη έχουν συμφωνηθεί σε ανώτατο επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν μέσα στις συμβάσεις αυτές και η συμμετοχή κατά τουλάχιστον 25% της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τα λοιπά, έγινε ενημέρωση εκτός της ατζέντας και συζήτηση τόσο για το θαλάσσιο ντρόν της Λευκάδας, για το οποίο θυμίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Ουκρανό Υπουργό να έχει επιφυλαχθεί για να απαντήσει, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει σχεδόν μία εβδομάδα μετά. Επίσης, συζητήθηκε και το κομμάτι της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου από την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, με όλες τις πιθανές αντιδράσεις που η ελληνική διπλωματία θα μπορέσει να αντιδράσει πάνω σε αυτό, και επίσης συζητήθηκε και το κομμάτι των μεταναστευτικών ροών. Αυτά έχουν γίνει σε επίπεδο συζητήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο ανέφερες, δηλαδή το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News της Κυριακής, αυτό έρχεται στην ουσία για να επιβεβαιώνει, το σημερινό κησία στην ουσία επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αναφέραμε στο ρεπορτάζ το οποίο είχαμε, ότι δηλαδή μπαίνουμε σε μια νέα εποχή αυτής της αυξημένης εγρήγορσης των ενόπλων δυνάμεων, δεδομένου το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι λίγες οι προκλήσεις επί του πεδίου από την Τουρκία, τόσο από αέρος. Θυμίζω, είχαμε την παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 ανατολικά της Ρόδου, αλλά είχαμε και την παρενόχληση από την τουρκική πυραυλάκα το ΑΤΑΚ του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικών μηνών.
0: Ανοιχτά της Αστυπάλαιας.
4: Για τη σύνδεση της Αστυπάλαιας με την ΚΟ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
1: Την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη κομματικές διεργασίες που προκαλούν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό εν ώψη των επόμενων εκλογών. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα, κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου και θέτοντας τις προτεραιότητες για τη συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, καλώντας όλους να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας και στέλνοντας μηνύματα Σπύρο Μουρελάτο προς πάσα κατεύθυνση.
5: Παρατεταμένη εκλογική εγρήγορση έθεσε Ελισάβε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και στις κρίσεις τοποθετήσεις που είχε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αντιστοίχως στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός ιεράρχησε τρεις κύριες προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030, την οικονομική ευημερία, την ασφαλή πατρίδα, αλλά και τη θεσμική αναγέννηση κράτους και δημόσιας ζωής μέσω της υλοποίησης και προώθησης πλήθους μεταρρυθμίσεων και εξαφορμής της ανεξελίξης συνταγματικής αναφέρονης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να παραδεχτεί λάθη και αστοχίες κατά το διάβα των 7 κυβερνητικών ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, απέφυγε να σηκώσει το γάντι το οποίο του έριξε ο Νίκος Δένδιας στην τοποθέτηση του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για υγιή προβληματισμό ο Πρωθυπουργός έναντι των εχμών που άφησε ο Υπουργός Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον έχει μπροστά του 8 με 9, 10 μήνες ξεκάθαρης προεκλογικής περίοδου. Η Νέα Δημοκρατία εντός του επομένου δεκαημέρου θα πρέπει να έχει εκλέξει τον νέο γραμματέα της νεοεκλεγής χθες πολιτικής επιτροπής, ενώ ας μην ξεχνάμε ότι πέραν των εσωκομματικών πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως τα ιεράρχησε ο Πρωθυπουργός, είναι η οικονομία, αλλά είναι και τα εθνικά. Εξάλλου, ένα από τα διλήμματα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ποιος στο πρωθυπουργικό τηλέφωνο στις 3 το πρωί, εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, προσωποποιώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους, μιλώντας δηλαδή για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο και τον Γιώργο Σαμπούλη.
1: Μηνύματα λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όσο και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, χαρακτήρισε το συνέδριο του κόμματος ως μια ευκαιρία να ακουστούν όλα.
6: Είναι μια μοναδική ευκαιρία, ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε, και αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας και μεγάλη πρίκα. Και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας, τον εξελισσόμαστε και το να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι, να το ενισχύσουμε. Ναι, αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε στις εκλογές.
0: Να μείνουμε στις πολιτικές ειδήσεις. Σε νέα περιδίνηση μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει στις 26 του μηνός. Αναλυτικές πληροφορίες για το παρασκήνιο της απόφασης Φάμελου να προχωρήσει στη διαγραφή και για το ρευστό κλίμα που διαμορφώνεται πλέον στην Κουμουνδούρου έχει ο Γιάννης Τσακίρης.
7: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κεραυνό σε νεφρία απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, η οποία προκλήθηκε από την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που άφηνε εχμές ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί ένα οργανωμένο σχέδιο προκειμένου να μεταβιβαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω ότι η αφορμή ήταν η ανάρτηση, δήλωση μάλλον του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος μιλούσε για έκτακτο συνέδριο προκειμένου να ενσωματωθεί το κόμμα και για τη μεταφορά της περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν που προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη. Προχώρησε στην επίμαχη ανάρτηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να του δείχνει την πόρτα της εξόδου. Από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει ουσιαστικά ένας καυγάς σχετικά με το αν μπορεί να συμμετάσχει ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του στην πολιτική γραμματεία, καθώς εκεί θα λέγαμε στην ανάρτηση του έδινε ραντεβού με τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτό που έλεγαν από την Κουμουνδούρη είναι ότι πλέον δεν μπορεί να μετάσχει στο όργανο, καθώς και εκλεγεί εξ οφίτσιο λόγω της θέσης του βουλευτή στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, ο κριτικός βουλευτής θεωρεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο βάσει του καταστατικού και ζητά να παρέμβουν οι βουλευτές αλλά και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας απέναντι στην αδικία, όπως λέει, που υφίσταται. Να σου πω ότι σήμερα είχαμε παρέμβαση και από τον Νίκο Παπά, ο οποίος ουσιαστικά στήριξε τον Παύλο Πολάκη λέγοντας ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα που έχουν πολύ καιρό να συνεδριάσουν και να βρεθεί μια λύση, μια συμβιβαστική λύση, να βάλουν όλοι στο κρασί, νερό στο κρασί τους προκειμένου να πορευτούν όλοι μαζί, όπως είπε. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν πρέπει να, αν μπορεί να δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης στην πολιτική γραμματεία, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι παρόν.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς Γιάννη Τσακίρη, μίλησε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και θα τον ακούσουμε αργότερα όταν ολοκληρώσεις, για να πάμε και στις ανακοινώσεις που αναμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Ναι, οι επίσημες ανακοινώσεις.
7: Ναι, πράγματι η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Είχε ξεκινήσει ουσιαστικά, να σου πω, από το Σάββατο, όταν είχε ένα βίντεο αναρτήσει στα social media που έλεγε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς. Κυριακή είχαμε χθες νέο βίντεο που έλεγε ότι το Σεπτέμβριο είναι αργά και σήμερα με ένα νέο βίντεο στα social media που εμφανίζει δύο παιδιά με ποδοσφαιρικές φανέλες με τα νούμερα 26 και 5 ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του νέου κόμματος του. Τώρα αναζητεί το χώρο. Από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον θα είναι στο Φυσίο με φόντο την Ακρόπολη, όπου εκεί θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Πλέον θα σου έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι στο ποιοι θα είναι στο πλευρό του, ενώ βεβαίως και το τι θα γίνει με τα στελέχη, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενσωματωθούν στο νέο κόμμα.
0: Είναι απευκταίο να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από το κόμμα Τσίπρα. Επιμένω να συνεδριάσουμε για να έχουμε άμεση ενημέρωση, δήλωσε ο Νίκος Παπάς τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τον ακούσουμε.
8: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι. Είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συμβεί το απευκταίο. Και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
0: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
8: Το ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
1: Στον πολιτικό χάρτη όμως έρχεται να προσθεθεί και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Την Πέμπτη αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο φορέα στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε ζωντανά η συγκέντρωση υπογραφών στήριξης, παρόν ήταν και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με πληροφορίες Γρηγόρη Δάνη αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου.
9: Εκδήλωση για τη συγκέντρωση υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της στενής συνεργάτη δάστης Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι. Η εκδήλωση μεταδόθηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έδωσαν το παρόν ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, πιο επιχρόνια τα αποκριτή στη Μόσχα, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Σε δήλωσή της, η κυρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την προσέλευση, δηλώνοντας ότι σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο, σήμερα δηλαδή, θα το καταθέσουμε στον Άριο Πάγο, όπως είπε, γράφουμε όλοι μαζί την καλή και τη σωστή ιστορία. Ωστόσο, η κατάθεση της διακήρυξης στο ανώτατο δικαστήριο φαίνεται ότι θα καθυστερήσει μερικές ημέρες, καθώς υπάρχουν άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν και δεν κατάφεραν να βρίσκονται στην Αθήνα. Τα στελέχη του νέου κόμματος επιδιώκουν να συγκεντρώσουν πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την προσεχή Πέμπτη στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου προς την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα και δεν θα μείνει τίποτα στο Ιράν ανάμεσα δεν υπάρξει συμφωνία. Το Brent εκτοξεύθηκε νωρίτερα στα $111 το βαρελί. Η διεθνής ανησυχία λόγω του αδιεξόδου αυξάνεται και οι πολίτες αδυνατούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, Δημήτρη Χριστούλια, που συνεχώς επιδεινώνεται.
10: Βασίλη, όπως φαίνεται, αναπόφευκτες αναμένεται να είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Όπως τα ανέφερε, στα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον πάνω από τα $110 το βαρέλι, αυτή τη στιγμή είναι σε $110.5 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1.3%. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη και συγκεκριμένα η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα να είναι στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι το 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο. Όπου αναλυτικότερα να σου πω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης της βενζίνης ήταν το 1,75, που σημαίνει ότι είχε αυξηθεί 36 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί περίπου 24 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το 1,81 που είναι η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης σήμερα, Βασίλη, είναι μαζί με την επιδότηση στην Αντλία των 20.
0: Συγκρατεί την τιμή προς το παρόν η επιδότηση, Δημήτρη.
10: Ακριβώς, πολύ σωστά. Η επιδότηση είναι αυτή που συγκρατεί την τιμή. Αλλιώς θα είχαμε το πετρέλαιο κίνησης και αυτό πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχίζεται αυτή η αβεβαιότητα και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρξει τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή ή μια

0: είναι στην Πέρια 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο, ενώ το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνησης Βασίλη θα το βρεις στη Δράμα ή στην Καβάλα με τη μέση τιμή να φτάνει το 1 ευρώ και 79 λεπτά ανά λίτρο. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι αύξηση στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν και μια σειρά από
1: ανατιμήσεις σε προϊόντα και βασικές υπηρεσίες.
0: Ακριβώς, Βασίλη, και μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τις τιμές βασικών αγαθών, με τον πληθωρισμό ήδη για τον Απρίλιο να έχει αυξηθεί σημαντικά και να έχει ξεπεράσει το 5%. Βασίλη.
1: Ακόμα και αν βρισκόταν τώρα λύση, Δημήτρη, κυρίες κύριοι, θα απαιτούνταν πολλοί μήνες έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου βέβαια εκτινάσονται καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις για νέα ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, τονίζοντας ότι καλό θα ήταν να κινηθεί γρήγορα. Μάλιστα, ανήρτησε χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Την ώρα που το Πακιστάν έστελνε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για τις τελευταίες εξελίξεις, μας ενημερώνει ο Θανάσης Τσίτσας.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει πλέον ανοιχτά τις στρατηγικές επιλογές. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, συγκαλεί την τρίτη συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εν μέσω σεναρίων για νέα κοινή στρατηγική δράση. Το κλίμα έχει επιβαρυνθεί από τις δημόσιες απειλές του Τραμπ ότι δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν αν δεν υπάρξει άμεση συμφωνία. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο στρατός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανή επανέναξη επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ. Μεταδίδουν ότι δεκάδες αμερικανικά μεταγωγικά με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ το τελευταίο 48ωρο, ενώ κάνουν λόγο για προετοιμασία πλήγματος σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Στο διπλωματικό πεδίο, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν έφρασες. Πηγές από το Πακιστάν αναφέρουν ότι η αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, οι ΗΠΑ φέρονται να επιμένουν σε σκληρούς όρους, με περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος σε μια εγκατάσταση, μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ και μερική αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Η Τεχεράνη απορρίπτει τους όρους και ζητά άρση κυρώσεων, αποζημιώσεις και αναγνώριση κυριαρχίας στα στενά των ορμούς. Το Brent κινείται ήδη κοντά στα $110 το βαρέλι, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται ταχύτατα λόγω της κρίσης και της πίεσης στα στενά του ορμούς. Ελισάβετ.
2: Γι' αυτό λοιπόν και όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Στη σύλληψη ενός νεαρού οδηγού που είχε μετατρέψει σε αγωνιστική πίστα την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης προχώρησε η τροχέα. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήμα του δρόμου που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 80 χιλιόμετρα. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα περιστατικό που πραγματικά σοκάρει με την επικινδυνότητά του και σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στον περιφερειακό της πόλης. 30χρονος οδηγός μετέτρεψε, όπως είπατε και εσείς, το δρόμο σε πίστα αγώνα ταχύτητας με τους δικυκλιστές της τροχέας να τον εντοπίζουν να κινείται ούτε λίγο ούτε πολύ με το ασύλληπτο νούμερο των 209 χιλιόμετρων την ώρα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Ευόσμου, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες επί τόπου. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
2: Από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε στη Ρόδο, που εκτυλήθηκε μια ανίποτη τραγωδία στην άσφαλτο. Μια μητέρα 57 ετών και 26χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Οι εικόνες από το σημείο προκαλούν σοκ, με διαλυμένες λαμαρίνες και συντρίμια σκορπισμένα παντού στο οδόστρωμα. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής, δυστυχώς όμως ήταν αργά.

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
8: Είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και κατά τη δική του εκδοχή κατέστησε αδύνατη την αποφυγή αυτής της ισχυρής σύγκρουσης. Τώρα όλα αυτά θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλη, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Oh. Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Καλημέρα.
19: Καλώς τον.
18: Θα ήθελα ένα...
19: Έφτασε.
18: Α, και...
19: Εννοείται.
18: Με...
19: Ξέρω.
18: Χωρίς...
19: Βεβαίως.
20: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy & Metal. Naturals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
23: Hertz Leasing.
22: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
23: Hertz Leasing.
22: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
23: Hertz Leasing.
22: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
24: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
25: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
26: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
27: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
28: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
29: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
27: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
29: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νέα υπόθεση ανήλικων παιδιών που μεγάλωναν σε τρόγλι γεμάτη ακαθαρσίες, αυτή τη φορά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, αποκαλύφθηκε το Σαββατοκύριακο. Αστυνομικοί που κλήθηκαν από γείτονα αντίκρισαν 3 υποσιτισμένα παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Μετά το Περιστέρι, γινόμαστε μάρτυρες ενός ίδιου απαράδεκτου σκηνικού και στους Αγίους Αναργύρους, Θεοδόση Πάνου, όπου επίσης οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς.
2: Για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αυτές είναι οι κατηγορίες με τις οποίες σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος των δύο γονιών που είχαν τα τρία τους παιδιά, 3, 5 και 7 ετών, να ζουν μέσα, κυριολεκτικά μέσα σε μια τρόγλη, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας τους Αγίους Αναργύρους. Μάλιστα, η δικαιολογία που έφερε η μητέρα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή πραγματικά προβληματίζει, διότι εν ολίγης φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών ότι όταν έφτασαν στην πόρτα μου οι αστυνομικοί, απλά είχα να καθαρίσω δύο μέρες στο σπίτι γιατί είχα κάποιες δουλειές. Βεβαίως οι εικόνες και ίσως τους έχουν δει και οι ακροατές μας, προφανώς και την διαψεύδουν, διότι μέσα σε δύο μέρες δεν γίνεται να μουχλιάσουν οι τείχοι, να σαπίσουν τα πορτοπαράθυρα και όλο μέσα το σπίτι, σχεδόν στο σύνολό του, να είναι σε μια κατάσταση που θυμίζει εγκαταλειμμένο.
1: Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, αυτό ισχυρίστηκε η μητέρα των παιδιών, η οποία μαθαίνω ότι είναι και άνεργη.
2: Ναι, βεβαίως είναι άνεργη, λέγοντας ότι ο σύζυγός μου δουλεύει πάρα πολλές ώρες την ημέρα να μας ζήσει και εγώ προσπαθώ να φέρω βόλτα το σπίτι και τα τρία παιδιά, τα οποία μάλιστα, όπως είπαν και κάποιοι σκηνείς, είναι λίγο ατίθασα, λέει, και κάνουν ζημιές. Τώρα πώς γίνεται από αυτές τις ζημιές να έχουν σαπίσει τα πορτοπαράθυρα, να επικρατεί δυσοσμία μέσα στο σπίτι και τα πάντα να είναι σε κατάσταση από σύνθεσης, νομίζω ότι εκεί η λογική πια αρχίζει και αγγίζει τα όρια του παραλόγου για να μπορέσουμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν το δέχτηκαν και οι αρχές αυτό. Ήδη τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Διαπίστωσαν γιατροί ότι τα παιδιά είναι υποσιτισμένα. Είναι υποσιτισμένα, βεβαίως, και έβαλαν στα παιδιά να φάνε και διπλές και τριπλές μερίδες. Οι αστυνομικοί, πρέπει να σας πω, ότι συγκεντρώνουν και μαρτυρίες. Μια χαρακτηριστική μόνο θα σας αναφέρω, που έλεγε, γιατί είχε γίνει και καταγγελία σε αυτό, αλλά είχε γίνει είτε στην εισαγγελία είτε στον Δήμο. Είναι η πρώτη καταγγελία που γίνεται στην αστυνομία και αμέσως οι αστυνομικοί της Δίας πήγαν στο σπίτι. Αυτή η καταγγελία, παύλα μαρτυρία, τι έλεγε, ότι βλέπανε τα παιδάκια το χειμώνα μέσα στο κρύο να είναι στο μπαλκόνι σχεδόν ημίγυμνα και να τρέμουν από το κρύο και τα πρωτοπαράθυρα του διαμερίσματος να είναι ορθάνυχτα. Τώρα,
1: και μιλάμε για παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, Θεοδόση.
2: Και 7 ετών. Τώρα να δούμε το τι μελιγενέστε με τα παιδιά, το τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας όσον αφορά την επιμέλεια.
1: Θεοδόση, έχουμε όμως σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και στην Κρήτη αυτή την ώρα.
2: Ναι, βεβαίως, και μάλιστα στα Βορίζια, και φαίνεται οι έρευνες να επικεντρώνονται σε μια πολυπληθή συγκεκριμένη οικογένεια η οποία απασχολεί τις αστυνομικές αρχές από το παρελθόν και όχι μόνο τώρα. Τώρα όμως υπάρχουν συλλήψεις τρίτων αριθμό, ανάμεσά τους ο θείος και δύο ανήψια, πάντα από την ίδια οικογένεια. Τι έκαναν τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές, καθώς όπως είπαμε η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Εκβίαζαν συγχωριανούς τους να τους γράψουν τα κτήματά τους, να τους μισθώσουν δίθεν τα κτήματα, χωρίς βέβαια να καταβάλουν κάποιο αντίτιμο, ώστε να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν επιδοτήσεις. Όποιος τολμούσε να αμφισβητήσει και να πει όχι, εγώ δεν θα καθίσω να φτιάξω χαρτιά που να φαίνεται ότι σου έχω μισθώσει την γη μου ή την έχω παραχωρήσει για τους χύψη λόγους, τότε που κατέστρεφαν ακόμα και τις καλλιέργειες ή και τα ζώα, έβαζαν φωτιές γιατί κατηγορούνται και για εμπρισμούς, ενώ είχαν προβεί ακόμα και σε ξύλο δαρμούς, έστειλαν ανθρώπους στο νοσοκομείο. Είναι μια σοβαρή υπόθεση, καθώς από το 2021 μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί από την έρευνα ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 580.000 ευρώ όλα τα χρήματα από δίθεν μισθωμένα αγροτεμάχια, και όχι μόνο αυτό, αλλά και ζωντανά. Η ζωοκλοπή ήταν στην καθημερινή διάταξη φαίνεται για την συγκεκριμένη οικογένεια, και αυτή η επιχείρηση της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, όπως γνωρίζουμε μετά το περιστατικό στα Βορίζια, το οργανωμένο έγκλημα αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, δημιούργησε τμήμα και στην Κρήτη με εντολή του κυρίου Χρυσοκοίδη, πραγματοποίησε αυτή την επιχείρηση από το πρωί, είναι σε εξέλιξη, και όπως είχε πει κατά το πρόσφατο παρελθόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοκοίδης, 2-3 οικογένειες είναι αυτές που τελικά φαίνεται να κάνουν κουμάντο σε συγκεκριμένα σημεία στην Κρήτη και να δημιουργούν προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται άρχισε μάλλον το σταδιακό ξύλωμα αυτής της παραβατικής περιφοράς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Θα μείνουμε στην Κρήτη για μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, ένας 47χρονος κατηγορείται για άσκηση βίας κατά του 16χρονου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Μάλιστα, την καταγγελία έκανε η σύζυγός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα, Κασιανή Βραχά.
4: Ελισάβετ, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που αποκαλύφθηκε στα Χανιά. Μια 46χρονη μητέρα κατήγγειλε το σύζυγό της για κακοποίηση του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρία 79%. Αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο άνδρας φέρεται να ξυλοκόπησε με τα χέρια του τον 16χρονο, προκαλώντας του τραύματα. Η αστυνομία, έπειτα από την καταγγελία, προχώρησε στη σύλληψη του 47χρονου στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, όπως είπες και εσύ, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σύζυγός της βιοπραγούσε κατά του παιδιού μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε ξαναεπιτεθεί στον ανήλικο, χτυπώντας τον σε κεφάλι, πρόσωπο και σώμα, ενώ αποτροπιασμό προκαλεί παράλληλα η καταγγελία της 46χρονης ότι ο άνδρας είχε κλειδώσει τον ανήλικο στην αποθήκη του σπιτιού. Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τον 16χρονο προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Οι αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκαία όλης της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση θα ακολουθήσουν στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές για τους σπουδαστές αρχικά των γενικών λυκείων. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Άρχισαν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων, τη σκητάλη θα πάρουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες αρχίζουν, όπως είπε, στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και μία μέρα μετά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, η ολοκλήρωση των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου, με το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις να έχει οριστεί από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, παγκόσμιο συναγερμό έχει σημάνει για το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Κονγκό και Ουγκάντα μετά τα τουλάχιστον 300 ύποπτα κρούσματα και τους δεκάδες θανάτους. Συνδεόμαστε με την Τζέννη Κρυθαρά.
6: Όπως ανέφερε ο οργανισμός, Ελισάβετ, η επιδημία στην Ανατολική Επαρχία Ιτούρη, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 250 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι, δεν πληρεί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί πανδημία. Αντιθέτως, κλήθηκε ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη επιδημία από αυτή που καταγράφεται και αναφέρεται σήμερα, με σημαντικό κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης. Για το τρέχον στέλεχος, να πούμε, του έμπολα δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια. Ο ιός είχε εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα του Κονγκό, καθώς δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί και στη γειτονική Ουγκάντα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Γκεμπριέσος, συνειδητοποιήσω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των μολυσμένων ατόμων και τη γεωγραφική εξάπλωση της επιδημίας.
1: Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας λόγω της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Για τα δρόμενα που έχουν προγραμματιστεί μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
7: Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ICOM συνεχίζει και το 2026 τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας μουσείων, η οποία καθιερώθηκε το 1977 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Η Διεθνής ημέρα μουσείων φέτος έχει ως θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», με στόχο να αναδειχθεί ο ρόλος των μουσείων ως ανοιχτών και αξιόπιστων χώρων συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Τιμόμενοι φορείς για το 2026 είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Τα αθηναϊκά μουσεία, όπως είπες, και όχι μόνο, ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες τους, καλώντας μας να αφαιθούμε στην τέχνη και τη δημιουργία με σκοπό να δούμε τον ουσιαστικό ρόλο των μουσείων ως χώρος διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Εκδηλώσεις λοιπόν σήμερα συγκεκριμένα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεματικές Περιηγήσεις, Μουσείο Ακρόπολης Δωρεάν Είσοδος και Ρεσιτάλ Πιάνου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Ξενάγης και Συναυλίες, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Συμπεριληπτική Αισθητηριακή Δράση, Ταινιοθήκη της Ελλάδας Δωρεάν Ξεναγήσεις, Εθνική Πινακοθήκη, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο, έπεσε η ευλέα για τη Super League. Δεν θα αρχίσουμε από την πρωτοθλήτρια Δημήτρη, γιατί θα ξεκινήσουμε από την τρίτη θέση και τον ΠΑΟΚ.
8: Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει πριν από λίγο η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το απογοητευτικό φινάλε τη σεζόν που βρήκε την ομάδα στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της να αποτυχάνει σε όλους τους στόχους. Με απόφαση του διοκτήτη της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη, τιμωρήθηκαν οι παίχτες με βαρύ πρόστιμο που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα, απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη θα έχει κυρώσεις.
3: Τελείως διαφορετικά τα αισθήματα στην Αγία Σοφιά, εκεί όπου στήθηκε πανηγυρική φιέστα για να γιορτάσει η ΑΕΚ τον τίτλο της πρωταθλήτριας.
8: Αποθέωση χθες το βράδυ στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τη Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ, του δεύτερου που παίρνει στα 4 χρόνια παρουσίαση στο νέο γήπεδο. Παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαφλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα. Κορυφαία στιγμή η απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα Μουκουντή. Νωρίτερα, στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός έφερε 1-1 με την ΑΕΚ. Σε συνάρτηση με το 2-2 που ήρθε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, η Ερυθρόλευκη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα είναι στα πραγματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το Europa League. Να πούμε ότι όσο κέρδιζε ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-0 στην Λεωφόρο και σοφαρίστηκε από τον καλό Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αυτός που θα πήγαινε στο Champions League. Πρώτη ΑΕΚ 77, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός η πρώτη τετράδα με 52 βαθμούς. Η δουλειά είναι το μυστικό της επιτυχίας μας, τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν υπάρχει μυστικό, όπως έχω ξαναπεί. Όλα βασίζονται στην πολύ σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη σε αυτή τη διαδικασία. Να έχεις χρόνο και πίστη. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα εορτασμών. Την επόμενη σεζόν θα μας πάρουν σοβαρά υπόψη. Πρώτα απ' όλα, οι αντίπαλοι μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιωθούμε περαιτέρω. Ίσως αυτό που κάναμε φέτος να μην είναι αρκετό του χρόνου. Αν ξεφύγει το μυαλό λόγω των εορτασμών, μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο δρόμο. Θα είμαστε στο Champions League ή στο Europa League. Όλοι θα μας παίρνουν σοβαρά και στην Ελλάδα. Το μυστικό μας, αυτή η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη που είχαμε, αυτή η προσέγγιση θα ανταμυφθεί από το ποδόσφαιρο και την τύχη.
3: Πάντως, μέσα στην πανηγυριακή ατμόσφαιρα, Δημήτρη, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Λάζαρου Ρότα. Τι ακριβώς είπε?
8: Ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές.
9: Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά, και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
8: Τελευταία αγωνιστική χθες στις θέσεις 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, ο 8ος ο Βόλος μετά την 9η και πρωτολευταία αγωνιστική των play-out αποχαιρετούν τη Super League, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τώρα οι ομάδες ξεκινάνε για να κλείσω τα σχέδιά τους. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το μέλλον του στο Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι έχει συμβόλαιο όταν ρωτήθηκε μετά το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
10: Νομίζει πως ναι, έχει συμβόλαιο και τουλάχιστον δεν του έχουν πει το αντίθετο.
1: Ο καιρός. Άρα η συννεφιά και ζέστη, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αυτή την ώρα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, Τάσο Αρνίακε.
11: Πράγματι, Βασίλη, ο άστατος ανοιξιάτικος καιρός θα συνεχιστεί ολόκληρη την εβδομάδα με τις συννεφιές, τις απογευματινές και τις βροχές και τις μπόρες τοπικά να είναι πλέον μια καθημερινή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε ομίχλες το πρωί, στα δυτικά και αραιές νεφώσεις το πρωί στην δυτική, την κεντρική Μακεδονία και μετά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία με εξασθένιση σιγά σιγά προς το βράδυ. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, τοπικά 6, στα νότια πελάγη έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά δεν αποκλείεται και κανένα 26, ενώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και κάποια καταιγίδα, εννοώ και αστραπή με κεραυνό. Οι νοτιάδες το πρωί θα είναι ασθενείς μέχρι 4 από φόρα, αλλά το απόγευμα θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 3 με 5. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες, λίγες νεφώσεις το πρωί που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 από φόρ, που το βράδυ θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνή είναι ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίο Πατησίων. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία δύο κατευθύνσεις Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη άρπαζαν χωράφια και έπαιρναν επιδοτήσεις, θείος και ανιψχύ, ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες.
3: Και στο ενικός.gr κινδυνεύουν με περικοπή 200.000 σύνταξης χειρίας η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
14: Αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων διαπιστώνει σχετική έρευνα για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026. Επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με τη Ράτσταντ, από τις τελευταίες δημοσιευμένες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων είναι μόλις 854 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει ότι τα ωφέλη με κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά το αρχικό δημοσιονομικό κόστος. Ειδικότερα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει το κράτος ως κίνητρο, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, χρηματοδότηση και άλλα, δημιουργούνται έως και 2 ευρώ επιπλέον στο εθνικό εισόδημα της χώρας κάθε χρόνο για μία πενταετία και 2.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη δεκαετία. Για να πετύχουν οι στόχοι, προτείνεται η θεσμοθέτηση 2 εθελοντικών προγραμμάτων με φοροελαφρύνσεις. Ο ατομικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για συστηματικές επενδύσεις και ο παιδικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για τη δημιουργία κεφαλαίου από τη γέννηση. Εκτός από την αναπλήρωση των χαμηλών εγχώριων αποταμιεύσεων, τα μέτρα στοχεύουν και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες streaming και οι συνδρομές άθλησης και ευεξίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, σχεδόν ένας στους τρεις διατηρεί ενεργές τις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει. Η έρευνα δείχνει ότι το 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή, ωστόσο η διαχείρισή τους κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι. Με βάση τα ευρήματα, οι αχρησιμοποιητές συνδρομές επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Περίπου το 26% των ερωτηθέντων χάνει από 5 έως 15 ευρώ μηνιαίως, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι το ποσό που πληρώνει ξεπερνά τα 15 ευρώ το μήνα. Αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συχνά παίρνουν απαρατήρητες, όμως σε ετήσια βάση συσσωρεύονται σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
13: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιδόσεων.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: 92.
11: Η προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Προ καλοκαιριού. Προστής Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Λουκία,
1: ναι.
0: Πόσα θέλεις να μας τρελάνεις? Γιατί γελάς?
1: Γιατί συγγνώμη, το είχα προβλέψει.
0: Πρέπει
1: τα
0: να
1: έλεγα
0: είναι.
1: Εγώ την Παρασκευή.
0: Είναι η μόνη Ελληνίδα που είχε προβλέψει. Τώρα πρέπει να σκύψει τα διπλώματά τους. Μουσική παραγωγή, επιμελητές. Ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Ακούς, Γιάννη.
0: Λοιπόν, Γιάννη Βασιλόπουλε, η Λουκία Γκάτσου προέβλεψε την Παρασκευή. Μου λέει, δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ Βουλγαρία βλέπω. Λέω Βουλγαρία. Ούτε ποτέ
1: έχω ακούσει. Και είδες που δεν μου δώσε σημασία την Παρασκευή, με προσπέρασες. Είδες λοιπόν, και εγώ το είπα.
0: Και μόλις βλέπω Σάββατο βράδυ, να η Βουλγαρία 12, να η Βουλγαρία, όπα, λέω. Η Λουκία Γκάτσου έπεσε μέσα.
1: Μήπως να αλλάξω επάγγελμα, να γίνω medium.
0: Όχι,
1: να προβλέπω τα μελούμενα.
0: Καταρχήν θα πας στο Γιάννη Βασιλόπουλο να γίνει μουσική παραγωγός.
1: Έτσι.
0: Πρώτον. Δεύτερον. Πρέπει να μας δίνεις καμία, επειδή άκουγα εγώ γύρω-γύρω, παίξαμε στοίχημα και χάσαμε τον έναν, τον άλλον.
1: Κανένας δεν
0: σίγουρο.
1: Έπαιξε μπαγκαράγκα.
0: Δώσε κανένα.
1: Είδες, μπαγκαράγκα.
0: Λοιπόν, πρέπει να
1: κάτι
0: σου πω.
1: Κάτι μου
0: ότι...
1: έκανε εμένα αυτό το τραγούδι.
0: Πρώτον, θα γίνει χαμός το καλοκαίρι όπου παίζει τον μπαγκαράγκα.
1: Σίγουρα.
0: Για βάλει κάτι ένα βουτσά μπαγκαράγκα, σε παρακαλώ.

0: το ακούς και σηκώνεσαι ακόμα και αν είμαι εγώ.
1: Ναι,
0: ακόμα και αν είμαι εγώ, σηκώνεσαι και. Και εγώ λέω που δεν χορεύω ποτέ. Σηκώνεσαι και χορεύεις.
1: Ναι, ναι, ξεσηκώνει η Ντάρα. Είναι ξεσηκωτική και στη σκηνή ήταν πολύ δυναμική.
0: Πολύ δυναμική, πολύ χαριτωμένη, εξαιρετική. Τραγούδι με ελληνική σφραγίδα. Δημήτρης Κοντόπουλος.
1: Εγώ. Ναι, γι' αυτό τα λέγαμε. Εγώ δεν ξέρω. Κάτι μου είχε κάνει. Επειδή είχα παρακολουθήσει τον Δημήτρη Κοντόπουλο που το προωθούσε κιόλας και το είχα ακούσει.
0: Ναι.
1: Κάτι μου είχε κολλήσει εμένα με αυτό το τραγούδι.
0: Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Ναι, στα φωνητικά. Είχαμε και
0: επίσης
1: ελληνικό στοιχείο, δηλαδή έντονο.
0: Έτσι, με ελληνική σφραγίδα. Πρέπει να πω ότι η Ντάρα είναι παντρεμένη.
1: Ναι, με ένα γιατρό. Βεβαίω.
0: Τι φιλή ήταν αυτό στο αεροδρόμιο.
1: Με ένα γιατρό, καμία σχέση με τη μουσική βιομηχανία.
0: Ήταν έτοιμο να τα παρατήσει το Δεκέμβριο.
1: Ναι, και αυτό την προώθησε. Και τη, ναι. Όχι την προώθησε, τη είπε να το κάνει. Τη στήριξε, ναι.
0: Λοιπόν, είχε ξεκινήσει από το X Factor τη Βουλγαρία, μεγάλο ταλέντο στη χώρα. Το τραγούδι αυτό φαινόταν ότι πάει. Μόνο εμεί το έχουμε πάρει είδηση.
1: Ναι.
0: Ολοταχώ, έτσι. Και επίση πρέπει να σου πω ότι το Μπαγκαράγκα. Είναι δική της εφεύρεση.
1: Ναι, ναι. Και είναι και κάτι λέει πολύ αισιόδοξο που είναι, έχει να κάνει με την αισιοδοξία, με το να τα καταφέρνεις.
0: Άκου τι ωραία. Είναι ένα συναίσθημα που όλοι έχουμε μέσα μας. Η στιγμή που επιλέγεις να καθοδηγείσαι από αγάπη και όχι από φόβο. Να ανακαλύπτεις την ενέργεια που έχεις μέσα σου. Τι ωραίο. Τι ωραίο που είναι αυτό. Μπράβο στην Ντάρα.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο στην Ντάρα.
1: Και ήταν, είναι μια έκφραση έτσι πολύ θετική. Εμένα γενικά αυτό το κορίτσι μου βγάζει κάτι πολύ θετικό. Πολύ θετικό και πολύ δυναμικό.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό το τραγούδι είχε φτάσει στήθος με στήθος στο τέλος, 2 η ώρα, εκεί που η τηλεθέαση κατά τα άλλα οι Έλληνες λένε εμπορικό προϊόν Eurovision, δεν το θέλω.
1: Στήθος
0: 84%.
1: 84% τελικά.
0: Είδαν Eurovision πάνω από 5 εκατομμύρια Έλληνες. Το ένα στους δύο, έτσι. Και εμείς λέμε, έλα τώρα.
1: Σκέψου τώρα.
0: Λοιπόν,
1: εμείς λέμε πανηγυράκι και αυτά, αλλά ένα στους δύο Έλληνες έβλεπε Eurovision.
0: Πρόσεξε. Ήταν στήθος με στήθος στο φινάλε, εκεί που ψήφισε το κοινό, με το Ισραήλ, ένα άθλιο τραγουδικά δικό μου. Ναι.
1: Και μετά λέμε.
0: Είχε πάρει.
1: Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό για το πώς λειτουργούν.
0: Είχε πάρει το Ισραήλ από το televoting 343 ψήφους. Και ευτυχώς πήρε 312 η Βουλγαρία και έτσι πέρασε μπροστά με 516.
1: Αλλιώς θα είχαμε νικητή το Ισραήλ και θυμάσαι τους επειδή εγώ εκεί τελικά ενώ δεν βλέπω Eurovision, έτυχε και την είδα γιατί ήθελε η μεγάλη μου η κόρη να κάτσουμε να τη δούμε. Τέλος πάντων και την είδαμε. Και άκουγα τα γιουχαρίσματα από το μέσα, από την αρένα. Θα γινόταν χαμός δηλαδή. Αν κέρδισε το Ισραήλ, θα το καίγανε πραγματικά.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι οι 516 βαθμοί σε σχέση με το Ισραήλ που πήρε πολύ λιγότερο είναι η μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων 10 ετών πρώτου δεύτερου. Άρα πεντακάθαρα κέρδισε η Βουλγαρία. Αλλά υπάρχουν πολύ έντονα ζητήματα.
1: Έντονα.
0: Για στοιχηματικές εταιρείες. Οι οποίες πέσαν όλες έξω.
1: Όλες.
0: Άλλα ντάλλον. Ούτε Φιλανδία, ούτε Ακύλα.
1: Τίποτα.
0: Ο Ακύλας δέκατος,
1: Ναι.
0: Και στο έλεγα ότι δεν
1: μου αρέσει που το βγάζανε. Μου αρέσει που τον βγάζανε και φαβορί. Και πρώτο δεύτερο.
0: Λοιπόν,
1: καμία σχέση.
0: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Υπάρχει ζήτημα με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ο μεγάλος χορηγός της Eurovision.
1: Ακριβώς.
0: Με το Tade Oil.
1: Ναι.
0: Επίσης υπάρχουν πολλά ζητήματα πως κάθε χρόνο αβαντάρεται τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ και από τις επιτροπές.
0: Και από τις
1: επιτροπές.
0: Να πω ότι τελευώ ότι είναι πολιτική ψήφος ψήφιση Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Ναι. Πάει στο Ιράν, ότι είναι σε όλο τον κόσμο κτλ.
1: Αλλά και από τις επιτροπές. Γι' αυτό λένε, έχει αρχίσει μια κουβέντα μεγάλη για το ότι υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα ότι κάτι γίνεται. Δεν είναι αυτός ο διαγωνισμός τόσο. Άμεμπτος, ναι. Να το πω έτσι, και καθαρός και διαφανής. Δεν φαίνεται να είναι τόσο διαφανής ο διαγωνισμός.
0: Η Σουηδία, τη Δανία και η Δανία, ναι. Η Νορβηγία, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, και η Ελλάδα, την Κύπρο και την Κύπρο και την Κύπρο στην Ελλάδα.
0: Να ψηφίζει όλοι οι φίλοι στο Ισραήλ, δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν το καταλαβαίνω ούτε εγώ.
0: Και ειδικά οι κριτικές επιτροπές που υποτίθεται ότι είναι μουσική παραγωγή, άνθρωποι που ξέρουν από τραγούδι. Δηλαδή αυτό του άρεσε το Ισραήλ.
1: Άρα κάτι παίζει εκεί.
0: Δηλαδή πήγε η Φιλανδία, ήταν ωραίο τραγούδι. Έκτο. Η Γαλλία, ωραίο τραγούδι. Η Ιταλία, ωραίο τραγούδι. Η άντε η Ρουμανία, το Ισραήλ. Εντάξει. Κάθε χρόνο το Ισραήλ.
1: Κάθε χρόνο το Ισραήλ, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, εμείς δεν πήγαμε καλά. Πήραμε 2 δωδεκάρια μόνο από τη Σερβία
1: καλά,
0: και από την
1: και
0: Κύπρο.
1: Φαινόταν και από την αρχή ότι δεν θα πάμε, γιατί και από τις κριτικές επιτροπές δεν πήραμε τίποτα σχεδόν.
0: Πρέπει να πας να παρηγορήσεις 2 ανθρώπους.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Πρώτον τον Ακύλα που λέει είμαι σοκαρισμένος, πήγα κουβά, ζητάω συγγνώμη κτλ. Και δεύτερον την φίλη μας την Αντιγόνη. Η οποία έβαλε τα κλάματα.
1: Ποια είναι η Αντιγόνη?
0: Τζάλα.
1: Α, η Τζάλα, ναι, ναι, η Τζάλα. Η οποία είχε καλή σκηνική παρουσία και αυτή. Πολύ καλή ήταν.
0: Δεν ήταν για 19η ρε Σιλουκία και δεύτερο το Ισραήλ.
1: Δεν ήταν για 19η, όχι, όχι.
0: Και έβαλε τα κλάματα. Ζητάω συγγνώμη, το νιώθω αποτυχία. Πάρα πολύ καλή ήταν. Είχε εξαιρετική σκηνική παρουσία. Στην κατηγορία κεφάτου τραγούδι ήταν το Μπαγκαράγκα και η Τζάλα. Το Τζάλα. Το Ισραήλ με τίποτα για δεύτερο. Αν υπολογίσουμε ότι εδώ δεν είναι μεγάλο μουσικής, είναι ένας διαγωνισμός για να κάνει ο κόσμος κέφι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για την Eurovision. Θες να σου πω και κάτι ακόμα?
1: Ναι.
0: Τι άλλο, για πες,
1: τι άλλο να πούμε.
0: Ρώτησε ένα για την Eurovision.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι στην Eurovision πάντως δεν είναι τα πρώτα. Δηλαδή αυτό που μου κάνει φοβερή, μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι πόσο έξω πέσαν τα προγνωστικά. Εντελώς.
0: Ναι.
1: Εντελώς έξω.
0: Τελείως. Τώρα, θέλεις να σου πω κάτι για την ΑΕΚ επίσης?
1: Για την ΑΕΚ.
0: Τι φιέστα
1: είδα
0: τίτλου
1: φιέστα.
0: Ήταν αυτή. Πολύ
1: είδα
0: ωραία.
1: Φιέστα. Καλά, είδα ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, τα είδα γιατί μου βγαίνανε μπροστά μου παντού στα social.
0: Χαμός.
1: Εκεί μπήκε ράλι ο πρόεδρος, ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αυτοκίνητο. Τραγούδια τραγούδησε μετά. Και τι δεν έγινε.
0: Ήταν καταπληκτική φιέστα τίτλου. Μπράβο στην ΑΕΚ, άξια πρωταθλήτρια. Ο ΠΑΟ κατήχησε διότι κέρδισε 2-0 το Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ισοφαρίστηκε 2-2 από τον αδιάφορο Παναθηναϊκό και έτσι. Περνάει ο Ολυμπιακός ως δεύτερος στα προγραμματικά του Champions League και παίζει το Europa League. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ από αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Παναθηναϊκός τέταρτος, η Κατερίνα Μπουτσάκη καταλαβαίνεις, έτσι. Ναι, ωραία. Θα φωνάξω το Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Τον Γιώργο Κολοκοτρώνη.
1: Φώναξε κάποιον εδώ.
0: Τον Γιώργο Κολοκοτρώνη, Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Να συνεννοηθείτε. Γιατί εγώ τώρα εντάξει, θα λέω ναι. Θα κουνάω το κεφάλι.
0: Να σου πω το άλλο. Έλα. Κλείνει Λεωφόρος, τέλος.
1: Α, οκ. Okay.
0: Σε αρέσει αυτό.
1: Ναι, και πάει τι πού.
0: Που πάει στο κύριο γήπεδο, πάει στο βοτανικό.
1: Α, έγινε. Είδες, αυτό το ξέρω.
0: Γίνεται. Αλλά αυτό ήταν το τελευταίο
1: μάτς. Πόσο καιρό τα ακούμε αυτό.
0: Ήταν το τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο. Και εγώ λέω το εξής. Επειδή ήταν τιμωρημένος ο Παναθηναϊκός και έπαιξε με άδειες κερκίδες, δεν αξίζει στην ιστορία αυτού του γηπέδου του ιστορικού το τελευταίο μάτς να γίνει
1: με
0: άδειες
1: κερκίδες.
0: Πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός ένα μάτς, γιορτή, να αποχαιρετήσει το γήπεδο της ιστορίας.
1: Το ιστορικό
0: έτσι.
1: Γήπεδο.
0: Το γήπεδο που πέρασε το τελικό του Wembley με τον Ερυθρό Αστέρα το 3-0. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν μπορεί το τελευταίο μάτς να είναι κηδεία για το Παναθηναϊκό. Το λέω για την ιστορία του. Αυτά για τα σοβαρά θέματα. Θε να πάμε σε πιο ελαφρά.
1: Αμέ.
0: Τσίπρας θέλεις,
1: Πολάκης
0: θέλεις,
1: είχαμε Τσίπρας, Πολάκης, χαμός.
0: Με.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, άκου
1: λοιπόν, εκεί έχουμε θέμα. Δηλαδή ακόμα και ο Άδωνης Γεωργιάδης περασπίστηκε τον Πολάκη. Το είδαμε και αυτό.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όταν ακούει ο Παύλος Πολάκης, επειδή τα έχουμε συζητήσει εδώ, και στο έλεγα ότι ρωτούσε για τον κύριο Παπά, τον Νίκο Παπά την περασμένη Πέμπτη, γιατί εκεί το βλέπαν άρχεται. Παπάς Πολάκης, ότι είναι στα κεραμίδια με τον Φάμελο. Όταν βγαίνει ο κύριος Χατζησοκράτης
1: και λέει
0: να παραδώσουμε
1: τα κλειδιά στο
0: πακέτο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, να παραδώσουμε τα κλειδιά.
0: Όταν υπάρχει ένα κόμμα που έχουν εκλεγεί βουλευτές από το λαό, ΣΥΡΙΖΑ λεγόταν το κόμμα,
1: ναι,
0: και λέγεται ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πολύ ωραία.
1: Και λέγεται ακόμα.
0: Και έχει βγει ο κύριος Τσίπρας και λέει: κουνάω μαντήλι γιατί ασφιχτιούσα και φεύγω.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι δικαίωμά του και θα κριθεί από τους πολίτες να κάνει ένα νέο κόμμα, δύο κόμματα, να προσελκύσει όσους θέλει. Είναι κανονικό όταν έχει μείνει πίσω ένα κόμμα, όλο το κόμμα να πηγαίνει να παραδίδεται σε αυτόν που το αυτισέ? Εγώ λέω ότι δεν είναι κανονικό.
1: Ούτε εγώ λέω ότι είναι κανονικό έτσι και με τέτοιες διαδικασίες.
0: Και
1: όταν δεν ξέρει και όλο το κόμμα ποιους θέλει ο κύριος Τσίπρας και ποιους δεν θέλει μαζί.
0: Ωραία.
1: Γιατί υπάρχει και αυτό το ζήτημα, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: δεν το ξεχνάμε.
0: Πριν πάμε εκεί, τι λέει ο κύριος Πολάκης? Ο κύριος Πολάκης λέει ότι εσύ δεν αντέδρασες αυτό.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Φάμελος, μου αποδίδεις αυτά που μου αποδίδεις έξω. Πήγαινε, ο τρίτος τον διαγράφει.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Πολάκη. Εγώ λέω το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο κύριος Πολάκης.
1: Και εγώ έτσι
0: το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι καθαρό. Εγώ μίλησα σήμερα με 10 βουλευτές.
1: Ναι, του
0: οι οποίοι
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θέλουν να πάνε, ναι, θέλουν να πάνε στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λέω τι θα κάνεις. Θα ανεξαρτοποιηθείς, θα παραδώσεις την έδρα. Μου λέει ένας και πώς θα ζω εγώ. Αν παραδώσω την έδρα, αν γίνουν εκλογές του χρόνου την άνοιξη, εγώ δεν έχω άλλους πόρους, δεν είμαι πλούσιος. Αν παραδώσω την έδρα.
1: Άρα
0: πώς
1: δεν
0: θα ζω.
1: Θα παραδοθεί η έδρα.
0: Μπορεί
1: από
0: να γίνει ανεξάρτητος.
1: Ναι.
0: Έχει ξεκαθαρίσει. Ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει ότι πρέπει να παραδώσουν την έδρα. Μετά δεν σου είπε η κυρία
1: Φωνικολάκου. Είπε ότι δεν είναι στα προαπαιτούμενα. Ότι δεν χρειάζεται να παραδώσουν την έδρα.
0: Πώς θα πάνε κάτι.
1: Όχι, εγώ δεν το έχω καθόλου καθαρό. Και όσους ρωτάω, κανένας δεν παίρνω καθαρή απάντηση.
0: Επίσης, είναι κανονικό να υπάρχει ένας αρχηγός πρώην, πρωθυπουργός, ο οποίος αφήνει το κόμμα του σεβαστό. Θέλει να το αφήσει. Παραδίδει. Έντιμο. Κάνει ένα άλλο κόμμα. Και λέει, όσοι θέλετε, φύγετε από το κόμμα που ίδρυσα και ελάτε σε μένα ένας-ένας.
1: Νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα, γιατί 26 ανακοινώνει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας και νομίζω και μέσα στη βδομάδα
0: 21.
1: Θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ ο κύριος Φάμελος.
0: Σωστά.
1: Από ό,τι άκουσα.
0: Και επίσης 21 ανακοινώνει και έκανε στενό το κόμμα.
1: Ναι, και 21 είχαμε χθες δεν ξέρω αυτό πώς φάνηκε, τη συλλογή υπογραφών εκεί στο γραφείο της κυρίας Γρατζία. Ναι, δεν ξέρω πώς φάνηκε αυτό.
0: Ακούστηκαν διάφορα εκεί.
1: Έχουν αρχίσει από το πρωί θα απαντήσει, φαντάζομαι, κυρία Καριστιανού. Ναι. Κάτι λένε για φιλορωσικά, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Mm. Θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω, επειδή ακούω και να συνδέουν το Θανάση Αυγερινό, ο Θανάσης Αυγερινός είναι ένας Έλληνας πολίτης. Mm. Ο κάθε πολίτης δεν έχει το δικαίωμα του πολιτεύεστε.
1: Σαφώς.
0: Εάν
1: ναι.
0: εγώ πολιτευθώ, πώς σου πω ότι πολιτεύουμε με το κόμμα. Βρούβες.
1: Ναι.
0: Ωραία, με το κόμμα Βρούβες.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε συνεννοηθεί όλοι εδώ στο Real, με έβαλε ο κάποιος να.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Μπορώ εγώ να το κάνω.
1: Εγώ λέω ότι από το πρωί τη διακινείται.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν, αν ο ίδιος αποφάσισε να πολιτευθεί, είναι ο πρώτος δημοσιογράφος.
1: Όχι. Θυμάσαι. Σαφώς και όχι. Μαρία Σπυράκη. Μαρία Σπυράκη.
0: Πόπη Τσαπανίδου.
1: Ανέτα Καβαδία. Και άλλοι πολλοί. Ναι.
0: Πέλενα Κρήτα.
1: Και άλλοι πολλοί. Ναι.
0: Σε όλα
1: δεν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος. Βέβαια. Λοιπόν. Δεν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος που αφήνει τη δημοσιογραφία για την πολιτική.
0: Ο κ. Αυγερινός έκανε αυτή την επιλογή. Θα ακολουθήσει τη κυρία Καριστιανού. Από εκεί πέρα αφορά τον Θανάση Αυγερινό αυτό. Λοιπόν, το λέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πέραν αυτού τώρα, θέλω να σου πω ότι εγώ περιμένω με μεγάλο.
1: Άρα, μέσα στη βδομάδα θα έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Βεβαίως, συνέντευξη Φάμελου.
1: Συνέντευξη Φάμελου και 26 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Άρα, εδώ θα έχουμε ένα νέο πολιτικό χάρτη μπροστά μας.
1: Άμεσα κιόλα.
0: Και εκεί θα δούμε
1: πριν τον Ιούνιο.
0: Ποιοι και πώς θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα, για να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ εξαλωθεί και πάει στον Τσίπρα, είναι άλλο θέμα.
1: Να δούμε και
0: αν
1: τι θα πει ο κύριος Τσίπρας για τους βουλευτές. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
0: Φυσικά.
1: Φαντάζομαι ότι όταν ανακοινώσει το κόμμα θα πει και πέντε πράγματα.
0: Δεν θα πει.
1: Για το τι περιμένει, ποιους περιμένει να έχει δίπλα του και θα ανακοινώσει και κάποια ονόματα, φαντάζομαι.
0: Βέβαια, δεν πρέπει.
1: Θέλω
0: να
1: υποθέσω.
0: Λοιπόν, τώρα, από την άλλη πλευρά, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε εκπλήξεις.
1: Όχι.
0: Θα έλεγα ότι είναι ένα συνέδριο.
1: Αλλά...
0: Το οποίο.
1: Πέρα
0: ήταν...
1: δηλαδή από την ομιλία του κυρίου Δένδια, που περιμέναμε
0: αυτό.
1: Βέβαια ότι θα ενδεχομένως μπορεί να υπάρξουν κάποιες έτσι πιο έντονες εκφράσεις.
0: Να σε ρωτήσω, αυτό που ο κύριος Δένδιας, αν δεν αλλάξουμε, θα μας αλλάξουν, τι εννοεί. Γιατί κελάς.
1: Ήταν λίγο, νομίζω ήταν ναι. ευθεία.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Ναι, να αλλάξουμε.
0: Εκεί που είπε
1: δηλαδή.
0: Ότι η θέαση τη δημοκρατία. Επειδή λένε είμαστε μπροστά 15 μονάδες.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Δένδιας.
1: Ότι έχουμε χάσει.
0: Υπολοιπόμαστε ναι. από τις νίκες που μας οδήγησε ο Μητσοτάκης 19-23. Οι ευρωεκλογές ήσαν σαν καμπάνα κινδύνου. Χάσαμε το 55% τη δύναμή μας.
1: Δηλαδή είπε ένα εκατομμύριο ψηφοφόρου.
0: Παραπάνω. Από 2.400 πήγαμε 1%.
1: Πάνω
0: από τους μισούς.
1: Ναι.
0: Εδώ θέθηκα ένα θέμα κατά
1: τη φυσικά και θέτει θέμα.
0: Μάλιστα. Mm. Όταν λέει ο κύριος Δένδιας.
1: Νομίζω είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε.
0: Ναι. Όταν λέει ο κύριος Δένδιας, εδώ έχω μπροστά μου την ομιλία του, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Mm. Δεν πιστεύει σε μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επ' ονόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας.
1: Αυτό μου θυμίζει λίγο την επιστολή των πέντε.
0: Μπράβο, πιάσε κόκκινο.
1: Πιάσε κόκκινο.
0: Αυτό μου θύμισε και εμένα.
1: Μου θυμίζει λίγο την επιστολή των πέντε.
0: Έχει.
1: Περίκλειστος, τεχνοκράτες. Έχει στοιχεία, ναι.
0: Επίσης,
1: ξεκάθαρα. Και δεν θέλω,
0: και
1: το
0: μία.
1: Λέω προκαταβολικά, ότι δεν θέλω να ακούσω ότι δεν σχολιάζουμε τον κύριο Δένδια.
0: Ναι.
1: Για όποιον ακούει.
0: Ναι. Επίσης, μίλησε για κυβερνητικό ιδρυματισμό.
1: Ναι.
0: Έλα. Ναι. Mm. Επίσης, έχωσε και δύο στον Άδωνη Γεωργιάδη για το ύφος του, ότι δεν μας ταιριάζει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, θυμίζω, είναι εκείνος που έλεγε ότι είναι ικανός να ταξιδεύει ο κύριος Δένδιας, δεν το καταλαβαίνω, τον
1: έλεγε. Ναι, με το
0: Σελήνη, για να κρύβεται και να μην μιλάει.
1: Ναι, ναι.
0: Αν εξαιρέσουμε αυτό, την απουσία Καραμανλή, το Σαμαρά που ούτως ή άλλως έχει διαγραφεί, ήταν ένα βελούδινο συνέδριο με μηνύματα Σπύρος του Μητσοτάκη.
1: Και ένα συνέδριο Μητσοτάκη περισσότερο.
0: Ναι.
1: Όχι περισσότερο, συνέδριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε από την απουσία του Καραμανλή, είχαμε την απουσία του κυρίου Σαμαρά. Εντάξει.
0: Ναι. Και υπάρχει μια φράση Μητσοτάκη, την είπε, την έπιασε ο κύριος Τσουκαλάς, αυτό έγραψε. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ένας λόγος που λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Ότι μόνο τη
0: το
1: βλέπει δηλαδή. Και θυμάται και λυπάται και θυμώνει. Ναι, την πιάσαν στο
0: είπε,
1: Πασόκ
0: λοιπόν,
1: αυτή τη φράση.
0: Ότι λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια. Και τι απάντησε ο κύριος Δένδιας.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς
0: είπε.
1: Απάντησε.
0: Τα ακούει ο Πρωθυπουργός να απαντήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Τα ακούει ο Πρωθυπουργός. Αν είναι Πρωθυπουργός, θα απαντήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ λυπάσαι, να του λέει. Λυπάσαι και θυμώνει με την ακρίβεια που προκαλεί.
1: Είναι απλά δηλαδή. Ουσιαστικά λέει το Πασόκ ότι είναι σαν να την παρατηρεί την ακρίβεια το Πρωθυπουργός. Και να μην κάνει κάτι γι' αυτό.
0: Ναι. Πρέπει να πω πάντως ότι γενικά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εκνευρίζει πάρα πολύ όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν τους θέτεις θέμα ακρίβειας και αρχίζουν και σου λένε ότι εμείς έχουμε μειώσει 83 φόρους.
1: Την κασέτα, που λέω και εγώ.
0: Επειδή δεν μου αρέσουν οι κασέτες, να σου βάλω και τη δική μου κασέτα τώρα, που εμένα δεν είναι κασέτα.
1: Ναι, για
0: πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, πόσο έχουν ακριβήνει από το 20 έως το 26 βασικά προϊόντα και υπηρεσίες?
1: Πάνω
0: 20-26, από... για βάλε.
1: Πάνω από τι να βάλω, πάνω από 50%.
0: Λοιπόν, Ελστάτ, ναυτεμπορική Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Πτήσεις εξωτερικού, συν 199%.
1: 200% πάνω δηλαδή.
0: Φυσικό αέριο, 119. Συν.
1: Έτσι.
0: Πετρέλαιο θέρμανση, 115.
1: Ναι.
0: Αρνή κατσίκι, 82. Μοσχάρι, συν αυτό, 75. Πετρέλαιο κίνηση, 69.
1: Άρα καφές, όσο και να έχουν μειώσει τους φόρους και τις, αυτό δεν γίνεται.
0: Δηλαδή,
1: όταν έχουμε τέτοιες αυξήσεις, τι να λέμε
0: 199.
1: Τώρα.
0: Όσο και να έχεις μειώσει επίσης η φορολογία, μπορεί να μειώνεται, πάνω καταργηθεί 83 φόροι, αλλά η έμεση φορολογία παραμένει πάρα πολύ ψηλά και οδηγεί σε υπερπλεονάσματα, τα οποία υπερπλεονάσματα αντί να οδηγούνται πίσω λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων, θα πω εγώ, να το δεχθώ αυτό, στους πολίτες με τη μορφή ενίσχυσης στους ευάλωτους, πάνε στην προώρη αποπληρωμή του χρέους. Άρα εδώ υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος που εκνευρίζει πάρα πολύ όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους υπουργούς να τους ρωτάς, αλλά εγώ λέω δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε τόσο υψηλούς έμεσους φόρους, τόσο ακριβά καύσιμα σε σύγκριση με άλλες χώρες και τα υπερπλεονάσματα να μην πηγαίνουν πίσω στους ευάλωτους, Λουκία.
1: Έτσι
0: αυτό
1: είναι.
0: Πιστεύω εγώ.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Διότι...
1: Γιατί όσο βλέπουμε όλες αυτές τις αυξήσεις, δηλαδή τις διάβασες μόλις τώρα, όταν είναι 200% πάνω οι πτήσεις, 100% πάνω η ενέργεια, το ρεύμα κτλ. Τα σούπερ μάρκετ, άστο, άλλη κουβέντα από εκεί. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει το έργο, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Και σήμερα παρεπιπτόντως έχουμε 18 Μαΐου. Θέλω να μας στείλετε μήνυμα σε πόσους έχει τελειώσει ήδη ο μισθός. Πραγματικά. Είναι 18 σήμερα.
0: Επίσης να σου πω ότι περισσότερες από 1.000.000 συντάξεις είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Ζητούν σήμερα τα στοιχεία με τον Αλέξη Μητρόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι 1.100.000 συντάξεις, γύρω στο 50% των συντάξεων, κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Μπορεί να ζήσει κάποιος με κάτω από 1.000 ευρώ? Πώς μπορεί να ζήσει κάποιος?
0: Ναι,
1: και να μας τα βάλει κάτω τα νούμερα και να μας πει τόσο για τους λογαριασμούς, τόσο για το σούπερ μάρκετ, τόσο για αυτό, να δούμε τι περισσεύει και αν περισσεύει. Που δεν περισσεύει, το λέω από την αρχή.
0: Λοιπόν. Πήραμε φορά επίσης να πω μια φράση, θα έρθουμε τώρα Καταρίνα, στα ελληνοτουρκικά. Εδώ το πράγμα ξεφεύγει. Ο Ερντογάν θέλει να ανακηρύξει μονομερός ΑΟΣ 200 μίλια. Δεν υπάρχει αυτό. Καταρχήν δεν ανακηρύξει μονομερός ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης ο εμπνευστής, ο πατέρας της γαλάζιας πατρίδας, είπε σήμερα ο νέος νόμος είναι 50-50 το Αιγαίο κανονικό. Έπρεπε να είναι 60-40. 60
1: αλλά
0: Τουρκία,
1: σας κάνουμε χάρη.
0: 20% πόνους σας δίνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κανονικά λέει 152 νησιά. Πρέπει να γίνουν δικά μας με γκρίζες ζώνες. Τα κάνουμε με το νόμο για να τελειώνουμε. Σας αφήνουμε σποράδες και κυκλάδες.
1: Τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Να τους ευχαριστήσουμε κιόλας.
0: Σαλαμίνα δική σου.
1: Να τους ευχαριστήσουμε κιόλας.
0: Έγινα δική σου.
1: Εντάξει.
0: Ήδρα δική σου.
1: Αλλά θα πάρουμε σποράδες.
0: Τα ψαρά τα
1: κάνουμε.

0: Ο Ερντογάν έχει αποσύρει τα δικά του παρεμπιπτόντως.
1: Δεν έχει, δανεικά τα, δανεικά τα.
0: Όχι, αυτά που είχε στείλει στα κατεχόμενα.
1: Ναι, καλή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τα έχει πάμε. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε, ναι, με φόρα. Είμαστε εδώ, βέβαια, όπως κάθε μεσημέρι. Δήμητρα Παρανού, δημοσιογραφική υποστήριξη, ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Ιβουτσά.
1: Κυρία Κατερίνα Ιβουτσά.
0: Φυσικά και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Φράνσις Παράσχη. Έτσι. 211-200-8200 και τα email στα στούντιο papakirialfm.gr. Νίκος Τραβελέκης, Λουκία Γκάτσου, μέχρι τις 5 στα μικρόφωνα. Επανερχόμαστε.
1: Η κυρία Κατερίνα Ιβουτσά ζητά να πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
0: Φυσικά.
1: Και επιστρέφουμε την κυρία Σιρεγγέλα να τη ρωτήσουμε. Αν θα την ενοχλήσει εκείνη η ερώτηση για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα. Πάμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Ρίσμα 92.
7: Οδηγό που κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον θάνατο γυναίκας 57 ετών και της 26χρονης κόρης της. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το νέο ξέσπασμα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

0: Όλα τα κόμματα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, Λουγέ. Βλέπω εδώ τώρα ότι άναψε φωτιές, δήλωση του Παύλου Γερουλάνου στο πρώτο θέμα χθες, ότι αν το Πασόκ έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες με οποιονδήποτε πολιτικό χώρο συμφωνήσει με τη δική του ατζέντα. Δεν απέκλεισε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν την αποκλεί, ναι.
0: Και βγαίνει ο κύριος Δούκας, λέει: όπα. Όπα, λέει
1: εδώ
0: σήμερα.
1: Έχουμε υπογράψει
0: για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε πει το κανένα έχουμε σενάριο δεν μπορεί να συνδέεται με Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ή πρώτο, ή δεύτερο, ή 21ο. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Πάλι, νομίζω ότι εκεί που μετά το συνέδριο προσπαθούσαν να μας δώσουν μια εικόνα ότι είναι όλα ήρεμα, πάλι θα αρχίσει ένας κύκλος εσωστρέφειας, νομίζω.
0: Να σε ρωτήσω, Βρελουκιά. Με οποιοδήποτε σενάριο, επειδή αυτοδυναμία με τα δεδομένα που έχουμε.
1: Ναι,
0: δεν
1: δηλαδή
0: φαίνεται.
1: Αυτό πώς το λένε.
0: Θα μείνει ακυβέρνητη χώρα.
1: Ναι, αυτό πώς το λένε, ότι θα λέει, είμαστε με κανένα. Πρώτο κόμμα.
0: Το Πασόκ με κανένα. Άρα πώς θα γίνει, θα μείνουμε. Θα κάνουμε 27 εκλογικές
1: αναμετρήσεις.
0: Θα χρεοκοπήσει η χώρα και εμείς θα απορρευόμαστε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν, δεν μιλάει
1: κανείς.
0: Νομίζω
1: ότι θα αναγκαστούν να μπουν μετά στο τραπέζι, όπως έχουμε δει πολλές φορές, του διαλόγου. Όπως το έχουμε δει να γίνεται όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αυτό ο νόμος προϋποθέτει συνεννοήσεις. Γι' αυτό υπάρχουν τέτοιες. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι ένας νόμος που οδηγεί σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Πολύ δύσκολο ένα κόμμα να πάρει με τα υπάρχοντα δεδομένα, έτσι, 38-39% και να μπορέσει να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Άρα η Νέα Δημοκρατία, αν έρθει η πρώτη, μπορεί να χρειάζεται έναν εταίρο. Βλέπεις κανέναν εταίρο στον ορίζοντα?
1: Όχι.
0: Ποιος θα είναι ο εταίρος αυτός?
1: Δεν βλέπω κάτι.
0: Βελόπουλος όχι.
1: Δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα.
0: Αριστερός χώρος όχι. Πασόκ
1: ναι.
0: Όχι.
1: Με ποιον θα σκηνοθετήσει?
0: Λατινοπούλου όχι. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Καρθιανού. Με τίποτα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τσίπρας. Με τίποτα.
0: Το Πασόκ, εάν πρέπει να συνεργαστεί με ποιον? Με τον Τσίπρα.
1: Καμία
0: περίπτωση. Ο Τσίπρας με ποιον?
1: Ο Τσίπρας μπορεί να θέλει.
0: Ναι,
1: δεν
0: θέλω
1: ξέρω.
0: Να πω, εδώ έχουμε παράλληλους μονολόγους.
1: Ναι, γενικώς.
0: Έχουμε έναν νόμο.
1: Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε όταν θα γίνουν εκλογές και θα είναι κατακαιρματισμένα τα πράγματα.
0: Ο νόμος ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Και οι κανόνες του παιχνιδιού είναι συνεννοηθείτε. Το έχουμε δει στην Ιταλία, το έχουμε δει στη Γερμανία, σε πάρα πολλές χώρες, σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αν θέλαμε να μην έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, ας άλλαζαν τον νόμο, να κάνουν ένα νόμο που να δίνει ένα τεράστιο μπόνους στο πρώτο κόμμα και να μπορεί να κυβερνάει μόνο του. Δεν έχει κανένα νόημα να έχεις νόμο που οδηγεί σε συνεργασίες και να λες όχι στις συνεργασίες. Δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι η πολιτική μας κοινή Λουκία, θα πω τώρα βαριά κουβέντα, φοβάμαι, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και δεν μιλώ για ένα κόμμα ούτε για έναν πολιτικό. Λέω για τη συνολική εικόνα. Ναι. Ο πλανήτης φλέγεται. Έχουμε δύο πολέμους που δεν έχουν ορατό τέλος. Έβλεπα νωρίτερα σενάρια για πετρέλαιο στα 180 δολάρια το βαρέλι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ύφεση σίγουρα, πληθωρισμός, σοκ, ράλι παντού. Ξέρεις πόσο είναι πάνω το κόστος μεταφοράς προϊόντων λόγω πολέμου στο στενάτου ορμούς?
1: Πάνω από 300,
0: όχι τεράστιο, πάνω από 300%.
1: Ναι.
0: 300% πάνω. Άρα τι σημαίνει αυτό? Θα το πληρώσουμε εμείς. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα το πληρώσουμε εμείς με τεράστιες αυξήσεις. Με τέτοιους μισθούς και τέτοιες συντάξεις, όσο και αν λέει η κυβέρνηση ότι έχει αυξήσει, πράγματι έχει αυξήσει τους μισθούς. Πράγματι έχει αυξήσει τις συντάξεις. Πράγματι έχει καταργήσει φόρους. Φτάνει αυτό?
1: Όχι.
0: Διότι, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια προκανίζει τα εισοδήματα. Άρα, αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι παρά τις προσπάθειες που κάνει, είναι τόσο ισχυρή η τάση ανατιμήσεων για όλους τους λόγους, εισαγόμενους, ελληνικούς, όλους. Ενδιαφέρει τον συνταξιούχο που αυτή τη βδομάδα, που να πάρει τη σύνταξη την άλλη εβδομάδα, είναι η ενδιάμεση που είναι άδειο το ταμείο του? Τον ενδιαφέρει ο λόγος?
1: Τον συνταξιούχο και τον μισθωτό και τον πολίτη που είναι 19 σήμερα του μήνα και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα από εδώ και πέρα, τον ενδιαφέρει αυτό? Τον ενδιαφέρει να δούμε τι θα γίνει?
0: Θοδωρής, άκουσα λέει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θυμώνω και λυπάμαι που η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Του απαντώ. Αν λυπάται και νευριάζει για την ακρίβεια, εμείς είμαστε στα κάγκελα έτοιμοι να μπούμε μέσα. Εμείς τι να πούμε? Λοιπόν, η κυρία Σιρεγγέλα, πρώην γραμματέας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σιρεγγέλα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Ακούω κιόλας. Όντως, το θέμα της ακρίβειας.
0: Δεν θα ξεκινήσουμε από τα εσωκομματικά. Από αυτό θα ξεκινήσουμε και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός, ειλικρινώς το είπε αυτό και το πιστεύει και το έδειξε, το Πασόκ απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς. Ελπίζω να ακούσει τον Μητσοτάκη ο Πρωθυπουργός και να κάνει κάτι.
2: Εντάξει, το Πασόκ μπαίνει πάντα στη λογική του να ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν.
0: Ο Πρωθυπουργός δεν είναι σχολιαστής να λέει λυπάμαι και θυμώνω που ακριβώς.
2: Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Οικονομικών αντίστοιχα ότι κάποιες ενέργειες σαφώς έχουν γίνει. Και επιτρέψτε μου να πω.
0: Πολλές έχουν γίνει, κυρία Σιρεγγέλα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι επαρκής. Είναι επαρκής, όχι.
2: Ποτέ δεν είναι επαρκής. Λοιπόν. Όσο συνεχίζεται αυτή η ακρίβεια, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει το. Και παγκόσμια.
0: Δεν είναι τόσο χαμηλή αγοραστική δύναμη στην υπόλοιπη Ευρώπη, κυρία Σεργέλα. Είναι πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη.
2: Ναι. Ακούστε με όμως. Πάντα πρέπει να μπαίνουμε όμως και σε λογικές, γιατί το να είμαστε στην αντιπολίτευση και να λέμε πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν, απλώς για να ακούγονται ωραία στον κόσμο, ναι, σαφώς είναι κάτι που είναι προς άγραμ ψήφων, αλλά από την άλλη όμως ξέρουμε ότι δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί
1: κυρία
2: εγώ δεν έχω πει από την πλευρά του Πασόκ ή από του ΣΥΡΙΖΑ κάποιες συγκεκριμένες
1: προτάσεις.
2: Λένε παραδείγματος χάρη.
1: Ας πάμε στο τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί εσείς λέτε ότι έχετε αυξήσει, έχετε κάνει αυξήσεις, έχετε μειώσει φόρους κτλ. Να σας αναφέρω κάποια στοιχεία της τελευταίας πενταετίας σύμφωνα με την Ελστάτ. Υπάρχουν αυξήσεις έως 199% την τελευταία πενταετία. Και αυτά είναι επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Όταν εσείς λέτε και μας απαριθμείτε τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει, πώς αυτά όμως μπορούν να εξισορροπηθούν με βάση αυτές τις αυξήσεις, γιατί εδώ μιλάμε για τερατώδεις αυξήσεις. Όταν μιλάμε για 200% ας πούμε, λέω στις πτήσεις παραδείγματος χάρη, ή να σας πω άλλα στοιχεία, όσον αφορά την ενέργεια και το φυσικό αέριο, όσον αφορά το σούπερ μάρκετ.
2: Όσον αφορά την ενέργεια, είμαστε κάτω από το. Και μάλιστα σήμερα έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχε πει ότι είχε δώσει, αλλά ενδεχομένως να ξαναδώσει αν υπήρχε κάτω θέμα. Όσον αφορά την ενέργεια, είμαστε κάτω από τις αυξήσεις, από το μέσο όρο που έχουν γίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, συν 119% το φυσικό αέριο, κυρία Σιρεγγέλα. Το πετρέλαιο θέρμανσης συν 115%.
0: Αυτά είναι στοιχεία, για να ξέρετε, 2020. Με Απρίλιο 2026 Ελστάτ, από την αυτοεμπορική.
2: Λοιπόν, να σας πω το εξής. Ήδη έχουν δοθεί ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει την 10η φθηνότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Τώρα και μην το συγκρίνω τώρα με το
0: και
2: παρελθόν.
0: Και την πιο υψηλή φορολογία στα καύσιμα, κυρία Σιρεγγέλη.
2: Ναι, όχι, δεν είναι η πιο
0: δουλειά. Είναι δεύτερη, τρίτη πιο υψηλή, αλλά είναι πάρα πολύ.
2: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία ότι κάτω από τα 33 λεπτά δεν μπορεί να υπάρχει.
0: 6 στα 10 ευρώ πληρώνουμε στα καύσιμα.
2: Και ήδη με αυτά που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής είναι για να συμπληρώσει αυτό το κομμάτι πολύ περισσότερο. Δηλαδή πάμε στα 20 λεπτά. Και το ειδικό φορό κατανάλωσης που έγινε, επειδή μας αναφέρανε πολλές φορές από την υπολείπηση στην Ιταλία, έγινε μόνο για 3 εβδομάδες. Δεν έγινε για παραπάνω. Λοιπόν, σαφώς και αυτό δεν είναι μόνο θέμα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Είναι θέμα που αντιμετωπίζει και πρέπει να το δούμε και με τους Ευρωπαίους εταίρους, και ήδη από το Υπουργείο Οικονομικών γίνονται κατάλληλες ενέργειες. Σαφώς, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να υπάρξουν ακόμα περισσότερα μέτρα. Υπάρχουν όπλα ακόμα στη φαρέτρα, αλλά πρώτα μπορούν να βγουν όλα.
1: Πότε θα περιμένετε όμως, δηλαδή σήμερα παραδείγματος χάρη, κυρία Σιρεγγέλα, έχουμε 18 Μαΐου. Σε πάρα πολλούς σήμερα ο μισθός μπορεί και να έχει τελειώσει. Πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι ζουν με κάτω από 1000 ευρώ. Μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος το μήνα με κάτω από 1000 ευρώ?
2: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν τα προβλήματα. Από την άλλη όμως δεν μπορεί κανένας να διασφαλίσει, γιατί το να λέμε ότι υπάρχει το πρόβλημα χωρίς να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις μόνο και μόνο για να κάνουμε αντιπολίτευση, δεν θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να κάνει περαιτέρω προτάσεις. Δεν τα ρίχνουμε στην αντιπολίτευση.
2: Όχι, η κυβέρνηση είναι αυτή που υλοποιεί. Και η κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αυτό που έχει αποδείξει, ότι έχουν γίνει και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και αυξήσεις στις συντάξεις. Μάλιστα, στον κατώτατο έχουν γίνει διαδοχικές και ταυτόχρονα έγινε και το άνοιγμα των τριετιών μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Επαρκούν όμως, κυρία Σιρεγγέλα, με βάση τα στοιχεία που σας είπαμε, τόσο εγώ όσο και ο Νίκος, επαρκούν.
2: Δεν θεωρώ ότι δεν μπαίνω στη λογική ότι όλα αυτά είναι τέλεια και τα έχουμε κάνει με τέλειο τρόπο και ότι έχουμε λύσει και έχουν πλουτίσει όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Τουλάχιστον όμως, όσο τα δημοσιονομικά περιθώρια επιτρέπουν, γίνονται διάφορα, γίνονται πράγματα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Το αντιμετωπίζουμε. Εγώ είμαι από τους βουλευτές που κυκλοφορώ και στον δρόμο και στις λαϊκές.
1: Εσάς δηλαδή δεν σας λένε αυτό το οποίο παίρνουμε τώρα όσο μιλάμε, αλήθεια σας το λέω, όσο μιλάμε παίρνουμε μηνύματα που μας λένε ότι 20 του μηνός δεν έχουμε να φάμε και ότι ζείτε σε άλλο πλανήτη. Έτσι σας λέω τα μηνύματα, τώρα σας διαβάσω κι άλλα. Τι μας λέτε, λέει, για φθηνότερη ενέργεια σε σχέση με την Ευρώπη? Ο μισθός του Έλληνα συγκρίνεται με του Ευρωπαίου πολίτη?
2: σας είπα ότι είναι ανάλογα και με τον μισθό, με το μέσο μισθό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ελλάδα ήδη έχει φτάσει τα 1.500 ευρώ. Ναι, ότι υπάρχουν προβλήματα και υπάρχει κόσμος που θέλει ακόμα περισσότερη στήριξη, δεν το θυμίζει κανένας αυτό.
0: Θέλετε να προσπαθήσετε, εάν έχετε. Όχι, δεν θέλω να σας αφήσω. Όχι.
2: Πρέπει να
0: κάνουμε διάλογο. Λέω λοιπόν, επειδή εγώ με κάθε υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Θέλει 10 λεπτά να μου πει τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Εγώ σας λέω ότι ο πολίτης ο οποίος μας ακούει ξέρει τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Θέλει να ακούσει τι άλλο θα κάνει. Γι' αυτό θα σας ψηφίσει. Για το τι έχετε. Περιμένετε. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι εξής.
2: Ναι.
0: Ξέρουμε όλοι τι έχετε κάνει. Μείωση φόρων, αύξηση μισθών, αύξηση τάξεων. Αυτή τη στιγμή, εγώ να πάρω το δικό σας παράδειγμα. 1.500 ευρώ μέσος μισθός. Θέλετε να έρθετε να ζήσετε μία οικογένεια με δύο παιδιά που δεν έχει σπίτι, πρέπει να πληρώσει νίκη ή δάνειο και να βγάλετε το μήνα με 1.500 ευρώ. Πείτε μου, μπορείτε? Εγώ δεν μπορώ.
2: Όχι.
0: Μπορείτε, εγώ δεν μπορώ.
2: Ένας
0: δουλεύει, ναι, γιατί θα μεγαλώσει τα παιδιά. Η μάνα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά.
2: Μα γι' αυτό σας λέω ότι έχει, γι' αυτό η αρχή.
0: Μπορείτε. Τι θα πει μισθός, μέσος μισθός 1.500 ευρώ που ακούω συνεχώς? Δεν βγαίνει νοικοκυριό με 1.500 ευρώ.
2: Μπορώ να απαντήσω. Γι' αυτό λέμε ότι και η ανεργία και η γυναικεία πολύ περισσότερο έχει πέσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Την πήραμε στο 28% και έχει φτάσει στο 12% όσον αφορά τη γυναικεία ανεργία. Και ταυτόχρονα.
0: Εσείς μου απαντάτε τώρα σε αυτό που σας ρώτησα. Εγώ θέλω να πείτε πώς μπορεί να ζήσει κάποιος με 1.500 ευρώ. Ούτε για την ενεργεία θέλω να πείτε, ούτε το τι έχετε κάνει. Μπορεί να ζήσει κάποιος με 1.500 ευρώ.
2: Αν είναι μόνο μία.
0: Ναι, μία. Ένα δουλεύει.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν.
0: Τι θα κάνει λοιπόν αυτός τώρα που μας ακούει, που το έχει τελειώσει ο μισθός?
2: Εγώ θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία δουλεύουν και οι δύο γονείς.
1: Κάποιοι κάνουν και δύο και τρεις δουλειές, κυρία Σιρεγγέλα. Και δύο δουλειές κάνουν κάποιοι.
2: Αμφισβητεί κανένας αυτό. Αλλά σας είπα ότι τουλάχιστον από την πλευρά μας, πέρα δεν θέλετε σαφώς να ακούσετε αυτά που έχουν γίνει.
0: Τα ξέρουμε,
1: κυρία Σιρεγγέλα, αλλά τα έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές.
0: Εγώ θέλω να καταλάβετε ότι οι πολίτες περιμένουν από εσάς. Θα σας πω και θα απαντήσετε σε όσο όλο τον χρόνο και θα σας διακόψουμε καθόλου με τη Λουκία. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Σε 5 μήνες, ένα χρόνο θα γίνουν εκλογές. Οι πολίτες θέλουν να ακούσουν από εσάς, όχι τι έχετε κάνει. Τι μπορείτε να κάνετε από εδώ και πέρα για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά? Σας ακούω.
2: Λοιπόν, το 2023 ήρθαμε στους πολίτες και είπαμε ότι το πρόγραμμά μας...
0: Άλλη ερώτηση. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα.
2: Ακριβώς το ίδιο που κάναμε και το 2023.
0: Δεν φτάνει αυτό.
2: Μα μισό λεπτό. Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο αυτό τώρα υλοποιούμε. Οπότε θα έρθουμε και το 2023.
1: Φαίνεται ότι δεν φτάνει όμως.
2: Σαφώς θα υπάρξει και καινούριο πρόγραμμα στο οποίο, γι' αυτό θα μας κρίνουν οι πολίτες. Οι πολίτες κρίνουν με το μέλλον, δεν κρίνουν με το παρελθόν. Αυτό το γνωρίζουμε. Απ' την άλλη όμως, είμαστε ως παράταξη, έχουμε και μία συνέπεια. Ότι αυτά που σας είπαμε, αυτά κάναμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί όταν εκλέγεις μία κυβέρνηση, περιμένεις να υλοποιήσεις το πρόγραμμά της. Το πρόγραμμά μας, τουλάχιστον όπως και το 23 και το 27, εκεί αυτό ακριβώς θα γίνει. Ότι το είπαμε, το κάναμε, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός. Τώρα, όσον αφορά τα οικονομικά, εγώ επειδή το γνωρίζω, αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος έχει τα προβλήματά του και τον ενδιαφέρει η καθημερινότητά του. Τον ενδιαφέρει η βενζίνη, τον ενδιαφέρει το σούπερ μάρκετ. Δεν θα μπω στη λογική σε αυτά που έχουν γίνει, που είναι πάρα πολλά, γιατί μου είπατε ότι δεν. Τώρα, από την άλλη όμως, ήδη αυτή τη στιγμή από το οικονομικό επιτελείο, αυτό ήθελα να πω και δεν με αφήσατε, γίνονται κάποιες προσπάθειες και το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ώστε αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο υπογράφουμε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις πάνω από 3%. Αυτό που είναι η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να περιμένουμε ακόμα παραπάνω. Όμως και το οικονομικό.
1: Εκείνες οι χώρες μπορούν όμως να περιμένουν ενδεχομένως παραπάνω. Εμείς μπορούμε, κυρία Σιρεγγέλα. Ναι, και εγώ σας κάνω μία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε. Εκείνες οι χώρες μπορεί να μπορούν, εμείς μπορούμε.
2: Ωραία. Σαφώς, καμία χώρα δεν μπορεί. Και αν θέλετε να δείτε, ακόμα και οι χώρες μεγαλύτερες από εμάς και οικονομικά έχουν πολύ μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα και όσον αφορά την ανάπτυξή τους από εμάς. Αλλά η εύκολη απάντηση, κυρία Γκάτσου, που θα σας έδινε ένας εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή της αντιπολίτευσης, είναι ότι όχι, δεν μπορούμε, εμείς θα τα φτιάξουμε όλα. Εγώ όμως, επειδή θέλω να είμαι και συνεπής και να λέω πράγματα που είναι αλήθειες προς τον κόσμο, ναι, σαφώς θα δώσουμε όλη την τη βαρύτητα ώστε να υπάρξουν ακόμα περισσότερα περιθώρια.
0: Ακούστε.
2: Και αυτό.
0: Ακούστε, κύριε Σιραγγέλα, επειδή αυτή η συζήτηση δεν γίνεται εν κενό, αλλά γίνεται με το πετρέλαιο στα 110 δολάρια το βαρέλι, τη βενζίνη στα 210. Τα καύσιμα είναι 50-60% πάνω σε σχέση με 2-3 μήνες νωρίτερα λόγω πολέμου, αλλά εμείς έχουμε και υψηλή φορολογία. Βλέπω λοιπόν τώρα επί του πιεστηρίου μια είδηση ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Μελώνη ζήτησε από τις Βρυξέλλες να εφαρμοστεί στην ενέργεια η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορεί. Περιμένετε. Η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορεί η κυβέρνησή της να δώσει παραπάνω που δεν θα λογαριάζονται στις δαπάνες για να ενισχύσει τους πολίτες. Το αίτημά της απερίφθη. Εγώ λοιπόν λέω, είμαστε σε μια ομάδα ευρωπαϊκή που δεν καταλαβαίνει ότι είναι τόσο μεγάλη κρίση και συνεχίζει να λέει ότι έχουμε, λέει, άλλα 95 δισεκατομμύρια διαθέσιμα. Προχωρήστε έτσι, μην πάρετε μέτρα. Αν πάρετε μέτρα έξτρα, θα μετρούν στις δαπάνες. Άρα, επειδή υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, μην πάρετε άλλα μέτρα. Εμείς θα κάνουμε.
2: Εγώ γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο να υπάρξει αυτό αν συνεχιστεί η κατάσταση.
0: Θα πιέσουμε και εμείς επόμενο... να υπάρξει ρήτρα διαφυγής.
2: Ήδη πιέζουμε όσον αφορά. Έχει γίνει αυτό και από τον ίδιο Πρωθυπουργό από την πρώτη στιγμή.
0: Αλλά δεν ακούνε.
2: Όσον αφορά δούμε τις... Σαφώς υπάρχουν κάποιες χώρες που στο παρόν δεν συμφωνούν. Mm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και αυτές οι χώρες που έχουν πολύ, κάποιες από αυτές, σας είπα, είναι πολύ μεγαλύτερες οικονομίες, αλλά έχουν πολύ καλύτερα, πολύ μεγαλύτερα, συγγνώμη, οικονομικά προβλήματα από εμάς σε αυτή την φάση. Δεν θεωρώ ότι και αυτές θα μπουν σε μια λογική στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη γίνονται προσπάθειες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από το οικονομικό, από το οικονομικό επιτελείο. Συν το ότι και η χώρα μας έχει ακόμα κάποια όπλα στη φαρέτρα να ρίξει. Αλλά όταν έχουμε μπροστά μας έναν πόλεμο που δεν ξέρουμε ούτε πότε θα τελειώσει, που κανένας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει εκτίμηση για το πότε θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του ορμού.
0: Εμείς θα κάνουμε.
2: Άρα θα πρέπει σταδιακά, ανατρίμηνο, αναδίμηνο, ανάλογα τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία, να δίνει κάποια παραπάνω. Το καλύτερο για μένα, ναι, ως πολιτικό αυτή τη στιγμή, ήταν να πω ότι ναι, πρέπει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να ανοίξει τα ταμεία και να τα δώσει όλα.
0: Όχι, αυτό δεν το θέλουμε. Αυτό θέλουμε μια υπεύθυνη απάντηση.
2: Άρα, για
0: να, θέλω να ακούσω ότι θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα στις Βρυξέλλες, κυρία Σιραγγέλα, να εφαρμοστεί πανευρωπαϊκά η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορεί η κυβέρνησή μας να δώσει παραπάνω χρήματα χωρίς να μετρούν στις δαπάνες.
2: Αυτό ακριβώς γίνεται χωρίς να το προβάλλουμε επικοινωνιακά, χωρίς να το προβάλλουμε και να λέμε ότι εμείς θα πάμε εκεί και θα τα λύσουμε όλα, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει και μάλιστα και σε ομιλία, όχι στο συνέδριο, αλλά λίγες μέρες πιο πριν που έδωσε ο Πρωθυπουργός, έκανε μια έτσι μεγάλη, είπε όλο το πλαίσιο στο πώς ακριβώς σκέφτεται και πώς ακριβώς, τι ακριβώς θα πει όσον αφορά όταν θα συναντηθεί μαζί με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαφώς θα πρέπει να δοθούν περισσότερα. Και είμαι σίγουρη ότι θα δοθούν. Αλλά στα λογικά πλαίσια και χωρίς να υποσχόμαστε λαγούς με πετραχίλια στον κόσμο, μόνο και μόνο για να πάρουμε μια ψήφο παραπάνω.
0: Κύριε Σιραγγέλα, ευχαριστούμε πολύ. Και περιμένουμε, ελπίζουμε οι Βρυξέλλες να ακούσουν και να σταματήσουν αυτή την
1: πολιτική. Και να πιέσετε κι εσείς περισσότερο, βέβαια, ναι, κυρία Σιραγγέλα, εννοώ η κυβέρνηση.
0: Ξέρετε, η απάντηση είναι ένα αργοκίνητο καράβι. Η Ευρώπη δεν ενδιαφέρει κανένα πολίτη. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να ξυπνήσει.
2: Αυτό που ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά του και φυσικά τον ενδιαφέρει σε κάποια πράγματα να γίνονται πολύ πιο, με πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες και να μην περιμένουμε.
0: Χαίρομαι που το ακούμε από εσάς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σιραγγέλα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Υπάρχουν χειρότερα λουκία. Βλέπω εδώ Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Η αμόλυβδη 2,19 προς το 2,20. Mm-hmm. 2,21 άλλος τύπος βενζίνης. Η λίγο ενισχυμένη 2,44 και το ντίζελ 2,29. Είναι Σίδνεϊ αυτό,
1: Σίδνεϊ, ναι.
0: Δεν ξέρω βέβαια πόσο είναι η αγοραστική δύναμη εκεί.
1: Εκεί σίγουρα δεν είναι σαν τη δικιά μας.
0: Λοιπόν, πάμε και δεν ξέρω επίσης. Α, δεν ξέρω τι νόμισμα είναι, γιατί είναι Αυστραλία,
1: Ακριβώς.
0: Είναι ευρώ ή είναι. Δεν ξέρω.
1: Διαφορετικά λοιπόν, τα πράγματα.
0: Μας το στέλνει τώρα ο Τέλης. Ας μας στείλει ένα μήνυμα σε τι νόμισμα είναι και σε σχέση με την Ελλάδα, ποιες είναι οι τιμές. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. totrenostoruf.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες πριν, αλλά το Κησέα αποφάσισε, το είπα, να αποσύρουμε τους πυράβλους που βάλαμε λόγω πολέμου, τους Πάτριο, Τσεκάρπαθο και πάνω, Δημότυχο και Εύρο. Δεν είναι απλό το θέμα, αλλά το γεγονός ότι η Τουρκία έλεγε κάτσε να δούμε τι θα γίνει όταν τελειώσει. Πρώτον, ο πόλεμος δεν τελειώσει ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα ότι αποσύρονται οι πύραυλοι σημαίνει κάτι. Δεν έχω ρεπορτάζ, πρέπει να το ψάξουμε. Πάντως, θα έλεγα ότι θα το δει θετικά η Τουρκία, αλλά αυτό γίνεται σε μια στιγμή
1: που η Τουρκία
0: το έχει τερματίσει.
1: Ακριβώς,
0: έχει απασφαλίσει το
1: Αιγαίο. Ναι.
0: Όταν προωθούν νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, όπως λένε.
1: Ναι, εμείς να αποσύρουμε τους πάρτιδες από εκεί, δεν ξέρω αν είναι καλή κίνηση.
0: Έχω ένα ερώτημα. Σίγουρα οι επιτελείς του Πενταγώνου κάποιο λόγο θα έχουν για να το κάνουν. Δεν γίνεται τυχαία αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι πραγματικά, και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καλεντερίδη, η κατάσταση η πιο ακραία που έχουμε συναντήσει τα τελευταία χρόνια στο Αιγαίο, όταν η γειτονική χώρα λέει το χωρίζω στη μέση, κάνω νόμο τη Γαλάζια Πατρίδα, ορίζω ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας και μάλιστα είχε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ Real News για τις 7 περιοχές, θυμάστε το επεισόδιο που έγινε μεταξύ Αστυπάλαια και Κο.
1: Φωτίζαμε
0: από την Κίνα. Πολύ ωραία. Και πήγε η πυραβλάκα στην Τουρκική και λέει φύγεται η τουρκική δικαιοδοσία, τώρα 6 μίλια 7 από την Αστυπάλαια τουρκική δικαιοδοσία. Πήγε η ελληνική φρεγάτα, έφυγαν οι Τούρκοι. Υπάρχουν περιοχές που είναι στη Λίμνο, οι περιοχές που είναι στη Χίο. Αν πάει με τον νόμο ο κυβερνήτης της Πυραυλακάτου και επιφύγεται,
1: τον νέο νόμο, θα έλεγε να ψηφίσουν τις Γαλάζιες Πατρίδας.
0: Τι θα γίνει?
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι παράγονται και αποτελέσματα και εκτός Τουρκίας αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε, ειδήσεις, επιστρέφουμε με τον κύριο Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο και αμέσως τον κύριο Καλεντερίδη για τις εξελίξεις του
1: Αιγαίου. Για όλα αυτά που συζητάμε.
10: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
17: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
10: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα που κατηγορούνται ότι ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες, κατέστρεφαν καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΠ ύψους 600.000 ευρώ σε διάστημα 4 ετών. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Patriot από Διδυμότυχο και Κάρπαθο άναψε το Κισαία. Παράλληλα, ανέκρινε την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο. Σύντομα, το λιμενικό θα ενισχυθεί με 16 καταδιοκτικά και 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι θα περιπολούν νότια της Κρήτης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι οριακή η άποψη ότι πρέπει να απορροφηθεί από το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος έχει την πρώτη ευθύνη για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στον οδηγό αυτοκινήτου που κινείτο με λυγκιώδη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον θάνατο γυναίκας 57 ετών και της 26χρονης κόρης της. Δωρεάν ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και θεματικές περιηγήσεις πραγματοποιούνται σήμερα στα μουσεία της χώρας με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
11: Γιατρέ μου.
12: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Χάνει τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ισπανίας ο 23χρονος μέσος της Μπαρτσελόνα Φερμίν Λόπεθ, που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι της ομάδας του με την Μπέτις για την Λα Λίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather.
10: Βροχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν θυμάμαι, σου είπα, σε ρώτησα, είδες το διερμηνέα νοηματικής στο Τζάλα με την Αντιγόνη?
1: Όχι.
0: Α, δεν
1: υπάρχει. Τι έκανε?
0: Κάτσε, περίμενε. Τώρα εγώ δεν μπορείτε, θα ζηλεύετε εσείς, θα το δείξω στη Λουκία. Δεν υπάρχει.
1: Δεν ήξερε τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος.
0: Δεν υπάρχει, όχι, όχι. Κοίταξε εδώ. Κοίταξε.
1: Κουνιάτα.
0: Η Αντιγόνη, αλλά πώς το κάνει. Είναι φοβερή μορφή.
1: Ναι, ναι, φοβερή μορφή.
0: Είναι το νούμερο ένα viral.
1: Φοβερή μορφή. Δεν το είχα δει. Δεν το είχα δει. Δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Είναι το viral
1: της Eurovision.
0: Είναι αριστούργημα. Και το διασκεδάζει, το χαίρεται. Είναι αντίστοιχο με το κουστούμάκι, το γαλάζιο, το σταυρωτό το κουστούμι, το στυλάκι, δεν έχει ούτε τρίχα στο κεφάλι.
1: Τίποτα, ναι.
0: Είναι αριστούργημα.
1: Και είναι και ξανθός, όχι ξανθός είναι, δεν
0: όχι,
1: έχει τρίχα στο
0: δεν
1: κεφάλι.
0: Έχει, τίποτα δεν έχει. Τίποτα, γυαλισμένο είναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4, δηλαδή FM 97,8. Είμαστε, φτάνουμε στο τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του Μαΐου. Μπαίνουμε ροταχώς στο καλοκαίρι. Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σε 15 μέρες του Αγίου Πνεύματος, Λουκία. Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Και μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Αν πατήσει Ιούνιο, αρχίζει και προγραμματίζει τι ώρα πότε θα τελειώσει η δουλειά, πότε θα κλείσει σχολείο των παιδιών,
1: έτσι,
0: θα κάνει το καλοκαίρι.
1: Έχουμε και τις Πανελλήνιες μπροστά.
0: Για διακοπές δεν σε ρωτάω. Γιατί δεν ξέρω
1: ακόμα.
0: Πόσοι από όσους μας ακούν έχουν χρήματα φέτος να πάνε διακοπές. Αλλά διακοπές είναι να βγαίνεις και στη βεράδα σου και να πίνεις το καφέ σου και να ξενιάζεις. Διακοπές είναι ψυχολογία βασικά. Δεν είναι πού θα πας, είναι αν θα νιώσεις πιο απελευθερωμένος.
1: Αυτό, να ξεκουραστείς, να είσαι μακριά
0: από το πρόβλημα της
1: το κεφάλι
0: κοιμηθείς,
1: σου λίγο να αλλάξει παραστάσεις.
0: Να πας σε ένα θερινό σινεμά, να πας σε ένα ταβερνάκι στη γειτονιά και αν έχεις χρήματα να πας και μια βόλτα στην παραλία ή 5-6 μέρες κάπου να αλλάξει παραστάσεις. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 4 εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, η Δήμητρα Πανανού που τα φροντίζει όλα στην εκπομπή και την ευχαριστούμε. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι τιμή μας, η Φράνση Παράση και επίσης τιμή μας. Εσείς τιμή μας που έχετε τόσα μηνύματα σήμερα για την οικονομία, στούντιο papakirialfm.gr και 211-200-8200. Δεν υπάρχει, Λουκία, θέμα που να καίει περισσότερο τον κόσμο από την καθημερινότητά του και την οικονομία. Αν το καταλάβουν αυτό οι πολιτικοί μας, όποιο κόμμα πείσει τους πολίτες ότι το καταλαβαίνει και ότι κυρίως έχει ρεαλιστικές λύσεις, γιατί άμα σου πω εγώ ότι θα σου δώσω 5 συντάξεις και 27% αύξηση, θα με στείλεις από εκεί που ήρθα, διότι αυτό το δοκιμάσαμε. Δεν πέτυχε, δεν πήγε καλά. Πώς το λέτε εσείς οι νέοι, πήγε κουβά.
1: Πήγε κουβά, το
0: ωραία,
1: λένε.
0: Πήγε κουβά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έμαθα και μια άλλη έκφραση χθες, αλλά δεν τη θυμάμαι. Θα τη θυμηθώ και θα σας την πω από τους νέους.
0: Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να ακούσω εάν κάποιος έχει καλύτερη πρόταση. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια απλή πρόταση. Λέει, εμείς τόσα μπορούμε, τόσα δίνουμε. Διότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε το 15 και αυτά έχουμε. Το ακούω. Εγώ θέλω αν κάποιος έχει περισσότερα, γιατί αυτά δεν φτάνουν. Φταίει η Ευρώπη, φταίει η κυβέρνηση, φταίει η κατάσταση, φταίνει η πόλεμη, φταίει ότι είχαμε πρώτα μνημόνια. Ακόμα υπάρχουν νόμοι κατρούγκαλου. Μετά κορονοϊό, μετά πόλεμο στην Ουκρανία, μετά πόλεμο στο Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω. Όποιος και να φταίει, αυτός που την πληρώνει δεν τον νοιάζει ποιος φταίει, τον νοιάζει ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Εγώ λοιπόν λέω ότι όποιο κόμμα βρεθεί να δώσει πιστικές απαντήσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, να τον πείσει ότι μπορεί να τον βοηθήσει να έχει μια καλύτερη ζωή και να τα βγάζει πέρα και όχι να ζει μόνο για να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να πληρώνει δάνεια, νίκη, λογαριασμούς, τότε αυτός θα κερδίσει. Αν δεν κερδίσει τώρα, με ρωτήσει τι θα γίνει, Λουκία, γιατί εγώ δεν ξέρω τι να σου απαντήσω.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιος ξέρει.
0: Δεν ξέρω. Α, το έβαλε κύριε Λατινοπούλου, δεν συνεργάζομαι με Μητσοτάκη. Ο ένας, κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Γίνεται αν δεν συνεργαστεί κανείς. Όχι είναι η απάντηση. Άρα, κυβέρνηση θα μείνει χώρα, θα κάνουμε.
1: Έλατε,
0: ειδικά αν γίνουν εκλογές κοντά μετά την άνοιξη, έχουμε και την Προεδρία 1η Ιουλίου. Τι, χωρίς κυβέρνηση θα κάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Να πεις, ενδιαφέρει τη γιαγιά και τον παππού που μας ακούει τώρα? Όχι. Αλλά αυτό που σίγουρα μας ενδιαφέρει είναι να δείξουν η πολιτική μας υπευθυνότητα, να αναγνωρίσουν ότι διανύουμε τους πιο δύσκολους καιρούς μεταπολεμικά, με μια κατάσταση ακραία στην οικονομία, με όλους να παραδέχονται ότι είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία και να έχουμε πραγματικές, ρεαλιστικές απαντήσεις. Λοιπόν, τώρα, επειδή να καλησπέρισουμε τον κύριο Μπάρκα, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: σας, κύριε Μπάρκα.
1: Σας, κύριε Μπάρκα.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Άκουσα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Τσίπρας, καταλαβαίνω εσείς προς Τσίπρα είστε. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ταυτόχρονα τον άκουσα να λέει, θέλω να ρωτήσω ο πολίτης, αν χτυπήσει το τριψήφιο στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει, θέλοντας να πει ότι είναι μια υπεύθυνη κυβέρνηση που χειρίζεται τα θέματα εθνικής ασφάλειας υπεύθυνα. Εγώ λοιπόν ρωτώ, Αν είστε εσείς κυβέρνηση, το τηλέφωνο το χτυπήσει, θα το σηκώσει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Φάμελος ή ο κύριος Πολάκης? Ορίστε. Και τι γελάτε? Δεν ξέρω. Διότι εγώ μπερδευτεί
1: τον είναι ένα εύλογο ερώτημα, κύριε Μπάρκα.
0: Αν μας πείτε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, τότε μπορεί και να σας ψηφίσω. Αλλά ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο? Γελάτε.
2: Ο λαός
0: δεν αποφασίζει.
2: Ούτε γνωρίζω ποιον θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Άλλωστε δεν έχω μαγικές ικανότητες, τις έχω απολέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Πριν ψηφίσει ο λαός, μπορείτε να πείτε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Όμως θέλω να σας πω το εξής. Ο κ. Μητσοτάκης όντως λέει, σωστά είπε ότι δεν, το ερώτημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης ισοδυναμεί με το χάος. Άρα θα είναι το χάος και ό,τι και όποιον άλλον θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Είναι δεδομένο αυτό, σωστά το είπα.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο δικό σας κόμμα. Ναι. Ο κύριος Φάμελος διέγραψε τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης του είπε περίεργη αφωνία από τη στιγμή που ο κύριος Χατζησοκράτης είπε να δώσουν τα κλειδιά στον Τσίπρα. Η ερώτηση μου είναι.
2: Δεν νομίζω ότι είπε αυτό ο κύριος Πολάκης πάντως, γιατί δεν σχετιζόταν με τον κύριο Χατζησοκράτη και την ανάρτηση την οποία
0: έκανε. Όχι, σχετιζόταν με τον κύριο Φάμελο και ότι δεν αντιδρά. Και ότι ο κύριος Πολάκης, όπως ο κύριος Παπάζης, τον καιρό τώρα να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία και να ξεκαθαρίσει θέση του προς τον κύριο Τσίπρα. Η ερώτησή μου είναι, έχετε καταλάβει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα? Εγώ δεν έχω καταλάβει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Στραβέλακη, με την απομείνανση κοινοβουλευτική ομάδα, συμμετέχει κανονικά στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
0: Δεν ρώτησε αυτό.
2: Τι
0: θα κάνει με τον κύριο Τσίπρα?
1: Τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα? Προσπαθούμε να καταλάβουμε, κύριε Μπάρκα.
2: Κύριε Αγκάτσου, καταλαβαίνω το ερώτημά σας και καταλαβαίνω και την αγωνία σας. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα. Κάντε λίγες μέρες υπομονή. Άλλωστε, εξ όσων κατάλαβα και εγώ, ο κ. Τσίπρας στις 26 του Μαΐου θα κάνει την ανακοίνωση. Θα προβεί μάλλον σε κάποια ανακοίνωση. Δεν ξέρω το περιεχόμενο αυτή. Και τότε όλοι θα τοποθετηθούν και θα εκφραστούμε αναλογικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, κύριε Σταβαλάκη. Δεν γνωρίζω τι θα κάνει, διότι δεν έχουν. Έχουμε πάρει μάλλον μια απόφαση εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία λέει ότι εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε στο να δημιουργηθεί κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς. Και αυτή τη μάχη συνεχίζουμε.
0: Με ποιον μπορείτε με τα με κόμματα, ποιον θα το δημιουργήσετε?
2: Μάλλον με αυτούς που θέλουν.
0: Πασόκ όχι.
2: Όχι, το Πασόκ δεν θέλει.
0: Άλλος δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρει.
1: Μια αριστερά από ό,τι φαίνεται διαλύεται.
2: Για τα υπόλοιπα κόμματα δεν το γνωρίζω, γιατί δεν έχω ακούσει κάποια ανακοίνωση.
0: Τσίπρας δεν ξέρετε αν σας θέλει.
2: Άρα δεν το γνωρίζω.
1: Κύριε Μπάρκα,
0: άρα εδώ είμαστε στον αέρα. Έχετε καμία πρόταση που είναι στον αέρα, δεν ξέρετε τι θα κάνει τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρετε αν σας θέλει. Ο κύριος Τσίπρας έχει καλέσει να πηγαίνετε ένας.
2: Μάλλον με φωνάξετε για να μου πείτε αυτά που εσείς ξέρετε, αλλά σας ακούω με υπομονή όμως. Σας ακούω.
0: Σταματώ.
2: Όχι, πείτε μου.
0: Τελείωσα.
2: Δεν τα άκουσα. Να μου τα επαναλάβετε, δεν κατάφερα.
0: Πρωτό, δεν έχω καταλάβει τι θα κάνετε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Με τον κύριο Τσίπρα, εμείς κύριε Καστραβελάκη, είμαστε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, ξαναλέω, το οποίο δίνει τη μάχη στη Βουλή αυτή τη στιγμή και σε όλα τα κοινωνικά πεδία. Έχουμε πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση, θέλουμε να την υλοποιήσουμε και νομίζω ότι και εμείς θα βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Αφήστε να εξελιχθούν τα πράγματα, μην είμαστε τώρα προπαίτες. Δεν νομίζω ότι βοηθάει αυτό. Άλλα είναι τα προβλήματα της κοινωνίας και σε αυτά καλά είναι.
0: Προπαίτες, κύριε Μπάρκα, παράζεστε. Έχετε διαγράψει τον κύριο Πολάκη, γίνεται χαμός.
1: Και να σας πω κάτι, το ότι διαγράψατε τον κύριο Πολάκη, μισό λεπτό, κύριε Μπάρκα, εσείς συμφωνείτε με αυτό?
2: Το γεγονός ότι διαγράφει ο κύριο Πολάκη από τον κύριο Φάμελο έχει να κάνει όχι με σπαραγμό, κύριε Σταβαλάκη.
1: Με τι έχει να κάνει, κύριε Μπάρκα?
2: Με μια ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι το πρέπον.
1: Άρα εσείς συμφωνείτε με τη διαγραφή Πολάκη? Γιατί ο κύριος Πολάκης, για να είμαστε δίκαιοι, ήταν ένας από τους πιο δραστήριους και μαχητικούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι μαχητικοί και δυναμικοί.
1: Ναι, αυτό σας λέω, ότι ο κύριος Πολάκης έβγαινε μπροστά σε πάρα πολλά θέματα.
2: Γιατί οι άλλοι βουλευτές τι κάνουν?
1: Δεν βγαίνουν όλοι, κύριε Μπάρκα, δεν σας λέω. Τώρα δεν κάνω κριτική στους βουλευτές, αλλά θεωρείτε ότι όλοι βγαίνουν το ίδιο? Όπως και στη Νέα Δημοκρατία όλοι δεν υδρώνουν τη φανέλα με την ίδια λογική, έτσι και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι οι 10 πρώτοι βουλευτές από τους 300 σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τη χάνει να είμαι στην πρώτη. Νομίζω ότι είμαι και πρώτος.
1: Μήπως το πρόβλημα με τον κύριο Πολάκη δεν ήταν αυτή η ανάρτησή του, αλλά το γεγονός ότι δεν ήθελε αυτή τη σύμπλευση κατά κάποιο τρόπο, δεν ήθελε να παραδώσει το κόμμα στον κύριο Τσίπρα?
2: δεν ξέρω για καμία παράδοση κόμματος και δεν γνωρίζω το περιεχόμενο της, αν υπήρχαν δεύτεροι λόγοι. Εγώ όμως στέκομαι στον πρώτο λόγο, η ανάρτηση την οποία έκανε ο Παύλος Πολάκης σε σχέση με τους Κράτη Φάμιλο και το περιεχόμενο, αν θέλετε, αυτής, έτσι, δεν ήταν πρέπει.
0: Μου επιτρέπετε να τη διαβάσω, να μου πείτε τι σας ενόχλησε, γιατί δεν καταλαβαίνω τι ενόχλησε τον κύριο Φάμιλο. Τι διαβάζω. Είναι πάρα πολύ μικρή. Σοκράτη Φάμιλο. Μετά από αυτά τα δημοσιεύματα, τα έχει εδώ από κάτω, του αχαρακτήριστου Χατζη Σοκράτη, που προτείνει αναστολή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός και αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα μετά την επίσπευση και του κόμματος Καριστιανού. Ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και βέβαια κεντρική επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα. Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα.
2: Μα απάντησε
1: αυτό ζητάει.
2: Απάντησε ο Σοκράτης Φάμιλος σε αυτό, όταν αφήνει υπονοούμενο ότι κάτι υπηρετεί κρυφό πρόεδρο του κόμματος. Το οποίο όλοι υπηρετούμε και ότι έχει δεύτερες σκέψεις, νομίζω ότι δεν είναι στην εγκαισία.
0: Τι ακριβώς υπηρετείς, λέει, με την αφωνία.
2: Όλα αυτά,
0: δηλαδή, δεν παίρνεις θέση.
2: Αυτά, κύριε Στραβελάκη, ζούμε και στην εποχή των social media. Αυτά δεν λύνονται δημόσια να απαντήσω ένα στον άλλο στο Facebook τι συμβαίνει.
0: Με συγχωρείτε, διαγράφει τον κύριο Πολάκη. Εγώ μίλησα και με τον κύριο Πολάκη και με τον κύριο Χατζησοκράτη.
2: Ναι,
0: διαγράφει τον κύριο Πολάκη. Τον κύριο Χατζησοκράτη που λέει παραδώσει ένα κόμμα που έχει εκλεγεί ως κόμμα τα κλειδιά στον κύριο Τσίπρα που κούνησε μαντήλι και έφυγε. Γιατί τον κάλεσε ο κύριο Φάμελο
2: να του ζητήσει εξήγηση. Δεν τον κάλεσε ή όχι.
0: Δεν τον κάλεσε. Μίλησα με τον κύριο Χατζησοκράτη. Δεν τον κάλεσε.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Το γνωρίζω εγώ, γιατί το ρώτησα.
2: Ξέρω όμως ότι η τοποθέτηση του Σοκράτη.
0: Δηλαδή, ο κύριος Πολάκης εκφράζει μία αγωνία λέγοντας: πες μου τι θα κάνουμε με το κόμμα. Αυτό. Τελεία.
2: Τα υπονοούμενα τα οποία άφησε σε σχέση με τον πρόεδρο, νομίζω δεν είναι.
0: Πού είναι το υπονοούμενο.
2: Και γι' αυτό.
0: Γιατί δεν συγκαλείς πολιτική γραμματεία, ρώτησε. Ποιο είναι το υπονοούμενο.
2: Και γι' αυτό ο Σοκράτης, ο Κάτι Φάμιλος, ο πρόεδρος του κόμματος, αποξιολόγησε και τον διέγραψε.
0: Πάντως, από ό,τι τόση ώρα μιλάμε, εγώ δεν έχω καταλάβει τι θα κάνετε με τον κύριο Τσίπρα και κυρίως, κύριε Μπάρκα, το σημαντικό, επειδή έχω μιλήσει με τον καθένα από εσάς και μαζί έχουμε μιλήσει, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εάν 10, 15, 20 ή 5 από εσάς πούνε την άλλη Τρίτη, εμείς γινόμαστε ανεξάρτητοι και περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει κόμμα να κατέβουμε μαζί του.
1: Τι θα μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα μείνει.
2: Όλα χρειάζονται υπομονή, κύριε Στραβελάκη. Δεν χρειάζεται να είμαστε προπαίτες. Άλλα είναι τα θέματα που νομίζω ότι πρέπει να
0: συζητήσουμε. Τρίτη, ο κύριος Τσίπρας θα γνωρίζει το κόμμα.
2: Άλλα πρέπει να συζητήσουμε για την ακρίβεια, για τις δυσκολίες των
0: πολιτών. Κάνει συζητήσεις ο κύριος Τσίπρας με βουλευτές.
2: Και νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε, και εγώ δηλαδή να συμβάλλουμε, ναι, με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά.
2: Και μια σειρά ζητημάτων.
0: Ευχαρίστως. Ο κύριος Τσίπρας ρωτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς αν ενδιαφέρονται να τον ακολουθήσουν. Υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις. Εσείς που είστε θετικός, έχετε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα.
2: Δεν το γνωρίζω, κύριε Στραβελάκη, δεν μπορώ να
0: ξέρω αν έχετε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα.
2: Εσείς
0: αν έχετε μιλήσει. Εσείς.
2: Το αρχικό σας ερώτημα είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει με βουλευτές.
0: Εάν μιλούσε, είσαστε ένα από αυτούς που έχετε πολύ καλή σχέση
2: μαζί. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά όλα ξαναλέω.
0: Εσείς πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Δεν χρειάζεται να προτρέχουμε.
0: Πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Όλα αυτά θα απαντηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνω την αγωνία σας και καλά.
0: Καμία αγωνία δεν έχω. Δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
2: Ναι, εντάξει, αυτό λέω.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός.
2: Δεν είπα προσωπική αγωνία. Δεν είπα προσωπική αγωνία, αλλά δημοσιογραφική αγωνία.
0: Ερώτηση. Πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα, εσείς.
2: Συγγνώμη.
0: Πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Κύριε Σταβελάκη, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε κουτσομπολιό.
0: Κουτσομπολιό είναι.
2: Πότε μίλησα εγώ με τον κύριο Τσίπρα, αν μίλησα ή όχι, πόσο καιρό έχω να κάνω. Δεν αυτά είναι. Αυτά τώρα δεν αφορούν την κοινωνία.
0: Εγώ την Πέμπτη μιλούσα με τον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς που ήταν το alter ego του κυρίου Τσίπρα, όταν ο κύριος Τσίπρας.
2: Τα 17 χρόνια κορίτσια να επιδείξουν από τον έκτο όρο.
0: Ελάτε. Όταν ο κύριος Τσίπρας, είναι τεράστιο θέμα αυτό. Τεράστιο θέμα. Λοιπόν, ευχαρίστω να συζητήσουμε. Ρωτώ λοιπόν το εξής. Όταν ο κύριος Τσίπρας κυβερνούσε, ο κύριος Παπάς ήταν το alter ego του. Ρώτησα λοιπόν τον κύριο Παπά, πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα? Μου λέει πάρα πολύ καιρό. Τι προτείνετε? Να συγκαλέσουμε τα όργανα και να τηλεφωνήσει ο κύριος Φάμελος στον κύριο Τσίπρα και να δούμε αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Λογικό. Απάντησε ο κύριος Φάμελος? Όχι. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας? Όχι. Θέλω να πω, εδώ γίνονται δύο παράλληλοι μονόλογοι και για μένα θέατρο παραλόγου αυτό. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας λέει: με πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγω. Κάνει περιοδεία στην Ελλάδα. Ανακοινώνει κόμμα. Δικαίωμά του θα κριθεί από τους πολίτες. Mm-hmm. Το προηγούμενο κόμμα, το οποίο έφερε στην εξουσία ο κύριος Τσίπρας, εμφανίζεται έτοιμο να τον ακολουθήσει με έναν τρόπο αυτοτελή, θα έλεγα, όπως θέλει ο κύριος Φάμελος, αυτό έχω καταλάβει. Αλλά κανείς δεν ξέρει αν ο κύριος Τσίπρας θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ με κάποια μορφή μαζί του. Εκεί βρισκόμαστε. Αυτό σέρνεται μήνες.
2: Όλα αυτά λοιπόν, αφού βρισκόμαστε εκεί, όλα αυτά θα απαντηθούν, νομίζω, το αμέσως επόμενο διάστημα. Υπομονή να έχουμε, να κάνουμε όλοι μας και όλα θα απαντηθούν. Ξαναλέω, νομίζω ότι η καθημερινότητα των πολιτών.
1: Άρα, μέχρι να ανοίξει ο κύριος Τσίπρας τα χαρτιά του, δεν θέλετε να ανοίξετε κι εσείς τα δικά σας, κύριε Μπάρκα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι μέχρι να ανοίξει ο κύριος Τσίπρας τα χαρτιά του, δεν θέλετε και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξετε τα δικά σας ή εσείς προσωπικά.
0: Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ.
2: Εντάξει, δικαίωμα ο καθένας και η καθημερινή μας είναι να καταλάβει ότι θέλει. Εγώ ξαναλέω, κύριε Σταυλάκη, κύριε Αγκάτσου, ότι όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται μια ψυχραιμία, δεν χρειάζονται να σπρώμε.
0: Μας βλέπετε πανικόβλητους. Γιατί λέτε ψυχραιμία.
2: Όχι, δεν λέω για εσάς.
0: Ποιος είναι πανικόβλητος.
2: Λέω ότι οι ανάγκες των πολιτών, η καθημερινότητά τους είναι διαφορετική. Αυτά νομίζω, αν θέλετε, μπορούμε να κουβεντιάσουμε για την ακρίβεια, για το γεγονός ότι δύο νέα κορίτσια.
0: Ναι, πρέπει να καταλάβω ποιος φορέας κάνει την πρόταση. Καταλάβατε, διότι.
2: Εάν με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε, κύριε Στραβελάκη, δεν έχω
0: αλλάξει. Μελλοντικό βουλευτή του κυρίου Τσίπρα, εγώ καταλαβαίνω. Ότι...
2: Ξέρω αν μπορείτε. Αυτό είναι μια δική σας ερμηνεία. Εγώ με πήρατε ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον έτσι με παρουσιάσατε.
0: Κύριε Μπάρκα, είστε πολύ σοβαρός πολιτικός. Είστε πολύ σοβαρός. Χαίρετε εκτιμήσεως από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί σας. Άρα καταλαβαίνετε το πνεύμα της ερώτησής μου.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω όμως στο πνεύμα της ερώτησης. Με καλέσατε ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτά μπορώ να σας απαντήσω. Ξαναλέω, δεν χρειάζονται. Καταλαβαίνω τη δημοσιογραφική σας αγωνία.
0: Ωραία, να ρωτήσω διαφορετικά. Επειδή διανύουμε δύσκολες περιόδους, για να μιλήσουμε για την περίοδο που διανύει η χώρα. Το αύριο της χώρας, η ελπίδα, όπως λέτε εσείς, για να φύγει ο Μητσοτάκης που δεν κυβερνάει καλά. Είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι ο κύριος Φάμελος.
2: Είναι όλοι όσοι μπορούν, κύριε Στραβελάκη, να δημιουργήσουν μια ενιαία κεντροαριστερή παράταξη, η οποία θα είναι κυβερνητική και θα μπορέσει να κοιτάξει τα μάτια την παντοκρατορία του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μην ψάχνουμε τον καλύτερο δεύτερο, αλλά να ψάχνουμε τον πρώτο, τον καλύτερο πρώτο, για να μπορέσουμε
0: εγώ
2: να
0: δημιουργήσουμε.
1: Ναι, επειδή δεν θα είναι ακέφαλοι όμως, κύριε. Δεν θα είναι ακέφαλοι. Αυτό σας λέμε, κύριε Μπάρκα.
2: Το γνωρίζω, κύριε Αγκάτσο. Το ξέρω ότι δεν θα είναι ακέφαλοι. Δεν υπάρχουν ακέφαλα κόμματα.
1: Αυτό θέλω να πω. Με ποιον στην κεφαλή αυτού του.
2: Μα, κύριε Αγκάτσο, θα επανέλθω πάλι στην απάντηση την οποία σας είπα στην αρχή. Όλα τα πράγματα θα εξελιχθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.
0: Εγώ αν ήμουν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα, θα απαντούσα απνευστή με τον κύριο Φάμελο. Δεν θα έλεγα. Δηλαδή, φαντάζεστε να ρωτήσετε, ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και να σας πει να κάνουμε ένα μέτωπο που να είναι και ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς και ο άλλος και ο τρίτος.
2: Κύριε Τραβελάκη, εγώ δεν μίλησα για μέτωπο αρχικά. Τα μέτωπα τα χρησιμοποιούμε άλλοι.
0: Να δημιουργήσουμε μια δύναμη η οποία να ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση.
2: Αυτό είναι μέτωπο. Είμαι βέβαιος, κύριε Στραβελάκη, θα κάνετε
0: δύναμη.
2: Πολύ καλή κοινοβουλευτική δουλειά ως επόμενος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αλλά να βουλιάσουμε. Δεν είμαστε.
0: Δεν σκόβω να πάω σε κανένα κόμμα, κύριε Μπάρκα.
2: Μου είπατε, εάν ήμουν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και μπορώ να σας απαντώ έτσι.
0: Λέω λοιπόν ότι εάν ήμουν βουλευτής οποιοδήποτε κόμματος, θα έλεγα ο αρχηγός.
2: Σας έχω νομίζω απαντήσει πολλές φορές. Θέλετε να κουβεντιάσουμε για τα της οικονομίας. Για την ακρίβεια, για τις προτάσεις, για τις προτάσεις.
0: Αν πείτε ποιος θα κάνει την πρόταση, ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Φάμελος.
2: Κύριε Στραβελάκη, με ξαναρωτήσατε. Με έχετε καλέσει.
0: Ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά μετά μου είπατε ότι θα είναι όλοι μαζί.
2: Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή σας απαντώ ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εδώ, δεν κύριε Μπάρκα, επειδή γνωριζόμαστε, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζαχαριάδης, είπε προημερών, τον φιλοξένησα, ότι καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες ο κύριος Φάμελος, ο αρχηγός του, τον οποίο εκπροσωπεί, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ένα μέτωπο με τον κύριο Τσίπρα, 1, 2, 3, 4. Και εγώ τον ρώτησα.
2: Αυτή είναι η άποψη.
0: Ναι, συγγνώμη, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κάνει φιλότιμες προσπάθειες ο αρχηγός του, αλλά η λύση είναι ο Τσίπρας. Και είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και προσέξτε, εκτιμώ το ίδιο πολύ τον κύριο Ζαχαριάδη με εσάς. Εξαιρετικά θα έλεγα. Είστε έντιμοι και οι δύο πολιτικοί και υπηρετείτε τις απόψεις σας με πραγματικά εντιμότητα και ήθος. Γι' αυτό και εκπλήσωμαι λέγοντας ότι ένα κόμμα που είναι με στελέχη ικανά σε δύο βάρκες δεν περνάει καθαρό μήνυμα. Με όλη τη φιλική σας το λέω.
2: Το καταλαβαίνω, ξέρετε, κύριε Στραβελάκη.
0: Ξέρω τη δύσκολη θέση που είστε, αλλά καταλαβαίνετε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί πολλά τα προηγούμενα χρόνια και αυτό το θολό ενδεχομένως μήνυμα το οποίο εσείς λέτε να μην οφείλεται στην τωρινή κατάσταση.
0: Σωστά το χαρακτηρίζετε θολό, ναι.
2: Ναι, να μην οφείλεται στην τωρινή κατάσταση, αλλά στα όσα περάσαμε τον προηγούμενο καιρό. Νομίζω ότι

0: ήθελα.
1: Δεν αλλά είναι και η δική μου δουλειά, το ξέρετε.
0: Θα ήθελα. Ναι, ναι, και την κάνετε πολύ καλά. Ναι. Θα ήθελα όμως να σας πω για τις προτάσεις του κόμματος, το οποίο εκπροσωπώ σήμερα στην εκπομπή σας, mm-hmm. για το στεγαστικό, ή να κουβεντιάσουμε για τα προβλήματα της νέας γενιάς και γιατί αυτά απέχουν από την πολιτική. Καταλαβαίνω όμως τη δική σας αγωνία. Δεν μπορώ όμως να απαντήσω.
2: Απλά μας φαίνεται, δεν είναι θέμα αγωνίας, κύριε Μπάρκα. Μας φαίνεται σε όλους. Δηλαδή, αν το πάρουμε και δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι σε λίγο καιρό δεν θα. Πώς να σας πω, δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι μπορεί ενδεχομένως να έχει εξαϊλωθεί.
1: Αυτό
2: δηλαδή νομίζαμε ότι αυτός ο οποίος μπορεί να κρατούσε τα κλειδιά ενδεχομένως στο mm-hmm. μέλλον στο ΣΥΡΙΖΑ να ήταν μόνο mm-hmm. Παύλος Πολάκης. Από τη στιγμή της διαγραφής του και μετά, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Ερμηνεία.
2: Δική μου αξιολόγηση. Εγώ το παίρνω πάνω μου. Δεν το λέω για εσάς.
0: Δεν μπορώ να ακολουθήσω όμως τη δική σας ερμηνεία. Το καταλαβαίνω.
1: Να το πω σχηματικά. Τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα.
0: Ούτε κλειδοκράτορα είμαι, ούτε κανένα τέλεχο του κόμματο κλειδοκράτορα είναι.
1: Να το πω σχηματικά.
0: Όλοι αξιολογούμε.
2: Όχι κλειδιά, στο πούμε αλλιώς, ότι θα έμεινε ο κύριος Πολάκης να κρατήσει ένα ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο.
0: Ακούστε κύριε Αγκάτσο, όλοι αξιολογούμαστε από την πορεία μας και από τη συμπεριφορά μας. Ο καθένας με τον τρόπο του. Δεν λέω ότι έχουμε όλοι μας την ίδια συμπεριφορά στο δημόσιο διάλογο, αλλά αξιολογούμαστε και από αυτή.
1: Να πω κάτι χωρίς να παρεξηγηθώ.
0: Εγώ λέω ότι την συμπεριφορά που την οποία έχω. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που μου είπε.
1: Φυσικά με συγχωρείτε.
0: Εγώ λοιπόν μπορώ να φτάσω μέχρι εδώ τις απαντήσεις. Καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου, την νιώθω και εγώ, την οποία κουβεντιάζω, την συμμερίζω και την κουβεντιάζω στην Πρέβεζα. Όμως δεν μπορώ να σας πω κάτι διαφορετικό, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Αν το ερώτημά σας είναι ο Αλέξης Τσίπρας μια προσωπικότητα που μπορεί να γεννηθεί αυτού του χώρου, η απάντηση είναι ότι προφανώς και είναι, διότι το έχει απαντήσει αυτό κατά το παρελθόν η ελληνική κοινωνία, ο κόσμος δηλαδή το έχει απαντήσει, διότι τον έχει ψηφίσει δύο φορές για να ηγηθεί της χώρας. Άρα έχει απαντηθεί αυτό στο παρελθόν. Ο Άλεξ Τσίπρας έκανε τις επιλογές του, είναι απόλυτα σεβαστές. Δεν χρειάζεται να τις κρίνουμε, να τις αξιολογούμε και να λέμε έκανες λάθος, δεν έκανες λάθος. Είναι προσωπικές επιλογές του ίδιου και πρέπει να τις σεβαστούμε.
1: Κύριε Μπάρκα, θα κλείσω με το εξής, μην τον παρεξηγήσετε. Επειδή ρώτησε η Λουκία ποιος κρατάει τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ τα κρατάει ο Άλεξης Τσίπρας, ο οποίος έφυγε. Τα πήρε μαζί του, σας κλείδωσε μέσα και τώρα περιμένετε να σας ξεκλειδώσει.
0: Τι να σας πω, είναι.
1: Έτσι το νιώθω.
0: Εφόσον έτσι πιστεύετε. Έτσι
1: όχι, δεν πιστεύω, έτσι το νιώθω μεταφορικά. Με την καλή έννοια.
0: Εφόσον έτσι νιώθετε.
1: Ενώ να ξεκλειδώσει το γρίφο, το γρίφο που υπάρχει, το πολιτικό αυτό εννοώ.
0: Εφόσον έτσι νιώθετε, έτσι θα είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάρκα. Ευχαριστώ. Πάμε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις, Λουκία. Τα κλειδιά, πώς
2: φάνηκε. Τα κλειδιά είναι το θέμα.
1: Θα τα ξεκλειδώσει μέσα.
2: Θα μπορούσε να τα κρατήσει ο Παύλος Πολάκης.
1: Όχι, όχι. Περιμένουν να πάνε του ξεκλειδώσει τώρα. Λοιπόν, μεταφορικά το λέω, έτσι να παρεξηγηθώ. Πάμε τίτλους ειδήσεων και μετά ο Σάβας Καλεντερίδης για τις πολύ πολύ σημαντικές εξελίξεις στο Αιγαίο.
2: Στο Αιγαίο.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4 και

0: θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Πρίσμα 92.
4: Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
8: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
14: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
13: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
14: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: Υπάρχουν εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, Λουκία. Μέσω Πακιστάν έφτασε νέα πρόταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει προσωρινή άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν στο πλαίσιο ειρηνευτικών συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Μετά από αυτό το πετρέλαιο που ξέρεις, αφού γκράζεται και ανεβοκατεβαίνει, είχε φτάσει το πρωί 111,99. Είναι ρεκόρ τελευταίων ημερών. Τώρα πήγε 107.
2: 107, εντάξει, 107. Πάνω κάτω, αλλά πάνω από τα 100 μονίμως.
1: Το κρατικό Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις για την εξαγωγή Ιρανικού πετρελαίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα πεθάνει οικονομικά το Ιράν. Αν δεν πουλήσει πετρέλαιο, πώς θα ζήσει. Προτείνουν λοιπόν προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις ώστε επιτευχθεί τελική συμφωνία. Το πετρέλαιο βρίσκεται υπό αυστηρές κυρώσεις από τότε που ο Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν στην πρώτη του θητεία. Έχουμε αλλεπάλληλα τελεσίγραφα του Τραμπ προς το Ιράν με εξωγήινους, με drones που ρίχνει, με AI, τεχνητή νοημοσύνη, με μηνύματα, κάτι ηρεμία, πράγματι καταιγίδα και όλα αυτά. Είναι AI συνεχώς, που λέει ο Τραμπ ότι αν δεν συμφωνήσετε καταστραφήκατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά από αυτό έχουμε αυτή την εξέλιξη. Είναι όλα τόσο ευμετάβλητα που αυτό συμβαίνει τώρα σε 5 λεπτά.
2: Δεν ξέρουμε τι μπορεί
1: άλλο
2: να συμβεί πραγματικά.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Καλεντερίδης μαζί μας, ο Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, και τον ευχαριστούμε. Καλησπέρα, κύριε Καλεντερίδη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Σταδελά και κυρία.
1: Η κυρία Λουκία Γκάτσου είναι μαζί μας.
2: Γεια σας, κύριε Καλεντερίδη.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταλάβει γιατί ο Ερντογάν, γιατί η κυβέρνηση Ερντογάν προχωρά σε αυτό το νόμο που οι πληροφορίες αναφέρονται μετά τον Μπαϊράμι θα στείλει στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση, που δεν έχει ξαναγίνει, που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, που θέλει να νομιμοποιήσει, μάλλον να περιβάλλει ένα νομοθετικό μανδύα τη γαλάζια πατρίδα και τις παράνομες αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, δηλαδή τις γκρίζες ζώνες. Και φτάσαμε στο σημείο να ακούμε σήμερα τον εμπνευστή της γαλάζιας πατρίδας να λέει ότι κανονικά είναι 50-50 το Αιγαίο, το έχουμε κάνει εμείς το νόμο 50-50, θα έπρεπε να είναι 60-40 υπέρ της Τουρκίας και να βγαίνουν αναλυτές να λένε ότι 152 νησιά και νησίδες του Αιγαίου θα έπρεπε να είναι τουρκικά.
3: Και μετά ξύπνησαν.
1: Και μετά ξύπνησαν. Λοιπόν, ναι, αλλά θα βγουν μπροστά μας με νόμο.
3: Σωστά. Ναι. Θα ήθελα να πω μόνο ένα μικρό σχόλιο για το προηγούμενο που είπατε για τον κόλπο. Μετά την τηλεφωνική συνομιλία Νετανιάχου-Τραμπ.
1: Χθες το βράδυ.
3: Ξέρετε, είχε πει προχθές σε 24 ώρες θα ξέρουμε.
1: Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο ή κάτι άλλο.
3: Ναι. Συγκάλεσε
1: Συμβούλιο
3: Ασφαλείας. Και αύριο ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει το δικό του Συμβούλιο Ασφαλείας. Οπότε πιστεύω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε κάτι που θα ξεσπάσει και πάλι στον κόλπο. Απλώς υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ποια είναι η δύναμη που έριξε 3-1 επαδρομένα αεροσκάφη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στον πυρηνικό σταθμό? Ξέρετε τι γίνεται?
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
3: Ήταν ένα μήνυμα αυτό στα Εμμυράτα. Μην εμπλακείτε, γιατί θα σας τον καταστρέψουμε αν πρόκειται για το Ιράν, ή αν πρόκειται από κάπου αλλού, εμπλακείτε γιατί θα σας καταστρέψουμε.
1: Προειδοποίησαν τα Εμμυράτα ότι θα απαντήσουμε, και η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε. Δεν είναι απλό το θέμα.
3: Είναι πολύ σημαντικό το θέμα πάντως, και επίσης, κύριε Σταυλάκη, θα το αφήνω για το μέλλον σε μια άλλη. Πρέπει να δώσουμε τεράστια σημασία ως Κύπρος και Ελλάδα στην στροφή πλέον των Εμμυράτων. Γυρνάν την πλάτη τους στον ΟΠΕΚ, στον αραβικό κόσμο, έρχονται πιο κοντά στην Ευρώπη, στην Αμερική, στο Ισραήλ, πιστεύω στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
1: Τώρα που λέμε για τον πόλεμο, πώς σχολιάζεται έτσι με την απόφαση του Κισέα να αποσύρει τους Πάτριο, τους πυράβλους που είχαμε βάλει λόγω πολέμου στην Κάρπαθο και στη Θράκη?
3: Προφανώς έχουν εκλείψει τέλος πάντων αυτό που επικαλούνται, έχουν εκλείψει οι απειλές, αλλά πιστεύω ότι διευκολύνεται. Διευκολύνει το ΝΑΤΟ, γιατί εν ώψη σε ένα μήνα και κάτι έχουμε την Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα.
1: 7 και 8 Ιουλίου.
3: Η Άγκυρα είναι ένας από τους όρους που θέτει. Γιατί οι Patriot στην Κάρπαθο στέλνουν αεροπορική εικόνα στο ΝΑΤΟ και στην ουσία το ΝΑΤΟ φέρεται να μην δίνει καμία βαρύτητα στις επιχειρήματα της Τουρκίας ότι τα νησιά είναι αποστατικοποιημένα. Δηλαδή σαν να δέχεται το ΝΑΤΟ ότι δεν είναι αποστατικοποιημένα, τα νησιά μπορούν να έχουν πάνω και μάλιστα νατοϊκά οπλικά συστήματα.
1: Κάτι ρώτησε όμως η Λουκία πριν για την Κύπρο. Για πες,
2: ναι, το θέμα είναι, κύριε Καλεντερίδη, εμείς παίρνουμε, αποσύρουμε τους Patriot από εκεί. Τις δυνάμεις τις οποίες είχε στείλει στα κατεχόμενα ο Ερντογάν. Τι θα γίνει με αυτό, με τα τουρκικά F-16.
3: Η εκτίμησή μου είναι, αλλά και πληροφορίες που υπάρχουν, είναι ότι οι Τούρκοι λένε πάρτε τα εσείς από εκεί, να τα πάρουμε και εμείς. Όμως αν κάνουμε κάτι τέτοιο, στην ουσία εξομοιώνουμε μία απολύτως νόμιμη και με βάση το εθνικό δίκαιο αλλά και με βάση το άρθρο 42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτό επικαλέστηκε ατύπωση ο Χρυστοδουλίδης και έτσι έστειλε η Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες, στείλαμε στρατιωτικά οπλικά συστήματα, πλοία και αεροπλάνα και αντιαεροπορικά έστειλε η Γαλλία. Άρα η αποστολή από πλευράς Τουρκίας ήταν εντελώς παράνομη. Και για δύο λόγους παράνομη. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πήγε σε ένα κατεχόμενο έδαφος και ο δεύτερος γιατί δεν είχε δικαίωμα να στείλει τα F-16, όπως άλλωστε έγιναν και ερωτήσεις στην Βουλή των Αντιπροσώπων.
2: Και εκεί έχει και ήδη δυνάμεις, έτσι δεν είναι? Ήδη
3: ναι,
2: δυνάμεις.
3: Εδώ μιλάμε για αμερικανικής κατασκευής όπλα, τα οποία, ξέρετε, όταν υπογράφεις ένα end user certification στον ποινικό τελικό χρήστη,
1: δεσμεύεσαι.
3: Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε ένα παρανόμως κατεχόμενο έδαφος.
1: Πάμε στο,
2: για να πάμε
1: στο
2: και
1: Αιγαίο.
2: Και στο πρώτο θέμα
1: στο
2: μας, στο Αιγαίο, λοιπόν, και στο νόμο Ερντογάν να μας πείτε.
3: Για ποιους λόγους το κάνει η
1: Τουρκία? Γιατί το κάνει αυτό?
3: Υπάρχουν οι λόγοι στρατηγικοί, παύλα γεωπολιτικοί. Δηλαδή η Τουρκία ενοχλείται από την τριμερή Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ, αλλά και από τις ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή, βάλτε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εκεί. Επίσης θεωρεί η Τουρκία ότι αποκλείεται από τον IMEC, όπου θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον άξονα Ινδίας, Αραβικής Χερσονήσου, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας, θα παίξουν οι χώρες που είπα και τα Εμμυράτα, και θέλει σε αυτήν την περιοχή από όπου θα περάσει ο IMEC να την καλύψει με αυτόν τον νόμο ένα μέρος αυτής της περιοχής, ώστε να μπει και η Τουρκία στο παιχνίδι. Επίσης, ένας από τους λόγους είναι που η Τουρκία θέλει να απαντήσει με ένταση, ολοκληρώνονται οι εκπαιδεύσεις και θα τοποθετηθούν από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο Ισραηλινής κατασκευής οπλικά συστήματα, τα οποία θωρακίζουν τον Εύρο και τα νησιά, και αυτό προκαλεί έναν εκνευρισμό στην Τουρκία. Άρα ένα αντίμετρο είναι αυτό. Τώρα υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Πρώτον, και η Ελλάδα έκανε έναν αντίστοιχο νόμο. Έκανε τον νόμο Μανιάτη. Πώς τον έκανε όμως?
1: Με θαλάσσια πάρκα λέτε?
3: Όχι, τον νόμο Μανιάτη του 2014.
1: Ναι.
3: Με αυτόν τον νόμο, του 2011 νομίζω. Ναι. Με αυτόν τον νόμο η Ελλάδα όρισε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της νοτίως της Κρήτης με βάση το διεθνές δίκαιο, ακολουθώντας την αρχή της μέσης γραμμής με τη Λιβύη, και φυσικά εάν οριοθετήσουν με τη Λιβύη θα ισχύσει
1: η
3: συμφωνία οριοθέτησης, η διμερής. Μέχρι τότε η Ελλάδα σε αυτή την περιοχή ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, και γι' αυτό ήρθε πρώτα η Total, έφυγε το ΤΑΛ, μετά ανέλαβε η Exxon Mobil και προσφάτως ήρθε η Σευρών. Η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι με τον ίδιο τρόπο, οριοθετώντας με τον ίδιο τρόπο, θα κατοχυρώσει και αυτή κυριαρχικά δικαιώματα και θα έρθουν ίσως κάποιες ξένες εταιρείες. Αλλά
1: μα δεν έχει σχέση με το άλλο. Στο μισό Αιγαίο έχει δεκάδες νησιά.
3: Δεν ακολουθεί το διεθνές δίκαιο.
1: Ανατολικά, και κύριε Καλεντερίδη, του 25ου μεσημβρινού, έχει δεκάδες ελληνικά νησιά. Και όταν η Τουρκία λέει ότι αυτές είναι ζώνες δικές μου δικαιοδοσίας, θαλάσσιες ζώνες, και εσύ είσαι μέχρι τα 6 μίλια και από τα 6 μίλια και ένα μέτρο θα με ρωτάς, ψαρεύεις, κάνεις έρευνα, αποντίζεις καλώδια. Αυτό στερεί από την Ελλάδα με, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία.
3: Είναι καταστροφή, είναι η συνέχεια τη μικρασιατική καταστροφή αυτή.
1: Είναι το
3: κάζου
1: μπέλ νούμερο 2 αυτό.
3: Είναι η συνέχεια, κάτι χειρότερο. Η συνέχεια της μικρασιατικής καταστροφής. Αλλά να δούμε γιατί τώρα. Η Τουρκία λοιπόν αντιδρά με αυτόν τον νόμο και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που η Ελλάδα δεν ήταν απόφαση της Ελλάδας. Ήταν οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα καταθέσαμε τον θαλάσσιο χωροταξικό συνδυασμό μια εβδομάδα πριν αρχίσει να τρέχει το πρόστιμο. Mm-hmm. Και τα θαλάσσια πάρκα. Εδώ, κυρία Κάντζου και κύριε Στραβελάκη, εδώ έχουμε ένα ζήτημα με τα θαλάσσια πάρκα. Τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν ραντάρ, θα τοποθετούν ραντάρ, θα υπάρχουν σκάφη τα οποία θα ελέγχουν την υλοποίηση του προεδρικού διατάγματος, δηλαδή απαγόρευση αλληλείας, προστασία του ενάλιου πλούτου και όλα αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επί του πεδίου η Ελλάδα θα ασκεί όχι κυρίαρχα δικαιώματα, κυριαρχία σε δύο νησιά και μια βραχονησίδα, τα οποία η Τουρκία θεωρεί ότι δεν μας ανήκουν, ότι είναι στα νησιά διευκρίνησης ιδιοκτησίας. Εάν λοιπόν μέχρι τώρα, ξέρετε, εμείς λέμε ότι μας ανήκουν, αλλά εκεί επειδή είναι ακατοίκητα, δεν ασκούμε πλήρη κυριαρχία. Αν όμως μπουν στο θαλάσσιο πάρκο, ίσως να πηγαίνει κάθε μέρα μια βάρκα, θα πηγαίνουν φύλακες και έτσι η Ελλάδα θα κατοχυρώσει την κυριαρχία επί του πεδίου. Η Τουρκία λοιπόν, με βάση τα δημοσιεύματα που βλέπουμε από την Τουρκία, θα θέσει θέμα γκρίζων ζωνών. Αν θέσει θέμα γκρίζων ζωνών και των 152 νησιών, τότε με τις αρμοδιότητες που δίνει στο Υπουργείο, στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Ακτοφυλακή, πιθανόν όταν πάμε εμείς να υλοποιήσουμε τις πρόνοιες του θαλάσσιου πάρκου, να δούμε μπροστά μας την τουρκική Ακτοφυλακή ή το τουρκικό πολεμικό ναυτικό.
2: Άρα εμείς, κύριε Καλεντερίδη, πρέπει να δράσουμε, να το πω έτσι, πριν ψηφιστεί αυτός ο νόμος.
3: Ακούστε, εγώ τα ακούω, σήμερα είδα και έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κανάλι, ο οποίος είπε θα περιμένουμε να τον δούμε.
2: Ναι, έτσι λένε.
3: Αν περιμένουμε να τον δούμε, θα έχει πετάξει το πουλάκι.
2: Έτσι λένε, ότι θα περιμένουμε να τον δούμε, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Και μάλιστα και έχουμε ακούσει και από άλλους βουλευτές ότι το υποβαθμίζουν, δηλαδή, το θέμα, ότι αυτό είναι για το εσωτερικό ακροατήριο και ότι δεν δημιουργεί, δεν παράγει πολιτικό μήνυμα εκτός της χώρας, αλλά είναι έτσι.
3: Ακούστε αυτά τώρα. Και ο λαός μας έχει σοφές παροιμίες. Όσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Τώρα, συγγνώμη, κανονικά, επειδή έγινε μια επίσημη παρουσίαση του νόμου σχεδίου στην Άγκυρα, η Ελλάδα νομιμοποιείται, ελληνική διπλωματία, να κάνει ένα, όπως λέμε, non-paper και να το διανύμει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εδώ, σε όλους τους πρέσβεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, και γιατί όχι να γίνουν και διαβήματα στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, από τον ίδιο τον κύριο Κεραπετρίτη και γιατί όχι και από τον κύριο Μητσοτάκη. Ότι εδώ μία χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται να απειλήσει, είναι απειλή όταν απειλεί, θέτει θέματα κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας, έρχεται να μας απειλήσει και να, αν θέλετε, να προειδιάσει ο κύριος Μητσοτάκης την επίκληση του άρθρου 42.
1: Η επίσημη θέση πάντως της κυβέρνησης.
3: Όταν μας έκαναν, κύριε Σταβελάκη, το τουρκολιβικό μνημόνιο, προειδοποιούσαμε και ο Ομιλόν και ο κύριος Συρίγος με άρθρα, με παρεμβάσεις στους τηλεοπτικούς σταθμούς και με άλλους τρόπους. Και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση.
1: Η επίσημη θέση της κυβέρνησης είναι: περιμένουμε να δούμε τον νόμο όταν πάει στην Ευρωσυνέλευση. Λογικό είναι αυτό. Αλλά στο μεταξύ ετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια και εμείς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αναγνωρίσουμε και ήδη δεν αναγνωρίζουμε καμία μονομερή ενέργεια που προφανώς, εφόσον είναι απέναντι σε οποιαδήποτε διάταξη και λογική του διεθνούς δικαίου, δεν έχει καμία πρακτική αξία. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης.
3: Αυτό, ξέρετε, αναιρείται από το γεγονός ότι το κάζους Μπέλι, η απειλή, το ψήφισμα του 1995, όχι, το ψήφισμα του 1995 το λαμβάνω μια χαρά υπόψη.
1: Σωστά.
3: Άρα ας σταματήσουν το παράδειγμα, το οδυνηρό παράδειγμα του τουρκολιβικού μνημονίου πρέπει να είναι οδηγός για μας. Mm-hmm. Το διοικείνες τι προβλέπειν και προλαμβάνει, το προλαμβάνει κάλλιον το θεραπεύει.
1: Ερώτηση για να κλείσουμε. Επειδή πες Λουκιά, έχεις κάποια ερώτηση?
2: Όχι, εγώ λέω ότι γιατί αυτό που είπε και η Μιλιέτ ευθέως, ότι ο νόμος θα ενισχύσει τη νομική θέση της Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει περίπτωση, ουσιαστικά δηλαδή από ό,τι μας λέτε, υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό, αν γίνει αυτό ο νόμος?
3: Ξέρετε τι γίνεται. Η κυβέρνηση έχει ένα πρόβλημα πώς να διαχειριστεί την μεγάλη πολιτική ανοησία που λέγεται διακήρυξη φιλίας των Αθηνών. δεν θέλει να δεχθεί ότι πρόκειται για μείζωνα πρόκληση που κάνει η Τουρκία, προετοιμάζει η Τουρκία, μείζωνα πρόκληση που θα βάλει τα θεμέλια ή τέλος πάντων θα ισχυροποιήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, θα το νομιμοποιήσει και επαναλαμβάνω θα είναι η προέκταση, η συνέχεια της μικρασιατικής καταστροφής. Έλεος πια. Έλεος, ας κινηθεί το πολιτικό σύστημα, ας κάνει μια διακήρυξη η Ελλάδα και να δηλώσει. Δεν πρόκειται να συνενέσουμε ποτέ στο να ανοίξει οποιοδήποτε κεφάλαιο ή να δοθεί έστω και ένα ευρώ στην Τουρκία εφόσον ψηφιστεί αυτός ο νόμος.
1: Συγγνώμη,
3: μας κοστίζει τίποτα να το κάνουμε αυτό.
1: Επειδή αποκάλυψε η Real News της Κυριακής ένα χάρτη με όλες τις περιοχές που μετά την Αστυπάλαια και την ΚΟ θα συνεχιστεί η επιχείρηση πόντισης οπτικών ινών.
3: Και είναι
1: μέσα, ναι, είναι μέσα και η Χίος με τη Μυτιλίνη, είναι και η Λίμνος πιο βόρεια, σε δύσκολες περιοχές. Η ερώτησή μου είναι, εάν αυτό γίνει με τον νόμο ψηφισμένο. Και έρθει ο Τούρκος κυβερνήτης και πει: Ελά, εδώ νόμος, εδώ είναι, είσαι έξω από τα 6 μίλια. Δεν πάει να έχει βγάλει ναύτεξ, φύγε. Τι θα γίνει εκεί? Διότι προβλέπεις για θερμό καλοκαίρι ακριβώς πάνω σε αυτό. Δηλαδή ότι με τον νόμο στο χέρι, ο καπετάνιος της τορπιλακά του ή της φρεγάτας τουρκικής δεν θα φύγει. Αλλά δεν θα φύγουμε ούτε κι εμείς. Μετά.
3: Ναι, από εκεί και μετά είναι η διαχείριση της κρίσης. Αυτά, ξέρετε, ας απασχολήσουν αυτούς που δεν προλαμβάνουν. Σας είπα, ας είχαμε μια δήλωση αυτή τη στιγμή, διότι ξέρετε, σε κάθε πρόκληση, εάν δεν υπάρχει κόστος, οι προκλήσεις δεν θα σταματήσουν ποτέ. Μετά αύριο θα πάνε και στα κύθερα. Και δεν το λέω τυχαία αυτό.
1: Ναι, ναι.
3: Τα αντικύθερα ήδη τα διεκδικούν. Εντάξει, αν δεν έχει κόστος σε ό,τι κάνει η Τουρκία, τότε γιατί να μην το κάνει, κύριε Στραβελάκη? Θα συνεχίσει.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κύριε Καλυτερίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε διαφημίσεις.
0: Real FM.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
10: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Κλείνει πως αρχίσαμε με τον Μπαγκαράγκα και την Τάρα, το θρίαμβο το βουλγαρικό με ελληνική σφραγίδα στη Eurovision, Δημήτρης Κοντόπουλος, Βικτώρια Χαλκίτη, τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home, σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες, ως το Σάββατο δηλαδή 23 Μαΐου, επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα, δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας Λουκία, ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας, μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
15: Τώρα, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
14: Στο ίδιο περιβάλλον, μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας. Την πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση, τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο. Α, τη διοίκηση στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές, μπείτε στο frederickuniversity.gr, καλέστε 210-710-1410.
15: Τώρα, η Nexis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικής πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο σκοπεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τις ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
14: Λοιπόν, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και κερδίστε τριήμερο στην Άνδρο, στο καταπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με cjets.com, hotelperakis.com και δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και αφιραντήρα Μόρις, όλα αυτά Real Player, η κλήρωση την άλλη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Και...
15: Λοιπόν, έχουμε και Real News που έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το InStyle, μαζί με το Drive, αλλά μαζί ακόμα και με το Maison & Decoration και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού από αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Φτάσαμε στο τέλος, ακολουθούν Γιώργηδες, Γιώργος Κουδελάκης, Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδελάκης, 7 Νίκος Πολιόπουλος.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Δεν έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως

0: στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πρίσμα 90 και 2.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: Ρίσμα 90 και 2.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββατοκύριακου, 12 με 2 το μεσημέρι, εκπομπή μας με πάρα πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα και από την εξωτερική πολιτική, αλλά και από θέματα που απασχολούν γενικότερα τη χώρα μας. Για να δούμε ο καιρός πως είναι σήμερα, ευχάριστος και ζεστός. Είναι ο καιρός εδώ στο νησί μας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσσεως έως 4 μποφόρ. Αρκετή υγρασία είχαμε και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι θα συνεχιστεί ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Όμως προβλέπονται λίγες βροχές. Δεν είμαστε ακόμη σίγουροι για την επόμενη Κυριακή. Έχουμε καιρό λοιπόν μέχρι την επόμενη Κυριακή να κάνουμε τα μπάνια μας και να χαρούμε τον πολύ όμορφο ανοιξιάτικο καιρό. Μας τα χάλεσε είναι αλήθεια ο καιρός το Σάββατο. Ακυρωθήκανε πάρα πολλές εκδηλώσεις και ακυρώθηκαν και τα χορευτικά που είχαν προγραμματιστεί στην πλατεία Σολομού. Στενοχωρήθηκαν τα παιδάκια γιατί ήταν να χορέψουν τα παιδικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων. Την Κυριακή όμως, εχθές, πραγματικά συγκεντρώθηκε πάρα πολύ κόσμος εκεί. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και παράλληλα με την εκδήλωση των χορευτικών να πούμε και συγχαρητήρια στην ομάδα της Ζακύνθου που ανέβηκε για τρίτη φορά για δεύτερη φορά στην Β' Εθνική. Συγχαρητήρια. Χρειάζεται πάρα πολύ αγώνας από εδώ και πέρα. Άκουσα και το πρωί την εκπομπή του Γιώργου του Αναγνωστόπουλου που γνωρίζει σαφώς πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ δεν είμαι και πολύ σχετική τα αθλητικά. Πρέπει όμως κυρίες και κύριοι τώρα οι αρχές εδώ του τόπου να δώσουν βάση στο γήπεδο, στο στάδιο. Έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Ελλείψεις η κερκίδα δεν έχει φτιαχτεί. Αποδυτήρια δεν έχουμε τις προκοπής. Και επίσης σύμφωνα με αυτά που άκουσα από τον Γιώργο, εκεί που θα χρειαστεί να γίνουν οι μεταδόσεις των αγώνων, γιατί θα έρχονται και δημοσιογράφοι, όχι μόνο εδώ η δική μας η τοπική, αλλά και οι δημοσιογράφοι των άλλων ομάδων που θα παίζουν όταν είναι η σειρά τους εδώ στο Εθνικό Στάδιο, ο χώρος εκεί είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα της Ζακύνθου, χρειάζεται πολλή προσπάθεια και πολλή δουλειά. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα, είναι ο χορηγός μας, τα Plesters The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, στο Τσιλιβί, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνι, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Έχουμε όμως και καταστήματα Plesters The Market στους κήπους, στην πλατεία Σολομού, με ένα ακόμη κατάστημα Γρηγόρης, Ξαρθοπούλου 1 και Φαντουργίου Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρια Άγιοι 40, τα Plesters Food Service Cash & Gary στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, με πάρα πολύ καλές προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Πάμε σε ένα έτσι μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό μας δελτίο, το τι έγινε στη Μόντενα της Ιταλίας. Ένας μαροκινής καταγωγής κάτοικος εκεί της περιοχής, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, πήρε το αυτοκίνητό του και έπεσε σε πεζού στο κέντρο της πόλης, είναι στην ιταλική περιφέρεια της Εμίλια Ρωμάνια. Ο οδηγός του οχήματος κατευθύνθηκε ξαφνικά προς το πεζοδρόμιο, παρασύροντας τους πεζούς. Ο απολογισμός είναι άσχημος. 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σε σοβαρή κατάσταση, που μεταφέρθηκαν στο κοντινό νοσοκομείο της Μπολόνιας. Από τους τραυματίες δυστυχώς οι 2 ακροτηριάστηκαν στα πόδια. Ανάμεσά τους είναι μια 55χρονη γυναίκα, της οποίας στα πόδια χρειάστηκαν να ακροτηριαστούν. Εξετάζονται οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι ανακριτικές αρχές προσπαθούν να εξηγήσουν τα κίνητρα του δράστη. Τώρα, ο δράστης ήταν μαροκινής καταγωγής, ήταν βέβαια γεννημένος στο Μπέργαμο, διαμένει στην επαρχία της Μόντενα και μέχρι τώρα δεν είχε απασχολήσει τις αρχές. Έριξε έτσι το αυτοκίνητό του πάνω στη βιτρίνα ενός καταστήματος, ενώ πριν είχε ποδοπατήσει τους πεζούς και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας πεζός, κρατώντας ένα μαχαίρι, αλλά ευτυχώς τον σταμάτησαν 4 άτομα, ενώ πριν το σταματήσουν μαχαίρωσε και έναν από τους άντρες που τον κυνηγούσαν. Τώρα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ο δράστης είναι απόφυτος σχολής οικονομικών, άνεργος, δεν εργαζόταν, λάμβανε θεραπεία για ψυχιατρικά προβλήματα και βρέθηκε αρνητικός σε χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών. Τέλος πάντων, ο εκπρόσωπος της τοπικής ισλαμικής κοινότητας ανέφερε ότι είναι και αυτός σοκαρισμένος από αυτό που συμβαίνει και ο συγκεκριμένος δεν είχε δείξει έτσι δείγματα εξτρεμισμού. Αυτά λοιπόν με όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στην Ιταλία. Πάμε να δούμε τώρα και με κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Δεν φαίνεται να τελειώνει εκεί. Βέβαια εκεί στα στενά του έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούς, εκεί τα πλοία περνούν χωρίς έτσι ιδιαίτερα προβλήματα, αντιμετωπίζουν βέβαια πληροφορίες. Να δούμε τώρα ότι και αυτές τις μέρες υπήρξαν βέβαια κάποιες ξανά δηλώσεις του Τραμπ μέσω AI. Τόνισε ότι ο χρόνος τελειώνει, νέες απειλές έτσι εκτόξευσε προς το Ιράν, και αυτός βρίσκεται τώρα σε ένα αδιέξοδο με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται εκεί. Το Ιράν έχει θέσει τους δικούς του όρους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν τους δέχονται, ενώ στις εικόνες που δημοσίευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται χάρτης της Μέσης Ανατολής με φόντο την Αμερικανική σημαία και μια σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, παραπέμποντας σε στρατιωτική πίεση ή πιθανή αμερικανική επιχείρηση.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Τι γίνεται στον κόσμο? Στην Κροατία έχει ξεσπάσει ανθρωποκυνηγητό για έναν άντρα που δολοφόνησε ένα δυστυχισμένο διανομέα πίτσας με 10 σφαίρες. Οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι εδώ και χρόνια το ίδιο πρόσωπο απειλούσε ότι θα σκοτώσει όλη την πόλη. Γενικά, κυρίες και κύριοι, έτσι ο κόσμος μας έχει γίνει πάρα πολύ βίαιος και καθημερινά σας διαβάζουμε και έτσι άσκημες ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα δικά μας. Μετά τις 12.30 θα έχουμε τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Χτες πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση με τον πρόεδρο, τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες περιοχής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παντοκράτορα, στο πρώην Δημαρχείο, όπου συζητήθηκαν εκεί διάφορα θέματα και τέθηκαν επιτάπητο στα προβλήματα της περιοχής. Σήμερα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο, θα δούμε λίγο αργότερα τα θέματα έτσι που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση έτσι του Δημοτικού Συμβουλίου, και αργότερα θα έχουμε μαζί μας και την Αντιδήμαρχο, κυρία Αγγελική, για να δούμε την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, για να δούμε την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, για να συζητήσουμε μαζί της αυτό που κατάφερε πραγματικά, και μπράβο φέτος στο νησί μας, από τις 7-8 σημαίες, γαλάδιες σημαίες που είχαμε, να πάμε στις 10 σημαίες. Γαλάζιες σημαίες, λοιπόν, στις 12, μάλιστα, πάρα πολύ. Να ρωτήσουμε όμως και την κυρία Αυγουστίνου, γιατί δεν κατάφερε η ορεινή Ζάκυνθος, ποια προβλήματα υπάρχουν εκεί, γιατί έχει και αυτή έτσι δύο μεγάλες παραλίες, λέω για την παραλία του Μακρύ Γυαλού και για την παραλία που είναι στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, που και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες μετρήσεις στα ύδατα, να πάρουν και εκεί τις γαλάζιες σημαίες.

Λοιπόν, να δούμε έτσι κάποια άλλα θέματα. Η Ελλάδα προσπαθεί πραγματικά σε κάποιες περιοχές να βάλει φρένο στο μαζικό τουρισμό.

Είδαμε εκεί στην Σαντορίνη, προσπαθούν εκεί οι άνθρωποι γιατί το καλοκαίρι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και σύμφωνα με κάποιες δηλώσεις που ακούσαμε από τον δήμαρχο του νησιού θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την επισκεψιμότητα στους τουρίστες που κατεβαίνουν από τα κρουαζιερόπλια. Έχουν βάλει ένα πλαφόν, δηλαδή θα προσπαθήσουν όταν φτάνει το καράβι να κατεβαίνουν ορισμένοι, κάποιοι συγκεκριμένοι αριθμοί επισκεπτών, να περνάνε μέσα στο καράβι και να ξανακατεβαίνουν άλλοι. Βέβαια πάρα πολύ δύσκολο αυτό, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουν εκεί. Η Σαντορίνη πραγματικά, έτσι όπως είναι φτιαγμένη η πόλη, με τα στενά σοκάκια, με την ιδιαίτερη χαρακτηριστική έτσι αρχιτεκτονική των Κυκλάδων, οι μόνιμοι κάτοικοι το καλοκαίρι δεν μπορούν να αισθανθούν ότι πολλές φορές δεν μπορούν να μπουν μέσα στα σπίτια τους όταν χιλιάδες κάτοικοι κάθε φορά που έχει κρουαζιερόπλιο, και δεν μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλιο, είναι μέρες που είναι και 5 και 6, ανεβαίνουν ακόμη και μέσα στις θαράστες των σπιτιών τους, πάνω στις θαράστες των σπιτιών τους. Τα παιδιά τους δεν μπορούν να περάσουν από τον κόσμο, να πάνε στο σχολείο ή να γυρίσουν από το σχολείο τους. Έτσι λοιπόν προσπαθούν και εκεί να βάλουν έτσι ένα πλαφόν στους επισκέπτες, όπως είναι και άλλα νησιά της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του υπερτουρισμού. Λίγο δύσκολο βέβαια, γιατί ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει.

Λοιπόν, τώρα, αντιδράσεις προσκαλεί στη Ζάκυνθο η προγραμματισμένη διεξαγωγή των πανεθνικών εξετάσεων τύπου της ΠΙΖΑ την Τετάρτη 20 Μαΐου με το Σύλλογο Παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να απέχουν από τη διαδικασία στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων θα γίνουν οι εξετάσεις. Λοιπόν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών φορέων οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 600 σχολικές μονάδες της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του μέτρου παραμένει πιλωτική για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά εξαιτίας των αντιδράσεων και των ακυρώσεων που σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Ο Σύλλογος λοιπόν Εκπαιδευτικών εκφράζει την πλήρη αντίθεσή τους στις εξετάσεις υποστηρίζοντας ότι οδηγούν σε κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών ενώ συνδέονται με πολιτικές αξιολόγησης και διαφοροποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Παράλληλα γίνεται λόγος για ενίσχυση του ανταγωνισμού, αποκλεισμούς μαθητών και μετατροπή των σχολείων σε εξεταστικά κέντρα εις βάρος της δημιουργικότητας και της ουσιαστικής μαθησιακής διαδικασίας. Τώρα, σε ανοιχτή επιστολή προς τους γονείς, ο ΣΕΠΕ Ζακύνθου αναφέρει ότι οι εξετάσεις τύπου ΠΙΖΑ δεν συμβάλλουν στη βελτίωση των μαθητικών επιδόσεων, αλλά δημιουργούν συνθήκες πίεσης, άγχους και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Και τέλος, τονίζουν ότι εκφράζεται η άποψη ότι οι διαδικασίες αυτές ενισχύουν την υποβάθμιση σχολικών μονάδων και περιορίζουν τον παιδαγωγικό ρόλο του δημόσιου σχολείου.

Τώρα, για την άνοδο του Ζάκυνθο στην Β' Εθνική, συγχαρητήρια μηνύματα έστειλαν και ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας και ο Δήμαρχος κύριο Γιώργος Στασινόπουλος. Τονίζει ότι η μεγάλη επιτυχία του Ζάκυνθος 1961 αποτελεί μια ξεχωριστή διάκριση για ολόκληρο το νησί μας. Και ο βουλευτής Διονύσης Ακτύπης γράφει ότι η Ζάκυνθος σήμερα έγραψε ιστορία. Ο ΑΠΣ Ζάκυνθος με τη μεγάλη νίκη 2-1 απέναντι στον Εθνικό κατακτά πανάξια την άνοδο στην Β' Εθνική. Και συγχαρητήρια έστειλε και η Δύναμη Ελπίδας. Σε λίγο λοιπόν περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου, 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής, 1,30.

0: 5,99 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λαιμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Prisma 92.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους δεκαιτινούς.
0: Μάλιστα. Πραγματικά ήταν χτες μια έτσι καλή μέρα για το νησί μας, με την άνοδο στην δεύτερη εθνική της ομάδας της Ζακύνθου.
1: Ναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Έτσι σκεφτόμουν και εγώ να δώσουμε συγχαρητήρια και μπράβο σε όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτή την επιτυχία και το φίλαθλο κοινό βέβαια που συμμετείχε και βοηθούσε την ομάδα όλο αυτό το διάστημα, γιατί αυτή η επιτυχία δεν είναι επιτυχία μιας ημέρας, είναι επιτυχία κόπων και δουλειάς ολόκληρου του χειμώνα και για πολλούς μήνες. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους και τους ευχαριστούμε για την τιμή που έκαναν για το νησί μας.
0: Μάλιστα. Βέβαια, να σχολιάσουμε εδώ με αφορμή αυτή τη συζήτηση που έχουμε, κύριε Τσουρουνάκη, ότι θα πρέπει τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί θα πρέπει να φτιάξουμε το γήπεδό μας. Έχει πάρα πολλές ακόμη, πάρα πολλά πράγματα είναι να φτιάχνουν. Δεν έχουμε κερκίδες, δεν έχουμε αποδυτήρια, έχουμε πολλές ελλείψεις.
1: Εντάξει, από ελλείψεις δεν πάσχουμε στη Ζάκυνθο, από υποδομές πάσχουμε, ναι. Οι ελλείψεις είναι πολλές, έτσι είναι και στον αθλητισμό και θα έλεγα, είναι, αν τα βαθμολογήσουμε, είναι στα υψηλά επίπεδα ελλείψεων ο αθλητισμός στη Ζάκυνθο. Σίγουρα ναι. Πέφτει μεγάλο βάρος ευθύνης στο Δήμο το να προχωρήσουν κάποια έργα και βέβαια το κεντρικό μας στάδιο, το γήπεδο που θα το επισκέπτονται πλέον ομάδες Β' Εθνικής, θα φαίνονται εικόνες και επισκέπτες θα έρχονται από όλη την Ελλάδα, οπότε πρέπει λίγο να σουλουποθεί, πρέπει να φτιαχτεί.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λοιπόν, εκτές είχατε μία συνάντηση στο πρώην Δημαρχείο εκεί του Δήμου Λαγανά. Ποια ήταν τα θέματα που απασχόλησαν αυτή την συνάντηση που είχατε με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες και τον πρόεδρο του χωριού?
1: Ναι, η συνάντηση δεν αφορούσε μόνο το Λαγανά ή το Πατοκράτορα. Η συνάντηση αφορούσε το πρώην Δήμο Λαγανά. Ήταν εκπρόσωποι από όλα τα χωριά του πρώην Δήμου Λαγανά και από το Κερί και από το Καλαμάκι, τέλος πάντων, Λιδακιά, Πατοκράτορα, Μουζάκι. Λοιπόν, συζητήσαμε και ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τα άμεσα και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα χωριά τους. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ανησυχία, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση έργων και μικροέργων βέβαια, μεσαία ή μικρότερα έργα που έχουν μεγάλη ανάγκη όλα τα χωριά μας, όχι μόνο του Δήμου Λαγανά. Απλά τα χωριά του Δήμου Λαγανά έχουν και μια ιδιαιτερότητα, τα περισσότερα είναι τουριστικά, εκτός των Παντοκράτορα θα έλεγα, που βέβαια έχει το Λαγανά και το Μουζάκι. Όλα τα άλλα χωριά έχουν μεγάλο αριθμό κλινών που φιλοξενούν επισκέπτες και καταλαβαίνουν και άλλων βέβαια επιχειρήσεων, καταλαβαίνουν ότι τα προβλήματα στον τουρισμό είναι δύσκολα και θέλουν συνεχή παρακολούθηση, θέλουν συνεχή επιτήρηση. Βέβαια τα προβλήματα έχουν να κάνουν και με εμάς που ζούμε στα χωριά αυτά και πρώτα απ' όλα πρέπει, πάντα το λέμε στη Δύναμη Ελπίδας, πρέπει να κάνουμε πράγματα που θα τα απολαμβάνουμε πρώτα εμείς και βεβαίως θα τα απολαύσουν και οι επισκέπτες του νησιού.
0: Μάλιστα. Τι άλλο σας είπαν εκεί με το νερό, με την ίδρυυση, με το δικό δίκτυο, πόρτα, τι άλλο σας είπαν εκεί κάτι?
1: Τα θέματα κυρίως τα μεγάλα είναι το νερό, είναι ένα θέμα. Στείλεθα και με τα γνωστά προβλήματα που είχαμε την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, μια συνέλευση εκεί με τους κατοίκους. Θα πούμε δύο λόγια και γι' αυτό μετά. Λοιπόν, είναι λίγο θέμα τα σκουπίδια, οι μικρές χωματερές ή λίγο μεγαλύτερες που υπάρχουν σε όλο το νησί. Στο Δήμο Λαγανά, βέβαια, στο Λαγανά, ειδικά στο Λαγανά, η κουβέντα επικεντρώθηκε γύρω από το σχέδιο πόλης και κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
0: Ναι.
1: Τη μη εφαρμογή του σχεδίου έχουν μείνει στάσιμα τα πράγματα εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Υπάρχει περίπου 1.100.000 ή ίσως λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Τα χαρτιά, βέβαια, στο ταμείο του Δήμου από τις εισφορές των κατοίκων, προσέξτε, είναι αυτά που πληρώνουν οι κάτοικοι λόγω του σχεδίου πόλης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε κάποιες μεταβιβάσεις, αγοροπολισίες κτλ. Ο καθένας δίνει την εισφορά του, η οποία μπορεί να είναι σε γη ή σε χρήμα. Λοιπόν, αυτό το χρήμα είναι πάνω από 1.000.000, το οποίο σιγά σιγά έπρεπε να γίνονται διάφορα έργα στο Λαγανά. Ο Λαγανάς είναι μια πολυπληθής περιοχή το καλοκαίρι, φιλοξενεί πάρα πολλούς επισκέπτες και θα έπρεπε να έχουν γίνει κάποια εργάκια, λίγοι δρόμοι, όπως π.χ. να αποπερατωθεί ο δρόμος στο παλιό αστυνομικό τμήμα και να γίνει όλη η διάνοιξη, να γίνουν κάποιες πλατείες, να γίνει ένα πάρκινγκ που υπάρχουν χώροι, όμως η σημερινή δημοτική αρχή έχει μείνει πίσω. Εμείς το έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές στο θέμα των σχεδίων πόλης γενικότερα και το σχέδιο του Λαγανά και μάλιστα ο Διονύσης ο Μαρούδας, που δεν είναι πλέον δημοτικός σύμβουλος, όμως είναι ενεργός πολίτης και πολύ καλός γνώστης των πραγμάτων, ο πρώην δήμαρχος, το είχε θέσει πάρα πολλές φορές το θέμα
0: στο Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια.
1: Ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο πόλης Λαγανά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη συνάντηση που έγινε στη Λιθαγιά την Πέμπτη, νομίζω, την περασμένη Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Θα συνεχιστούν τα έργα εκεί, αλλά...
1: Βέβαια, οι κάτοικοι είχαν πολλές ανησυχίες, δεν ήταν μόνο αυτά, και πολλά άλλα μικρότερα θέματα, και που βέβαια το λέμε ένα θέμα μικρό, για έναν άνθρωπο ή για μια επιχείρηση, ένα οποιοδήποτε θέμα μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και να επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη λοιπόν το απόγευμα, όπως είχε συμφωνηθεί από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, έγινε μια συνάντηση στη Λιθακιά, είχαν μαζευτεί αρκετοί κάτοικοι, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης, είπε πως έχει κατάσταση, τη βλέπουν και αυτοί, υποσχέθηκε ότι θα είναι πολύ προσεκτικός, υποσχέθηκε ότι ζήτησε να μην σταματήσει το έργο, να προχωρήσει, και μιλάμε πάντα για την κούκλα.
0: Ναι.
1: Και υποσχέθηκε στους κατοίκους ότι βλέποντας και κάνοντας, αν δούμε ότι δημιουργείται με πρόβλημα λίγο μεγαλύτερο ή μεγάλο, θα σταματήσει το έργο. Αν όμως μπορεί να συνεχίσει και να εξελιχθεί σαν έργο, μέσα σε ένα μήνα περίπου μπορεί να έχει τελειώσει. Οπότε συμφώνησαν οι κάτοικοι, έχουν βέβαια τους ενδιασμούς τους, έχω και εγώ τους ενδιασμούς μου, όμως είναι ένα έργο πνοής και πρέπει να γίνει και ίστατη προσπάθεια, μην τυχόν και μπορέσει και τελειώσει τώρα. Αλλιώς βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα τελειώσει, θα ξεκινήσει πάλι τέλος Οκτωβρίου η ΔΕΙΑΣ, άλλωστε γίνεται με αυτεπιστασία, ούτως ώστε να αποπερατωθεί αυτό το έργο που έχει μεγάλα προβλήματα όσον αφορά την υδροδότηση. Συζητήθηκε και το θέμα της αποχέτευσης, αυτό είναι ένα κομμάτι καινούριο έργο, δεν μπορεί να γίνει τώρα, θα το δούμε στην πορεία.
0: Μάλιστα. Η σεζόν πώς πάει, κύριε Τσουρουνάκη?
1: Η σεζόν είναι
0: σε
1: λίγο...
0: Σε σύγκριση με πέρυσι, με τα περσινά στοιχεία που έχετε. Ναι. Πώς τη βλέπετε, έχει ξεκινήσει δυναμικά, δειλά?
1: Τα στοιχεία και οι αριθμοί διανυκτερεύσεων, γιατί αυτό παίζει μεγάλη σημασία στον τουρισμό, είναι λίγο μειωμένα σε σχέση με πέρυσι. Λείπουν οι κρατήσεις του Μαρτίου και του Απριλίου και καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει, μιλάμε για ποσοστά. Δηλαδή το Μάρτιο και τον Απρίλιο οι κρατήσεις είχαν πέσει περίπου στο 25% ανάλογα και το κατάλημα και την περιοχή, αλλά εκεί είναι ο μέσος όρος πτώσης. καταλαβαίνετε ότι αυτό το κομμάτι λείπει. Mm. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση δεν το γνωρίζουμε, είμαστε στην αρχή. Να πιστεύω ότι θα ήταν μια πολύ καλή σεζόν αν δεν υπήρχε ο πόλεμος. Τώρα θα φανεί, ναι, μάλλον εξαρτάται από τις εξελίξεις στον κόλπο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουν ακριβήνει όλα και τα αεροπορικά εισιτήρια και τα καύσιμα. Δυστυχώς. Και αυτό, ναι, θα επηρεάσει και τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
1: Έτσι.
0: Και οι οικογένειες που θέλουν να έρθουν χωρίς γκρουπ, χωρίς ταξιδιωτικά γραφεία.
1: Αυτή η ακρίβεια ίσως χτυπήσει και επηρεάσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στη Ζάγηδο, μια και μιλάμε για τη Ζάγηδο, ίσως περισσότερο από ότι η μείωση σε κάποιες κρατήσεις. Διότι το να έχεις 5% λιγότερες κρατήσεις το τέλος της ημέρας, εντάξει, είναι ένα 5%. Αν έχεις όμως αυξήσεις 15% στη λειτουργία σου ή στη λειτουργία ενός νοικοκυριού, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις επιχειρήσεις, γιατί και τα νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα ακρίβειας και καμιά φορά περισσότερο. Μάλλον τις περισσότερες φορές ή πάντα ένα νοικοκυριό είναι πιο δύσκολο να τα βγάλει πέρα οικονομικά από μια επιχείρηση. Λοιπόν, αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα για το οικονομικό έτος που διανύουμε, ναι, το 2026.
0: Μάλιστα. Σήμερα το βράδυ έχετε Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ το πρώτο θέμα είναι η αγόρευση του οικουμενικού, αναγόρευση του οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε υψηλό προστάτητο ζακυθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος του Δήμου Ζακύνθου. Είναι το πρώτο θέμα και υπάρχουν και άλλα. Έχετε συζητήσει για τον προϋπολογισμό.
1: Είναι νομίζω 34 θέματα.
0: Μάλιστα, ναι. Είναι πάρα πολλές έτσι διάφορα αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης συλλόγων, τροποποίηση προϋπολογισμού, είναι διάφορα θέματα εδώ που θα απασχολήσουν τις συνεδρίες.
1: Το πρώτο θέμα είναι ένα τυπικό θέμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση σε σχεδιασμό.
0: Ναι, ναι. Θα πρέπει να υπάρχει, να ξέρετε ότι όλοι, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι θετική απόφαση από όλους τους συνδυασμούς.
1: Μάλιστα.
0: Βάσει κανονισμού.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να σας ρωτήσω, θα συνεχιστούν. Βλέπω ότι έχετε ξεκινήσει, πήγατε στην Λιθακιά, χτες είσαστε στο Παντοκράτορο. Θα συνεχίσετε τις επαφές σας με τον κόσμο και σε άλλα χωριά, σε άλλες κοινότητες.
1: Βέβαια, θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε μια συνάντηση, δεν ξέρω ακόμα ποια μέρα, θα γίνει όμως άμεσα ή στα ορεινά ή σε κάποια άλλη περιοχή της Ζακύνθου ή στο Δήμο Αλικών, ας πούμε. Mm-hmm. Έχουμε κάνει και στο πλάνο. Λοιπόν, εμείς κάθε χρόνο κάνουμε τέτοιες συναντήσεις, δεν είναι η πρώτη φορά. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους κατοίκους και προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε πιο κοντά, να έχουμε άμεση ενημέρωση, να ζούμε, να βλέπουμε και τα προβλήματα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού μας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουρουνάκη. Θα τα πούμε και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Καλή απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, για να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα θέματα που θα απασχολήσουν την απόψινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρώτο, το είπαμε πριν, είναι η αναγόρευση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε προστάτη των Ζακυνθινών Γραμμάτων και του περιβάλλοντος του Δήμου Ζακύνθου. Λοιπόν, είναι η πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού, καθορισμός των οικονομικών εισφορών, μοριοδότησης για το έτος 2026-27 στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, ορισμός ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών των υπείων και βρεφών για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Έχουμε τη λήξη σύμβασης προμήθειας καυσίμων. Την υποβολή, αυτό το θέμα θα ήθελα να δούμε σε τι αφορά, είναι η υποβολή φακέλου μελέτης αγκυροβολίας πλωτής εξέδρας στη θέση εκεί που είναι ο πύργος Δομενεγίνης και υπάρχει και ένα δεύτερο αίτημα για το ίδιο θέμα, για το Αργάσι. Και τα άλλα θέματα είναι έγκριση, ας πούμε, υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Συλλόγου το Χαμόγελο του Παιδιού, λήψη απόφασης για παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του δεύτερου γενικού λυκείου για την διοργάνωση του ετήσου φεστιβάλ ακροβατικής γυμναστικής. Μπράβο, μάλλον κατάφερα από ό,τι βλέπω εδώ ο Σύλλογος να φέρει το ετήσιο φεστιβάλ ακροβατικής γυμναστικής εδώ στο νησί μας. Χρειάζεται χώρος και δεν υπάρχει άλλος χώρος εκτός από το κλειστό γυμναστήριο που είναι στην Παραγούλα, και έχουμε και διάφορα αιτήματα, αρκετά από ό,τι βλέπω, για οικονομικές ενισχύσεις αθλητικών συλλόγων, πολιτιστικών σωματείων, της Λέσχης ο Ζάκυνθος, και ένα αίτημα οικονομικής ενίσχυσης στη Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών για τη συμμετοχή του Πανελλήνου Τουρνουά Ποδοσφαίρου 7x7.

Λοιπόν, για να δούμε μία άλλη είδηση που αφορά τις ιρανικές επιθέσεις και τη διακοπή των θαλάσσιων διελεύσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραλύσει η οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο στο Άμπου Ντάμπι και στο Ντουμπάι, αλλά και στο Κατάρ. Στο Κατάρ έχει, αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να ανατρέψει τη στρατηγική οικονομική ανάπτυξη πάνω στην οποία είχε στηριχθεί η χώρα εξαιτίας του φυσικού αερίου. Σύμφωνα λοιπόν με ανταπόκριση του New York Times από την Ντόχα του Κατάρ, μία Χερσόνησο ερήμου είναι το Κατάρ στον Περσικό κόλπο, το φυσικό αέριο μετέτρεψε τη χώρα από μία φτωχή οικονομία βασισμένη στην αλία μαργαριταριών σε ένα από τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου. Έτσι λοιπόν για τρεις τετραετίες το Κατάρ έκτιζε αδιάκοπα δίκτυα προμηθειών μεταφέροντας κάθε χρόνο εγροποιημένο φυσικό αέριο δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω των στενών του Ορμούς προς τα λιμάνια της Ασίας και της Ευρώπης. Το κράτος λοιπόν, το οποίο αντλεί πάνω από το 60% των εσόδων του από το φυσικό αέριο και τις σχετικές εξαγωγές, αξιοποίησε όλα αυτά τα κεφάλαια για να μεταμορφώσει μία Χερσόνησο σε σύγχρονη Μητρόπολη. Έτσι λοιπόν έχει προβλήματα τώρα. Τα έσοδά του... Μάλιστα, θυμάστε ότι με τα έσοδα του Κατάρ έγινε και το ακριβότερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία, καθώς και σε κρατικό επενδυτικό σημείο ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με συμμετοχές, εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, έχουν επενδύσεις και στη Νέα Υόρκη και με μεγάλους ουρανοξύστες και στο Λονδίνο και εδώ στο νησί μας, από η έκταση αυτή η μεγάλη που αγοράστηκε από το Κατάρ εκεί στα ορεινά, που έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα και θεωρίες. Το Κατάρ λοιπόν ξεκινάει να έχει προβλήματα, έχει πληγεί ο τουρισμός της και η οικονομία της και έχουν σταματήσει πια να γίνονται επενδύσεις εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις μία, πάμε σε ένα έτσι γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά μαζί με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου.

0: 90 και 2.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Θα πούμε λίγα θέματα, λίγα πράγματα για τις γαλάζιες σημαίες και κάποια άλλα θεματάκια που έτσι απασχολούν την πόλη μας. Κυρία Αυγουστίνου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, μπράβο. Νομίζω ότι το είχατε πάρει προσωπικά εσείς το θέμα. Από πέρυσι που είχαμε 7 ή 8 νομίζω γαλάζιες σημαίες, έχουμε 12 φέτος.
1: Ναι, έχουμε 4 επιπλέον, 4 προτινόμενες το 2025, οι οποίες το 2026 είναι βραβευμένες.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι.
1: Ναι, να πω ότι ναι, το έχω πάρει εγώ προσωπικά, από εκεί πέρα όμως χωρίς τη βοήθεια των υπαλλήλων του Δήμου και χωρίς τη στήριξη των Προέδρων των κοινοτήτων, αλλά και χωρίς την στήριξη των επιχειρηματιών της κάθε κοινότητας, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και να λέμε σήμερα ότι έχουμε 12 γαλάζιες σημαίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι η μία γαλάζια σημαία ανήκει σε ιδιώτη και θα πρέπει να του δώσουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια. Πρόκειται για τον κύριο Αντώνη Νικολουδάκη. Βεβαίως, όπου εδώ και χρόνια βραβεύεται η παραλία. Mm-hmm. Και είναι μια πολύ σημαντική ιδιωτική πρωτοβουλία που θα ήταν πάρα πολύ καλό να τη μιμηθούν και άλλοι ιδιώτες, ούτως ώστε τόσο ο Δήμος όσο και η ιδιωτική πρωτοβουλία να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις βραβευμένες παραλίες του νησιού μας.
0: Δηλαδή, αυτό δεν το γνώριζα για να είμαι ειλικρινής, μπορεί και ένας ιδιώτης μπροστά στο, εκεί που είναι η επιχείρησή του, να κάνει από μόνος του τις διαδικασίες για να πάρει τη γαλάζια σημαία.
1: Ακριβώς, πάντα σε συνεργασία με το Δήμο, ειδικά όσον αφορά την ανάλυση των νερών, θα πρέπει να ενημερώνει βεβαίως των υδάτων, αλλά όμως είναι μια διαδικασία που μπορεί να την ακολουθήσει μόνος του κάποιος ιδιώτης. Να πούμε ότι στην Κρήτη που βγήκε και πρώτη σε γαλάζιες σημαίες στην Ελλάδα, έχουν βραβευτεί εκτός από παραλίες, έχουν βραβευτεί και σκάφη τα οποία, ναι, βεβαίως. Και αυτό θα ήταν ίσως και μια πάρα πολύ καλή ιδέα και για, για τη Ζάκυνθο. Ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να τους ενημερώσουμε καλώς εγώ το πραγμά να τελειώσει και η τουριστική σεζόν. Και θα έπρεπε να μπουν και σε μια διαδικασία και κίνηση, ούτως ώστε να παντευτούν από τη γαλάζια σημαία.
0: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει μια παραλία για να βραβευτεί με τη γαλάζια σημαία?
1: Η πρώτη και πιο σημαντική, οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολλές. Η πρώτη και πιο σημαντική είναι ότι θα πρέπει οι αναλύσεις των υδάτων να μην είναι απλά καλή στα αποτελέσματα, να είναι άριστη.
0: Ναι.
1: Με απλά το καλή δεν περνάει ούτε καν στη διαδικασία την πρώτη για να είναι προτινόμενη.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχει να κάνει τα προαπαιτούμενα, τα βασικά, να υπάρχει ντους, να υπάρχουν τουαλέτες, να υπάρχει σταθερό τηλέφωνο, να υπάρχει πίνακας ο οποίος αναρτούνται όλες αυτές οι πληροφορίες και κάθε μήνα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, βγαίνοντας τα αποτελέσματα των υδάτων πρέπει να τα τυχοκολλούν οι υπάλληλοι του Δήμου στους συγκεκριμένους και ειδικούς πίνακες, ούτως ώστε να είναι ενημερωμένοι όλοι οι λιγόμενοι αναφορικά με την πορεία της καθαρότητας των υδάτων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το ότι βραβεύεται μία παραλία δεν τελειώσαμε την Παρασκευή που βραβευτήκαμε. Βραβεύτηκαν αυτές οι παραλίες, όμως η διαδικασία είναι κάθε χρόνο ίδια και δύσκολη και περνάμε και από τους ίδιους ελέγχους κάθε καλοκαίρι από την Εταιρεία Προστασίας Φύσης που μας βραβεύει τις παραλίες μας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι έλεγχοι γίνονται και απροειδοποίητα προς το Δήμο.
0: Ναι, μάλιστα. Mm-hmm.
1: Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, οι ήδη βραβευμένες παραλίες κάθε χρόνο περνάνε, βέβαια, κάθε χρόνο περνάνε από την ίδια διαδικασία, από τον ίδιο, από τον ίδιο έλεγχο, και περνάνε τουλάχιστον και 2 και 3 φορές μέσα στο καλοκαίρι απροειδοποίητα προς το Δήμο.
0: Α, μάλιστα. Οπότε μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να χάσεις τη...
1: Είναι το μόνο, όσο,
0: το μόνο σίγουρο,
1: είναι το μόνο σίγουρο και το μόνο εύκολο.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Θα πρέπει να υπάρξει βέβαια και ο ναυαγοσώστης είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
1: Όχι.
0: Όχι. Ναι.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Θα συνεχιστούν τώρα οι μετρήσεις και για του χρόνου μιλάμε, έτσι, και σε άλλες παραλίες του. Ο Λαγανάς, για παράδειγμα, έχει μόνο δύο από ό,τι είδα.
1: Ωραία.
0: Όλος ο
1: φέτος,
0: κόλπος,
1: λοιπόν, όταν λέω φέτος, δηλαδή για το 26-27, φέτος θα δηλώσουμε άλλες 4 προτινόμενες. Που σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε από τον άλλο μήνα όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας τους. Δηλαδή θα έχουν όλα τα προαπαιτούμενα εκτός από τη γαλάζια σημαία.
0: Ναι.
1: Θα περάσουν από τους ελέγχους που σας είπα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και αν πρώτα ο Θεός του χρόνου διαποχή βραβευτούν, θα πάρουν και τη σημαία τους. Που σημαίνει ότι πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά του χρόνου, θα έχουμε φτάσει τις 16 βραβευμένες.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο θα δηλώνουμε περίπου στις 4.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορούσαμε να δηλώσουμε πολλές περισσότερες, όμως δεν είναι εύκολο να κρατήσεις και να διατηρήσεις τη βράβευση μιας σημαίας.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί,
0: βέβαια.
1: Και είναι πολύ μεγαλύτερο το πλήγμα το να χάσεις μια γαλάζια σημαία από το καλύτερα να μην την πάρεις παρά να διεκδικήσεις, να βραβευτεί η παραλία και τελικά να χαθεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλήγμα, γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάμε με πολύ προσεκτικά βήματα και κάθε χρόνο δηλώνουμε 4 παραλίες, ενώ θα μπορούσαμε να δηλώσουμε και 5, 6 και 6 και 7.
0: Ναι, να ξέρω ότι είχε ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν. Δηλαδή έχουμε
1: το
0: χάσει.
1: Ξέρω, και επειδή μαθαίνουμε από το παρελθόν και
0: βέβαια.
1: Θα πρέπει να μαθαίνουμε από το παρελθόν, γι' αυτό πηγαίνουμε με πολύ προσεκτικά βήματα.
0: Ωραία, οπότε κυρία Αυγουστίνου, συνεχίζουμε πραγματικά. Τώρα συγκριτικά με την περιφέρεια, εμείς είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση σε ό,τι αφορά τις γαλάζιες σημαίες.
1: Ναι, η Ζάκυνθος, Η Ζάκυνθος πραγματικά, εντάξει, είναι η Κέρκυρα που ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο το δουλεύει πάρα πολλά χρόνια και μεθοδευμένα και αμέσως μετά είναι η Ζάκυνθος. Αυτό πραγματικά είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μπράβο. Να περάσουμε έτσι γρήγορα σε ένα άλλο θέμα. Εμείς είσαστε και άρρωστοι, δεν θέλω να σας κρατήσω πολύ. Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας μου έχει στείλει κάποια σημεία που αφορά την πόλη. Συγκεκριμένα λέει ότι έχει παρατηρηθεί το κομμάτι της Κλαβιανού και της Ιωάννη Μακρύ. Ξέρετε, εκεί που είναι μέσα στο Opel Mall πεζόδρομο. Συνεχίζουν και εγώ το έχω δει και να κυκλοφορούν έτσι αυτοκίνητα και να παρκάρουν. Το έχω δει και εγώ σε αυτό το σημείο. Και επίσης... τι θα γίνει, λέει, με τη διάβαση πεζών μεταξύ πλατείας Αγίου Μάρκου και 21η Μάιο, εκεί που έγινε ο Κυβόληθος.
1: Η διάβαση μπορεί και σήμερα, το αργότερο αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της, αυτό εννοείται είναι δεδομένο. Όσον αφορά δυστυχώς, και εγώ το ξέρω και έχω ενημερωθεί και από πάρα πολλούς συμπολίτες μας για το θέμα της Κλαβιανού και της... και το άλλο παρόδρομο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς κάποιοι βγάζουν τις μπάρες, ολοκληρώνουν τη διαδικασία. Ολοκληρώνεται η διαδικασία των μόνιμων μπαρών, οπότε εκεί θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Είναι αδύνατον σε κάθε άνοιγμα, δηλαδή εκεί όπου έχουμε τις μπάρες να υπάρχει και ένας αστυνομικός να φυλάει ποιος την έβγαλε. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές γίνεται τις ώρες της ορφοδοσίας. Γιατί έχουμε τροποδοσία 2 φορές την ημέρα. Προφανώς όταν τελειώνει η τροποδοσία δεν ξαναμπαίνουν οι μπάρες στη θέση τους. Όμως όλο αυτό θα λυθεί οριστικά και αμετάκλητα με την ολοκλήρωση των μόνιμων μπαρών.
0: Αυτό θα γίνει μέχρι τα αρχές του επόμενου μήνα για τις μόνιμες μπάρες.
1: Ναι, το αργότερο.
0: Εντάξει, το αργότερο.
1: Ναι.
0: Επίσης έχει παρατηρηθεί και μία, έτσι ειδικά στην... στην Αλεξάνδρου Ρώμα σε κάποια σημεία κατά τις βραδινές ώρες πάρα πολλά τραπεζοκαθίσματα που μπορώ να πω ότι στενεύει ο δρόμος πάρα πολύ και ειδικά εκεί και στην 21η Μαΐου σε κάποιες περιοχές. Δεν ξέρω, θα πρέπει να υπάρξει ένας έτσι έλεγχος από τη Δημοτική Αστυνομία, μια και έχουμε τώρα πια Δημοτική Αστυνομία. Έχει και αυτό.
1: Να πω ότι η Δημοτική Αστυνομία, για να δίνουμε σωστές πληροφορίες, θα έχουμε από 1η Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Παραμένει Δημοτική μας αστυνομία με έναν υπάλληλο, ούτως ώστε να καλύψει όλη τη γραφειοκρατία, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη στην υπηρεσία του, και όλα τα τρέχοντα εξωτερικά θέματα. Από 1η Ιουνίου, λοιπόν, θα έχουμε άλλους 3 δημοτικούς αστυνομικούς, όσον αφορά τη Δημοτική Αστυνομία. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα, είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς το βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Έχουν ενημερωθεί οι επιχειρηματίες ότι πλέον έχει ανέβει στο 100% η πλατφόρμα του My Street, όπου οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να καταγγείλει οποιαδήποτε αυθαιρεσία κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ήδη καταγγελίες, και αυτό απευθύνουμε προς τους επιχειρηματίες. Και να πω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες, θα περάσουν από έλεγχο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Αποταμίτη, να πούμε ότι στον δεύτερο έλεγχο, στην δεύτερη παράβαση, πλέον για 6 μήνες αφαιρείται η άδεια κοινόχρηστου χώρου. Λυπάμαι που τα λέω, αυτή είναι η νομοθεσία. Δυστυχώς θα αναγκαστούμε φέτος να πάρουμε πάρα πολλές άδειες μέσα μεσούσης καλοκαιριού. Δεν είναι ευχάριστο αυτό ούτε για τη Δημοτική Αστυνομία, ούτε για τη Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς όμως θα γίνει, διότι από τη στιγμή που υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας My Street, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ελέγχους, και φυσικά είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε τις κυρώσεις και τα πρόστιμα που ο νομοθέτης έχει θεσπίσει.
0: Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξουν 2 καταγγελίες μέσα σε αυτής, μέσα στην, όταν υπάρξουν 2 καταγγελίες στην πλατφόρμα, στη My Street. Ναι.
1: Βεβαίως. Στη δεύτερη επιβολή προστίμου είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε την άδεια του κοινόχρηστου χώρου.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ουσιαστικά ότι τα μαγαζιά αυτά που τώρα όλο ένα και περισσότερο απλώνονται πέρα από το χώρο τον οποίο έχουν πάρει από το τμήμα καταστημάτων, τον οποίο είμαι και εγώ υπεύθυνη, δυστυχώς θα κλείσει όλος αυτός ο χώρος και δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε όλοι οι επιχειρηματίες αυτό να το σκέφτονται, να μην το παραβλέπουν. Όπως πολύ σωστά είπατε, από 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει και σωστά πλέον η Δημοτική μας Αστυνομία, εφόσον θα έχουμε ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα τελειώσουν, και καλό θα είναι από μόνοι τους οι επιχειρηματίες να μπουν εντός των ορίων τους, διότι θα είναι αμήλικτη η διαδικασία, διότι πρέπει να σας πω ότι το My Street είναι συνδεδεμένο και με το Υπουργείο, οπότε δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε εντός εισαγωγικών ή να βοηθήσουμε κάποιον επιχειρηματία που θα πρέπει να κλείσει μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Αυγουστίνου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αποταμίτη.
0: Περαστικά σας εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Πάμε να δούμε μία άλλη είδηση. Τραυματίστηκε ένας 53χρονος Δανός σε ταχύπλο σκάφος κατά τη διάρκεια θαλάσσιας περιήγησης, όταν θράσμα βράχου έπεσε πάνω σε ταχύπλο σκάφος στην περιοχή Αγριλάκη. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό γίνεται προανάκριση από το λιμεναρχείο Ζακύνθου. Λοιπόν, θα πρέπει τα σκάφη να μην πλησιάζουν πάρα πολύ κοντά εκεί που υπάρχουν γκρεμνοί, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το ξέρουμε και στην περιοχή του Ναυαγίου και σε άλλες περιοχές πέφτουν βράχοι. Έτσι τι να κάνουμε, έτσι είναι το νησί μας, υπάρχει σεισμικότητα, έτσι είναι η φύση εδώ στο νησί. Θα πρέπει λοιπόν και αυτοί που έχουν τα σκάφη και μεταφέρουν τουρίστες για περιήγηση να είναι πιο προσεκτικοί.

Λοιπόν, αρχίζουν σήμερα, Δευτέρα, οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της τελικής ευθείας για τη σχολική χρονιά 25-26. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εξετάσεις για τους μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου θα πραγματοποιηθούν από σήμερα έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 19 Ιουνίου. Παράλληλα, οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου, γνωστές και ως ενδοσχολικές εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα για τους τελειόφοιτους αναμένεται να εκδοθούν μέχρι τις 27 Μαΐου. Λίγες ημέρες αργότερα θα ακολουθήσουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις, με την έναρξη να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και για τις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι μαθητές του ΓΕΛ θα εξεταστούν πρώτα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν με το μάθημα των νεοελληνικών. Όσο αφορά τα γυμνάσια, η λήξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Μαΐου, ενώ οι παραγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια και του γυμνασίου και του λυκείου και αυτά που δίνουν τώρα εξετάσεις προαγωγικές, αλλά και αυτά που αργότερα θα δώσουν πανελλήνιες.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: ερώτηση.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε Κρήτη. Θείος λέει και ανιψί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια, τα χωράφια των αγροτών που ξυλοκοπούσαν και εισέπραταν με το έτσι θέλω παράνομες επιδοτήσεις από ΠΚΠ. Το ελληνικό FBI εξάρθρωσε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Η Σπύρα ήταν από τα Βορίζια και είχε σπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 586.000 ευρώ την τετραετία 21-25. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα από το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στο στόχαστρο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, μπήκαν υποθέσεις που αφορούσαν εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές και απάτες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, κατά πληροφορίες πρόκειται για ένα θείο και 2 ανιψιούς του από τα Βορίζια. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 220.000 ευρώ, από τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς της παραπάνω οικογένειας που έχει συλληφθεί. Αστυνομικές πηγές τώρα μεταφέρουν ότι ο αριθμός των θυμάτων από τους εκβιασμούς αυτής της οργάνωσης ανέρχονται τουλάχιστον σε 40 από το 2021 έως σήμερα. Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι πέφεραν εκεί στην περιοχή από αυτή την οικογένεια. Η Σπύρα είχε απλώσει τα πλοκάμια της και σε ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εισπράττουν παράνομα κοινοτικές επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 21 έως 25. Τώρα οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα έχουν καταλήξει τώρα στο συμπέρασμα ότι 3 συλληφθέντες ασκούσαν βία, ξυλοδαρμούς στα θύματα τους, ενώ έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις που με τον τρόπο αυτό πήραν τα χωράφια των θυμάτων τους που δεν τους ανήκαν, φτάνοντας μέχρι και να τα δηλώνουν στο δικό τους περιουσιολόγιο. Δηλαδή με ξυλοδαρμούς και με τη βία και με εξυβρίσεις άρπαζαν από τους άτυχους άλλους, ίσως και συγχωριανούς τους, τα χωράφια τους για να τα δηλώνουν στο δικό τους περιουσιολόγιο για να εισπράττουν αυτή τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με, την, με τα κόμματα εδώ, με τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν στη χώρα μας. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνεται το κόμμα Τσίπρα. Στις 21 η Καριστιανού ανακοινώνει το δικό της. Ο Σαμαράς ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα ιδρύσει δικό του κόμμα ή όχι. Και προσπαθεί εκεί και το Πασόκ για να ανεβάσει τα ποσοστά του. Η αντιπολίτευση λοιπόν παλεύει για την δεύτερη θέση. Το Πασόκ μπαίνει δυναμικά στο ματς με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο από την υπόθεση των ξεχασμένων καταθέσεων εξωτερικού, όσο και από το θέμα του ακινήτου στο Ηράκλειο. Είναι τώρα δύο θέματα που είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα και έχουν πέσει σε δημοσκοπήσεις τα ποσοστά του Πασόκ. Στη Χαριλάου Τρικούπ επιστρατεύουν θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες τον χτυπούν τον κύριο Ανδρουλάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές είναι θεωρίες βέβαια, για να τον βγάλουν τρίτο, ώστε να είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να δούμε τώρα ότι έχουν γίνει δύο μετρήσεις που έχουν φέρει έως τώρα τα εξής αποτελέσματα: τον κύριο Τσίπρα να προσπερνά τον κύριο Ανδρουλάκη στις αναφορές για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Σε μια μέτρηση μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός πήρε 7% και ήταν δεύτερος. Πάρα πολλά, έτσι, πολλές δημοσκοπήσεις, πολλές μετρήσεις θα δούμε αυτή την περίοδο. Ετοιμάζεται και το κόμμα της κυρίας Μαρία Καριστιανού, εκεί δεν ξέρω, είδαμε πάρα πολλές έτσι επιρροές. Κάποια στελέχη, ένας δημοσιογράφος συγκεκριμένα που κατεβαίνει με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είναι δημοσιογράφος του Open, ανταποκριτής από την Μόσχα. Ένα άλλο στέλεχος που κατεβαίνει πάλι με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι πρόεδρος των Ελλήνων Ομογενών στην πρωτεύουσα εκεί, στη ρωσική πρωτεύουσα. Πάλι δεν ξέρω, φαίνεται μια ανάμειξη πάλι της Ρωσίας, λες και πάμε για το ρωσικό κόμμα που υπήρχε πάρα πολλά χρόνια εδώ στην χώρα μας, ειδικά μετά την επανάσταση εκεί του 1821, κάτι τέτοιο μας θυμίζει. Θα δούμε λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να δούμε μέχρι τις εκλογές, αν θα γίνουν φέτος. Το 2026 ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μένει να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί αυτό ή αν θα έχουμε εκλογές τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου του 2026.

Αύριο, κυρίες και κύριοι, Τρίτη 19 Μαΐου, η συγκεκριμένη αυτή ημερομηνία καθιερώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων το 1994 έως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Τη συγκεκριμένη αυτή ημέρα, στις 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα, γεγονός που σηματοδότησε δυστυχώς την έναρξη της δεύτερης φάσης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η πρώτη φάση ήταν το 1915. Οι πρώτες διώξεις και εξοντώσεις χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα των Ελλήνων του Πόντου είχαν ξεκινήσει το 1915. Ειδικότερα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε προχωρήσει σε εκτοπίσεις πληθυσμού με πάρα πολύ βίαιο τρόπο. Όλοι οι Έλληνες των Πόντων είχαν στρατολογηθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε τάγματα εργασίας, σε πορείες θανάτου στις ερήμους του εσωτερικού της Μικράς Ασίας, και έτσι από το 1919 γενικεύτηκε η δράση των ενόπλων ατάκτων εναντίον των Πόντιων αμάχων. Ολόκληρα ποντιακά χωριά ξεκληρίστηκαν, πληθυσμοί σφαγιάστηκαν, σημειώθηκαν βιασμοί γυναικών, δολοφονίες και απαγωγές παιδιών με απότερο στόχο τον εξισλαμισμό τους, ενώ υπολογίζεται πως από τους περίπου 750.000 Ποντίους, περίπου 200.000 έως 350 άνθρωποι εξολοθρεύτηκαν από τους νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923, και όσοι κατάφεραν να επιζήσουν έφτασαν ως πρόσφυγες προς τη Σοβιετική Ένωση και την Ελλάδα και αλλού. Αυτά λοιπόν γιορτάζουμε αύριο 19 Μαΐου. Είναι η μέρα μνήμης για όλα αυτά τα θύματα και για την γενοκτονία των Ελλήνων. Μια γενοκτονία που έχει αναγνωριστεί από άλλα κράτη, όμως η Τουρκία δεν παραδέχεται ότι υπήρξε γενοκτονία.

Για να δούμε και κάποιες πληροφορίες από το αστυνομικό μας δελτίο. Έχουμε 32 παραβάσεις για μη χρήση κράνου στη Ζάκυνθο από 11 έως 17 Μαρτίου, 118 συνολικά είναι στο Ιόνιο. Συνεχίστηκαν έτσι οι έλεγχοι και ενημερωτικές δράσεις που πραγματοποιούνται από υπηρεσίες τροχέας, περιφερειακά τμήματα και τις ομάδες ελέγχων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Στις δράσεις που αναπτύχθηκαν την 46η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης από 11 έως 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 851 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 118 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους. 42 στην Κέρκυρα, 32 στη Ζάκυνθο, 27 στη Λευκάδα και 17 στην Κεφαλονιά. Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούσαν 104 οδηγούς, εκ των οποίων 70 σε δίκυκλα και 14 επιβάτες. Επισημαίνεται ότι με τη θέσπιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας η πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους μέσω της αυστηριοποίησης των ποινών ως εξής: 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου, 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου, 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό. Επίσης επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις υποτροπής οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Πάμε να δούμε το πρόγραμμα του εορτασμού την 5η 21 Μαΐου της Ένωσης των Επτανήσων με τη Μητέρα Ελλάδα. Στις 9.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δοξολογία. Αμέσως μετά στις 11 θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφανιών στο Ιερό των Πεσόντων. 10.30 στο χώρο μπροστά από την περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί παρέλαση των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και τη μία η ώρα επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Γιάννη Κλαβιανού στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Φιολιτίου. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τον Ιωάννη Κλαβιανό Φιολιτέο που κρεμάστηκε από τους Άγγλους προστάτες μετά από τα γεγονότα του Υψόλυθου. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων από τις αρχές και φορείς του νησιού. Θα πούμε λίγο τις επόμενες ημέρες τι έγινε και την ιστορία λίγο από αυτό το τραγικό έτσι περιστατικό για το νησί μας. Λοιπόν, 7 η ώρα θα γίνει απόδοση φόρου τιμής στο ενετικό κάστρο της πόλης στα κελιά των φυλακών και θα τελεστεί τρισάγιο, ενώ με τη δύση του ηλίου θα γίνει υποστολή της σημαίας. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την 5η 21 Μαΐου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2 να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο στο νησί μας. Έθριος θα είναι με παροδικές αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική. Και η υγρασία θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 60%. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι 12 η ώρα. 8 η ώρα, Γιώργος Αραγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκερδος». Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και να προσέχετε. Γεια σας!

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή, ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραβηδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό runway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χρήσμα 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Gary into my office. There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92 και 2.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι

κρατούν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

fai per gli anni?

0: Prisma 92. Serve a little
1: sad. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνω τα μάτια να σε δω. Μα φεύγεις σε σκιά του χρόνου.

0: Prisma 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι

προστασία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολίμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς.

ποιοτική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

αγάπη. Γιατί δεν θα έρθουνε πολλές, ούτε στις μέρες τις καλές, που να τις μοιάζουν ούτε λίγο, όσο κι αν

0: Charisma 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Prada 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό runway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματική.